ψάλλοντες ούτων τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έψυχον αών Θεοτόκε. Εν της ηγαρικής σας αρκή

Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδυά σωμάτων φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Να μην υπερμάχου στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπανδύων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός σοι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Ρανοβάμονος μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμοθέου και πάντων των Αγίων ενδόξων Αποστόλων της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Καβαλιώτου και του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Ιωάννου του Θασίου, των Αγίων και Δικαίου.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Αγαπημένε μας βασιλιά, λατρευτέ μας νυμφίε Χριστέ, συγκεντρωμένη και πάλι απόψε κάτω από τη γλυκιά σου μορφή, γονατιστή μπρος τα πόδια σου, ζητούμε ακρόαση στον άκτορο το θεϊκό. Λαχταρούμε να σε δούμε, όμως τα μάτια μας αλήθωρα κοιτάζουν. Επιθυμούμε να σου μιλήσουμε, όμως η γλώσσα μας είναι βραδικίνητη και τα λόγια μας φτωχά. Απλώνουμε τα χέρια μας να σε ψηλαφίσουμε ευλαβικά, όμως αυτά είναι λερωμένα και αδύναμα από τη φθορά. Νιώθουμε την ανάγκη να σου ανοίξουμε τις καρδιές μας, να σου μιλήσουμε τρυφερά, να σου εμπιστευθούμε τα μυστικά μας και να σε βεβαιώσουμε κατηγορηματικά ότι σου ανήκουν παντοτινά, όμως ένα στρώμα παγωνιάς τις περιβάλλει. Κύριε, γιατί με τόση επιμονή κοιτάζεις τις καρδιές μας? Δεν τις γνωρίζεις? Αλήθεια Κύριε, άλλαξαν τόσο πολύ? Είναι οι ίδιες οι καρδιές που χτύπησαν δυνατά τότε που τις αποκαλύφθηκες, τότε που σε πρωτογνώρισαν και υπέγραψαν συμβόλαιο μαζί σου πως θα είναι για πάντα δικές σου.

Δεν τις γνωρίζεις, κύριε. Είναι οι ίδιες οι καρδιές που πειρακτωμένες από τη θεϊκή σου φωτιά πήραν την απόφαση εσένα σε όλη τη ζωή να έχουν μοναδικό νυμφίο και βασιλιά. Ναι, κύριε. Οι ίδιες που είναι έτοιμες να τα θυσιάσουν όλα για όλα, για τη δική σου δόξα, για το δικό σου μεγαλείο.

Δεν τις αναγνωρίζεις, κύριε? Είναι οι ίδιες οι καρδιές που τις υποσχέθηκες πως για πάντα θα είσαι μαζί τους. Εμείς είμαστε, κύριε, που για την αγάπη σου αφήσαμε τα σπίτια, αρνηθήκαμε τους γονείς μας, περιφρονήσαμε τα θέλγητρα του κόσμου και ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο για την αγάπη σου, σαν την πιο γλυκιά ελπίδα. Μας είπες, δεν θα σας εγκαταλείψω, θα είμαι πάντα μαζί σας. Και εμείς θαρίσαμε και προχωρήσαμε αυτόν τον τόπο να τον κάνουμε μια θερμή φωλιά, ένα ήρεμο λιμάνι, ένα μικρό κήπο της Εδέμ. Εδώ, κύριε, στεκόμαστε για σένα με τις παγωμένες μας καρδιές. Φέρμα νέτες και πειράκτο νέτες, όπως έκανες τότε που περπατούσες στους Εμαούς. Κάνε μας, κύριε, να σε αγαπήσουμε πολύ. Δώσ' μας τη δική σου αγάπη. Κάνε μας να ζούμε την αγάπη, να αναπνέουμε από την αγάπη σου, να μιλούμε για την αγάπη σου. Λιώσε, κύριε, τα παγόβουνα που μας περικυκλώνουν. Γκρέμισε τα βουνά και τις χαράδρες που μας χωρίζουν. Κύριε, άλλαξε τις καρδιές μας. Ομόρφαινε τη ζωή μας. Αμήν.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο κανάλι της 4Ε και στο ζεστό χώρο μας της ιατρικής ενημέρωσης. Ένας χώρος που τον ζεσταίνετε αποκλειστικά εσείς με την αγάπη και την παρουσία σας που είναι τόσο μεγάλη και μας έχει αγκαλιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από άκρους άκρους της γης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κανάλι που μας φιλοξενεί είναι δορυφορικό. Η 4Ε ακούγεται και δίνει εικόνα μέσω της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Ο σημερινός μας καλεσμένος, μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα μας, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας το εξομολογήθηκε. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημέλη Δήμο, ψυχίατρος, ο οποίος κατάφερε την ειδικότητα αυτή, η οποία τεχνιέντος δημιουργούν μια κόντρα με την Εκκλησία μας, ότι η ψυχιατρική είναι ένα κομμάτι που καπελώνει την θρησκεία και την πίστη μας και τραβά τους πιστούς από την εξομολόγηση ή το κατηχητικό με μορφές ψυχολογίας, ψυχανάλυσης, συμπεριφορών άλλων και τεχνικών όπως είναι η γιόγκα, και δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Ο κύριος Δημέλης ποτέ δεν το εστερνίστηκε αυτό και μάλιστα σήμερα είναι και έτοιμος να διαλύσει αυτή την παρεξήγηση για μία ακόμη φορά. Ξεκινάμε λίγο, όπως είδατε, ανάποδα, για να καταλήξουμε στο θέμα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον,

0: ένα θέμα το οποίο πουθενά και ποτέ δεν πρόκειται να ξαναακούσετε στον χώρο της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, γιατί μόνο εκλεκτοί επιστήμονες όπως ο κύριος Δημέλης, ψυχίατρος το υπογραμμίζω, μπορεί να αγγίζει, γιατί αγγίζει όλους μας σαν ανθρώπους, σαν τη μητέρα του και τον πατέρα του, τα αδέλφια του, στέκεται στο πρόβλημά μας και προσπαθεί να μας βοηθήσει και όχι να μας επιβάλλει ιδέες και φιλοσοφίες. Καλώς ήρθατε.
1: Φίλε Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην εκκλησία και την ψυχιατρική. Για κάποιους ανθρώπους, όπως το είπες, τεχνιέντες το δημιουργούν και προς όφελός τους, πιστεύω, αυτήν τη σύγκρουση, βγάζοντας στην επιφάνεια δικά τους αποθυμένα. Γιατί, όπως λέω και εγώ στους δικούς μου θεραπευόμενους, είναι άλλος ο ρόλος του γιατρού, άλλος ο ρόλος του πνευματικού. Κοινός τόπος είναι η ειλικρίνεια που επιθυμούμε από τον θεραπευόμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι το μόνο κοινό ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Η ρόλη είναι, δεν αλληλοεμπλέκονται, είναι ξεκάθαρα χωριστή.
0: Μετά την λέλαπα του COVID, αυτής της μεγάλης πανδημίας που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και αναστάτωση στην κοινωνία μας, πραγματικά θα θέλαμε λίγο να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δηλαδή εδώ ο χώρος μας ήταν ένα λίκνο εμπιστοσύνης και χαράς που ποτέ δεν αγγίξαμε τέτοιες ακρότητες ή θέματα, και χαίρομαι πάρα πολύ καλά που και εσύ τοποθέτησες την ψυχιατρική στην ιατρική και την εκκλησία στην πίστη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, θέλω πραγματικά να μας πεις αυτές τις δύο εμπειρίες που μας έκανε να πετάξουμε πάρα πολύ και να υποστηρίξουμε για μία ακόμη φορά ότι σαν ιατρική εκπομπή, η ιατρική ενημέρωση του Παγκοσμίου Βεληνικούς Καναλιού 4Ε, ακούγεται αληθινά και δεν είναι λόγια του αέρα.
1: Λοιπόν, η μία εμπειρία ήταν αυτή που συζητούσαμε πριν, όπου το καλοκαίρι τηλεφώνησε στο ιατρείο μία κοπέλα και στην ερώτηση, όταν την είδα, πώς έμαθες, πώς μας βρήκες, η απάντηση ήταν ότι πηγαίνοντας τα παιδιά της, νομίζω, στο σχολείο, γιατί ζήσε στην Αμερική, σε μια πόλη της Αμερικής, άκουσε την εκπομπή, την άκουγε μέσω ραδιοφώνου και κατόπιν τηλεφώνησε στο κανάλι να μάθει το όνομα και ήρθε κάπως έτσι και εξεπλάγει. Δεν ήξερα ότι είχε την... ήσουν στην Ελλάδα, όχι, μου λέει. Το άκουσα στην Αμερική όταν ήμουν, okay. Και το δεύτερο ήταν με έναν κύριο χθες, μάλιστα, που λέει: σας είδα στην τηλεόραση, στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, και μου άρεσε το χαμόγελό σας, γι' αυτό ήρθαμε. Λέω: θα σας δώσω φάρμακο όμως. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να σας αρέσει, αλλά ήταν έτσι μια. Και γενικώς αυτό που εισπράττω είναι από το κομμάτι της ενημέρωσης μια πολύ θετική ανατροφοδότηση. Θεωρώ ότι οι τηλεθεατές μας νιώθουν ασφαλείς ότι δεν θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, αν τοποθετήσεις τα πράγματα σωστά, χωρίς, όπως το είπες ακριβώς, ακρότητες και υστερίες και φωνές, και δεν είναι οπαδικές αντιπαλότητες, είναι διαφορετικά πεδία. Και τα δύο μπορούν να συνδράμουν, δηλαδή να συνεισφέρουν στο καλό σέχιν του ανθρώπου από διαφορετικούς δρόμους, αλλά όχι αλληλοεπικαλυπτόμενους. Και στο τέλος της ημέρας, μην ξεχνούμε ότι η ιατρική και η ψυχιατρική ειδικότερα είναι επιστήμες, είναι ανθρώπινα δημιουργήματα με τα όρια τους. Σήμερα για τέτοια όρια και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και να ξεδιαλύνουμε. Και είναι δικά μας δημιουργήματα, δηλαδή. Άρα εξορισμού ατελεί.
0: Θα πιαστώ από τον τηλεθεατή που σε κάλεσε, δηλαδή το κομμάτι εκείνο που τον σε εισαγωγικά πύλησες ότι θα σου δώσω φάρμακα. Πιστεύω ότι η διαφορά σου από τους άλλους ψυχιάτρους, γιατί για μία ακόμη φορά θα τονίσω ότι ήμασταν συμμαθητές στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, ήσουν από τους άριστους φοιτητές της τάξης μας και γενικά της σχολής, και περίμενα και εγώ να πάρεις μία ειδικότητα πιο ιατρική, όσο και να ακούγεται λίγο παράξενο. Παρόλα αυτά, διάλεξες αυτή την ειδικότητα σκεμμένα και την εξέλιξες πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, ακούμε και βλέπουμε στις παλαιές ελληνικές ταινίες συνήθως, με τους ρολομανδίες, με τον τρελό, με το ψυχιατρίο, με αυτόν που έχει το ακαταλόγιστο, και οι θεραπείες ήταν ο εγκλισμός, ήταν ο ζουρλομανδίας, ήταν τα κρύα λουτρά, ήταν η λοβοτομή, ήταν το ηλεκτροσοκ. Αυτές οι δεκαετίες που περίπου το 70 και μετά μέχρι το 80 νομίζω χάθηκαν αυτά σαν θεραπείες συσταγωγικά, και μπήκε μέσα η ψυχοφαρμακολογία, δηλαδή μια αιτιολογία των όσων συμπεριφορών εκτός αν το πούμε εμείς ότι είμαστε καλά, των ανθρώπων σε διάφορα σημεία, ότι έχουν κάποια βάση μέσα στον εγκέφαλό μας, και επομένως τα σημεία του εγκεφάλου αυτά δεν λειτουργούν σωστά, και επομένως αν τα διορθώσουμε θα δούμε και τη λύση, και όχι από εκείνα τα μεσαιωνικά πραγματικά μεθόδους και τακτικές, αλλά όπως και ένας ζαχαροδιαβητικός, ένας που έχει διαβήτη πίεση, θα πάρει το αντίστοιχο χάπι για να γίνει καλά. Άρα μέσω από αυτό ήδη και με τη στάση σου αυτή, γιατί τάχθηκες άμεσα σε αυτό και σε τους ψυχιάτρους που μόνο αυτό χρησιμοποιείς, υπάρχει η παραδοχή ότι είναι ένας ακόμα ασθενής ο ψυχιατρικός ασθενής όπως όλοι, και δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να το κλείνουμε σε μονάδες στα ψυχιατρία, στη Λέρο ή στη Σπιναλόγκα ή οποιοδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και είναι ένας από εμάς που έχει κάποια διαταραχή. Άρα σαν γιατρός πλέον, έτσι κατανοώ και μετανιώνω που το σκέφτηκα για εσένα, ότι διάλεξες κάποια ιατρική ειδικότητα, πράγματι διάλεξες μια πολύ καλή ιατρική ειδικότητα, το οποίο ήταν ένα σώμα μέχρι πριν 35 χρόνια με την νευρολογία που υπηρετώ εγώ σήμερα, και έτσι μπήκαν τα φάρμακα μέσα στο ιατρείο σου, όποιο και να ήταν αυτό, είτε στο 424 είτε στο ιδιωτικό σου πια αποκλειστικά, και να χρησιμοποιούνται αυτά όπως πρέπει, φεύγοντας και διαλύοντας τις φήμες ότι είναι επικίνδυνα, θα μου δημιουργήσουν περισσότερο κακό, και το χειρότερο που ακούγαμε, ότι θα με τρελάνουν, δεν θέλω ψυχοφάρμακα. Επομένως σήμερα τι είναι τα φάρμακα στην ψυχιατρική επιστήμη?
1: Τα φάρμακα θα χαρακτήριζα όχι λύση, ένα εργαλείο. Είναι εργαλείο. Είναι ένα από τα εργαλεία που έχεις στην διάθεσή σου να χρησιμοποιήσεις. Σήμερα μάλιστα η ψυχοφαρμακολογία κλείνει 70-71 χρόνια ζωής. Είναι μια σχετικά, όπως και εσύ το περιέγραψες, πρόσφατη ιστορία στο μήκος της ιατρικής, της ιστορίας της ιατρικής. Όλες αυτές οι μέθοδοι που περιέγραψες προηγούμενα, που εφαρμόστηκαν πριν, μέθοδοι που είχαν χαρακτήρες σχεδόν σαντιστικούς και κακοποιητικούς για τους ανθρώπους, στηριζόμενες κάποιες από αυτές τις μεθόδους ότι αν δημιουργήσεις ένα σοκάρι, αν δημιουργήσεις ένα πολύ έντονο ερέθισμα στο σώμα και κατ' επέκταση στον εγκέφαλο θα τον διορθώσεις, σήμερα μοιάζουν κομικά και θυμίζουν ιστορίες στα κινούμενα σχέδια που κάποιος τρώει μια σφυριά στο κεφάλι και αλλάζει η σκέψη του. Αλλά αυτό προσπαθούσαν να κάνουν τότε, όταν τυχαία το 1953, εντελώς τυχαία, βγάζοντας από τα συρτάρια ένα φάρμακο που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 40, αλλά δεν πρόλαβε να χρησιμοποιηθεί για την ελονοσία, αντιλήφθηκαν ότι αυτό είχε ψυχότροπες ιδιότητες. Στη Γαλλία έγινε αυτή η παρατήρηση από στρατιωτικούς γιατρούς στην πρώτη φάση. Και ψυχίατροι σε ένα κρατικό γαλλικό νοσοκομείο στο Παρίσι πίστηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ουσία, την πρώτη ουσία που φέρει το όνομα της χλωροπρομαζίνης, σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή και είδαν ότι είχε αποτέλεσμα, κατέβναζε τα συμπτώματα. Γι' αυτό μιλούμε ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε κατά βάση είναι εργαλεία, είναι χημικές ουσίες που, όπως το είπες, έρχονται να προσπαθήσουν, να επικουρήσουν, να βελτιωθεί μια βιολογική διεργασία μέσα στον εγκέφαλο, η οποία όχι από αστοχία του ίδιου του ανθρώπου, αλλά από άλλες παραμέτρους, γενετικές, περιβαλλοντικές, έχει δυσλειτουργήσει, και έρχονται τα φάρμακα να την υποβοηθήσουν να ξαναλειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θεραπείες υπό την έννοια του ότι δεν αποκαθιστούν πλήρως τη δυσλειτουργία. Ανακουφίζουν συμπτώματα. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να το κάνουν άπαξ διαπαντός. Παραδείγματος χάρη σε μια διαταραχή πανικού, δηλαδή με έναν άνθρωπο που έχει οξείες, κρίσεις οξέως άγχους, να κάνει ένα session φαρμακοθεραπείας και με την ψυχοθεραπεία του μαζί συμπληρωματικά, να μην ξαναχρειαστεί φαρμακευτική αγωγή. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η σχιζοφρένεια, μιλούμε εξορισμού για χρόνιες διαβίου, δηλαδή αγωγές, για να είναι ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που να μπορεί να λειτουργεί, να αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του εγκεφάλου του που έχει βληθεί από την νόσο. Οπότε μιλούμε περισσότερο για εργαλεία, θα έλεγα. Δεν είναι ορθολογικό να τα παρουσιάζουμε σαν λύσεις νομοτελειακές. Είναι όμως μεγάλη βοήθεια όταν αξιοποιούνται σωστά.
0: Οι άνθρωποι μας ρωτούν μια αγωνία για να γίνουν ακόμη περισσότερο αντιληπτά και οικεία, να το καταλάβουμε όλοι μας. Θέλω να μας πεις, με βάση όλα αυτά που ανέφερες ήδη, ποιες είναι οι βασικές ψυχιατρικές νόσοι για τις οποίες θα πάμε στον ψυχίατρο, πώς θα το καταλάβουμε, πώς θα καταλάβουμε ότι το χρειαζόμαστε, και όταν θα πάμε εκεί τα φάρμακα που θα μας δώσει, πόσο εν τέλει θα το βοηθήσουν.
1: Οι πιο συνηθισμένες αιτίες που θα οδηγήσουν κάποιον άνθρωπο στον ψυχίατρο είναι προφανώς η κατάθλιψη, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό, μια πολύ διαδεδομένη διαταραχή, ειδικά στις εποχές που ζούμε, και ακόμα πιο διαδεδομένη και αιτία, ή μάλλον αφορμή για την επίσκεψη στον ψυχίατρο, είναι το άγχος, οι αγχώδεις διαταραχές εν γέννη. Από εκεί και πέρα, με λιγότερη συχνότητα αλλά αναπόδραστα κομμάτι της πράξης μας, είναι οι συναισθηματικές διαταραχές, όπως η διπολική διαταραχή, που τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, είναι άνθρωποι που έχουν περιόδους μερικών εβδομάδων με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση, όχι πολύ χαρούμενοι, εκτός ορίων δυσλειτουργικά ανεβασμένοι, και αντίστοιχα στον άλλο πόλο, γι' αυτό λέμε για διπολική, πέφτουν σε πολύ βαθιές, πολύ βαριές καταθλίψεις. Και ένας άλλος λόγος είναι η ψυχώσεις εν γέννη, με κύριο εκπρόσωπο την σχιζοφρένεια, με κοινό χαρακτηριστικό του στην απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα μπορεί φάρμακα να χρησιμοποιηθούν και σε μια σειρά από άλλες καταστάσεις, σαν επικουρικά μέσα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ανθρώπου, γιατί το κύριο αίτιο για το οποίο, η κυρία αφορμή μάλλον, για την οποία κάποιος θα επισκεφτεί τον ψυχίατρο, είναι ότι δυσλειτουργεί με την ευρεία έννοια του όρου, είτε επαγγελματικά, κοινωνικά, προσωπικά, εκεί διαπιστώνει και βλέπουμε μετά που είναι το εμπόδιο.
0: Τα φάρμακα πώς θα βοηθήσουν σε αυτές τις καταστάσεις? Mm-hmm. Και το σημαντικότερο είναι, αφού μας το πείτε αυτό, να μας εξηγήσετε τελικά αυτά τα φάρμακα θα με τρελάνουν? Θα κοιμάμαι όλη μέρα? Θα έχω άλλες παρενέργειες? Θα αλλάξουν το είναι μου από τη στιγμή που είμαι ένας άνθρωπος καταθλιπτικός, κάνω κρίση πανικού, έχω διπολική διαταραχή? Πώς θα γίνω καλά, δηλαδή θα αναδυθεί κάποιος άλλος εαυτός?
1: Θα πιαστώ από το τελευταίο, για το είναι μου, με την έννοια της προσωπικότητας. Τα φάρμακα δεν αλλάζουν την προσωπικότητα, δεν αλλοιώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Αν υπήρχαν ή αν κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρξουν τέτοιες ουσίες, θα είναι τρομερά επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν, δεν θα υπάρξουν στο μήκος της δικής μας ζωής, γιατί και εσείς σαν θειασότης και επιστήμονας της νευρολογίας και εγώ την ψυχιατρική, ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος, όσο πιο βαθιά προσπαθείς να τον μελετήσεις, τόσο περισσότερο είναι ένα φαινόμενο σαν αλυσιδωτή αντίδραση, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες σου προκαλεί. Αλλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συμπτωμάτων, ναι, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις πανικού, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παράξενες ιδέες που σε κάνουν να ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους, δηλαδή τα συμπτώματα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αν θα κοιμάμαι ή αν θα είμαι ένας, είναι μια πολύ συχνή ανησυχία και καλά κάνεις Παύλο και την θέτεις στο τραπέζι, γιατί αυτό πέραν του ότι αναφέρεται σε καρικατούρες ασθενών του παρελθόντος που όντως τα φάρμακα, μιλάμε για τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, τα παλαιότερης γενιάς φάρμακα που δεν ήταν τόσο επιλεκτικά στο που θα πάνε να δράσουν τον εγκέφαλο, ήταν ανάμεσα στα υπόλοιπα συνήθως και εξαιρετικά κατασταλτικά. Σήμερα υπάρχουν πολύ λιγότερο κατασταλτικά μόρια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται κάποιος την καταστολή, είτε σαν μέσο της θεραπείας, είτε για τον κατευνασμό της διαγερτικής διάθεσης ενός ανθρώπου. Όμως τα περισσότερα, συντριπτική πλειοψηφία των μορίων που χρησιμοποιούνται σήμερα, είναι φάρμακα που ο στόχος τους είναι να περνούν απαρατήρητα στην κυριολεξία από την πραγματικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος να πάρει ένα αντικαταθλιπτικό και να είναι προφανώς καλά στη διάθεσή του, αλλά να μπορεί να οδηγήσει, να μπορεί να χειριστεί βαριά μηχανήματα, να μπορεί να διδάξει, να μπορεί να διδαχτεί σαν να μαθητής, να μπορεί να χειρουργήσει σαν χειρουργός και οτιδήποτε. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Είναι φάρμακα που προσπαθούν όσο λιγότερο γίνεται να μπουν στην, και να διαταράξουν την ζωή του ανθρώπου.
0: Κατά ψέματα όλες οι ειδικότητες, ο καρδιολόγος, ο γαστρεντερολόγος, φυσικά ο νευρολόγος, η χειρουργία γενικότερα, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί, όλοι κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν σε εισαγωγικά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι βοήθεια, είναι κατάρα, τους ασθενείς, οι οποίοι πέρα από τις ασθένειες που έχουν, και όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, ότι εκτός από τα βασικά φάρμακα που παίρνουμε για τις ασθένειες που παραπονούμαστε, μαζί έρχεται και ένα ηρεμιστικό τύπου των γνωστών ναρκωτικών στην ουσία, που το πλασάρουμε σαν ηρεμιστικό, τα λεγόμενα Λεξοτανίλ, Ζάναξ, Ταβόρ, που νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν στον ύπνο ή θα μας ησυχάσουν ή από το άγχος. Αυτά εδώ προβάλλονται προφανώς και προς τα έξω, και δυστυχώς έχουν διαβρώσει τις άλλες ειδικότητες από το απλό που εμείς έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό να λέμε ότι όχι, μέχρι εδώ είναι, δεν είναι κάτι απλό. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσω φάρμακο, και μάλιστα το φάρμακο με κόκκινη γραμμή, οφείλω να τον παραπέμψω στον ειδικό γιατρό, ο οποίος ξέρει να το διαχειριστεί και να το αποσύρει έγκαιρα. Επομένως, και από αυτό τώρα που αναφέραμε, θέλω να μας πείτε αν τα φάρμακα αυτά έχουν εθισμό εν τέλει. Εντάξει, τα πήρα, έγινα καλά, αλλά αν μου μείνουνε αμανάτι από αυτή την καλή περίοδο, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και ειδικά στους μεγαλύτερους ανθρώπους, στις νευρολογικές ασθένειες, που όλοι έχουν ένα τέτοιο σαν παρακαταθήκη. Και το βασικότερο όλων είναι να καυτηριάσουμε αυτή την ενέργεια, και οι ασθενείς πλέον να μην δέχονται να παίρνουν μία αγωγή αβασάνιστα, και να δημιουργείται το εξής παράξενο. Έρχονται σε σένα τον ψυχίατρο, δεν θα πάρουν το ψυχοφάρμακα. Πηγαίνουν στον παθολόγο, παίρνει το ψυχοφάρμακο. Είναι ακριβώς τα ίδια φάρμακα. Θέλω εδώ να τονίσεις και να τραβήξεις όχι μόνο το ενδιαφέρον και την προσοχή, αλλά και τους ασθενείς από αυτό το γκρεμό που τους ανοίγει τεχνιέντος μια άλλη ιατρική ειδικότητα.
1: Ωραία, θα σου πω το εξής λίγο. Υπάρχει ένα κομμάτι εξάρτησης, αυτό το προσδιορίζουμε σαν, είναι μια παράξενη μορφή εξάρτησης από τις βενζοδιαζεπίνες. Βενζοδιαζεπίνες, για τον κόσμο να πούμε, για τους τηλεθεατές μας, ότι λέγονται όλα αυτά τα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των αγχολητικών, ηρεμιστικών φαρμάκων. Η χημική τους ονομασία είναι αυτή, βενζοδιαζεπίνες. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιότυπη εξάρτηση. Αυτή λέγεται μη εξαρτητική εξάρτηση. Τι εννοούμε με αυτό? Ενώ στην εξάρτηση από ουσίες όπως είναι τα γνωστά ναρκωτικά, κοκαίνη, ηρωίνη και ούτω καθεξής, προηγείται το φαινόμενο της ανοχής. Δηλαδή κάποιος που χρησιμοποιούσε μία αλφα δόση για να αισθανθεί τα εφορικά αποτελέσματα της ηρωίνης, μετά από λίγο χρονικό διάστημα χρειάζεται να α-συν δόση, μετά δύο α-δόση και ούτω καθεξής, στις βενζοδιαζεπίνες, αυτό δεν είναι το σύνηθες. Όμως, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν μια δόση βενζοδιαζεπίνης το βράδυ σταθερά για να κοιμηθούν, μέσα στη μέρα πιθανώς όχι. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις στις οποίες, ζυγίζοντας τα πράγματα, σκέφτεσαι στη λογική πάντοτε του τι είναι μεγαλύτερη ωφέλεια και ποιο είναι το μεγαλύτερο κόστος, αν αυτό όντως εξυπηρετεί, πώς εξυπηρετεί, μέσω της αγχώλησης. Αυτά τα φάρμακα δεν είναι από μόνα του τυπνοτικά, κακώς τους αποδίδεται αυτή η έννοια, είναι αγχολητικά. Κάποιος άνθρωπος που προσεγγίζοντας τον ύπνο, την ώρα του ύπνου, αγχώνεται ότι δεν θα κοιμηθεί και μετά όντως θα κυλήσει το βράδυ του μαρτυρικά, είναι άνθρωποι που δεν αποτελούν μια μειοψηφία, μπορεί όντως να βοηθηθεί από κάτι τέτοιο, πάντοτε με το σκεπτικό ότι όμως πρέπει να ψάξω τι είναι αυτό που του δημιουργεί το πρόβλημα ουσιαστικά και εκδηλώνεται σαν αρχική αϊπνία. Τώρα, είναι ένα θέμα το ότι χορηγούνται γενικώς φάρμακα, όπως ακριβώς είπες, για παράδειγμα, έχουν τα αντικαταθλιπτικά, τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά, θα μπορούσε κάποια από αυτά να τα χορηγεί ένας γαστρεντερολόγος για το ευερέθιστο έντερο. Γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι, οι αγχώδεις άνθρωποι, έχουν προβλήματα με το έντερό τους, καθώς, όπως ξέρεις πολύ καλά, τα νευρικά κύτταρα και τα κύτταρα του νευρικού πλέγματος του γαστρεντερικού είναι πρώτα ξαδέρφια και κατάγονται από τα ίδια μητρικά κύτταρα. Οπότε δυσλειτουργώντας του εγκεφάλου είναι πολύ δύσκολο να μην δυσλειτουργούν τα του εντέρου. Θα μπορούσε λοιπόν το ίδιο φάρμακο να το χορηγήσει ο γαστρεντερολόγος και τότε είναι ένα γαστρεντερολογικό φάρμακο απαλλαγμένο από ερωτήσεις και ανησυχίες. Αν εγώ χορηγήσω το ίδιο σκεύασμα, η πρώτη ερώτηση είναι αν θα είναι εθιστικό, αν θα κοιμάμαι όλη μέρα, αν... Εντάξει, δεν μου το λένε ευθέως αν θα τρελαθώ, γιατί σου λέει ψυχίατρος είναι αυτός, μην τον ερεθίσουμε, αλλά αν θα αλλάξει η προσωπικότητά μου, αυτές είναι συνήθως οι ερωτήσεις, αλλά η απάντηση είναι ότι όχι, αυτά τα φάρμακα δεν επηρεάζουν κατά κανόνα τουλάχιστον, για κάποιοι, για τα περισσότερα είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν επηρεάζουν την ολότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος, εξάλλου είναι τόσο κοινά σκευάσματα, που αν τα βάλουμε σε επίπεδο ποσοστών, πιθανώς ένας στους 10 του περιγύρου μας χρησιμοποιεί αντικαταθλιπτικά. Δεν το έχουμε παρατηρήσει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αλλά τα χρησιμοποιεί. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά. Είναι βέβαια ταμπού. Δηλαδή κάποιος πολύ εύκολα θα πει έχω αρτηριακή υπέρταση και παίρνω το τάδε σκεύασμα και δεν τρέχει τίποτα. Δυσκολότερα, έως πολύ δύσκολα θα πει όμως, έχω άγχος και παίρνω ένα αγχολητικό ή έχω άγχος και παίρνω ένα αντικαταθλιπτικό. Αν το πει καμιά φορά ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην κουβέντα, γιατί λέει και εγώ τις προάλλες, και εγώ παλιότερα, και εγώ εκείνο, και εγώ το άλλο, δηλαδή αρχίζουν και ανοίγουν τα στόματα, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο, είναι παρεξηγημένα και ειδικά αν δίνονται από άλλες ειδικότητες γίνονται πιο εύληπτα από ό,τι από τον ψυχίατρο. Εν τούτης, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και αυτό είναι προσωπική άποψη, ειδικά για την περίπτωση της κατάθλιψης που είναι τόσο συχνή και υποθεραπευόμενη διαταραχή και τόσο επικίνδυνη για τους ανθρώπους και τόσο τους καταστρέφει τις ζωές, για μένα θα ήταν πολύ προτιμότερο να παίρνουν ένα αντικαταθλιπτικό σωστά από τον νευρολόγο, από τον γενικό γιατρό, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο, οποιονδήποτε, αλλά να το παίρνουν σωστά. Και αν περνούν οι λίγες εβδομάδες, γιατί τα φάρμακα δεν τα παίρνεις εσαΐ, δεν τα παίρνεις ένα χρόνο για να περιμένεις να δράσουν, κάποιες εβδομάδες. Αν δεν δράσει το φάρμακο σε κάποιες εβδομάδες, παραδείγματος χάρη στα αντικαταθλιπτικά 4 με 6 εβδομάδες, εκεί πρέπει να κινηθείς. Και μπορεί η επόμενη κίνηση να είναι η παραπομπή σε ψυχίατρο. Αλλά είναι τόσο συχνή, ειδικά η κατάθλιψη, που προτιμώ να θεραπεύεται σωστά από οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα και ας μην πάει στο ψυχίατρο. Αλλά να αναγνωριστεί έγκαιρα, να θεραπευτεί σωστά. Αυτό είναι προϋπόθεση.
0: Σήμερα ο Δήμος ο Δημέλης, σαν ψυχίατρος, μου έδωσε και μία συνταγή. Η Δεσποινής Αθανασία θα με υπερασπιστεί γι' αυτό και θα μας εξηγήσει γιατί.
2: ξεκουρινεμένη. Μετά την αρρυπνία, ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Όμως, ο διαπεραστικός ήχος του τηλεφώνου έσκησε την ησυχία του σπιτιού. Ο μπαμπάς, αλαφιασμένος, απαντά στην ανήσυχη φωνή, στην άλλη άκρη της γραμμής. Σοφία, ηρέμησε. Βαθιές ανάσεις και σταμάτα τη φλιαρία. Αθανασία, ετοιμάσου, φεύγουμε. Η μαμά έκανε το σταυρό της και μας ξεπροβόδησε. Μπαμπά, τι συνέβη? Έχει γίνει κάτι κακό? Η θεία Σοφία είναι σε πανικό. Αλλά Αθανασία μου, μην ανησυχείς. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο και στην άμα το έχει ξαναπάθει. Πραγματικά, όταν φτάσαμε στο σπίτι, ήταν χλωμή. Έτρεμε, μιλούσε με δυσκολία και είχε ένα φοβισμένο βλέμμα. Σοφία, ηρέμησε, σε παρακαλώ, όλα θα πάνε καλά. Και αυτό που σε απασχολεί θα το συζητήσουμε, της είπε ο μπαμπάς. Πράγματι, αφού γόνιπε της προσευχήθηκε, τα επόμενα λεπτά μας εξιστορούσε χαρούμενη πως είχε περάσει με τον γονάκι της. Αφού ξαναέγινε και καταλαβαίνεις πια ότι δεν πρόκειται για σωματική ασθένεια, πάρε επιτέλους την απόφαση να επισκεφθείς τον ψυχίατρο, της συμβούλεψε ο μπαμπάς. Επιστρέφοντας στο σπίτι, τον ρώτησα: Πατέρα, είναι κακός αυτός ο γιατρός και τον φοβάται τόσο πολύ η θεία? Το αντίθετο παιδί μου ακούει προσεκτικά τον εξεταζόμενο και τον συμβουλεύει για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει προβλήματα σκέψεων, συμπεριφοράς, άγχους και φοβιών. Θα χρησιμοποιήσει και φάρμακα εφόσον τα χρειάζεται, όπως και κάθε άλλος γιατρός.
0: Εξαιρετική κουβέντα μας. Έχουμε σπάσει τα όρια της απλής παρουσίασης της ψυχιατρικής στη ζωή μας. Νομίζω ο κόσμος μας, οι αγαπημένοι μας, οι οποίοι μας ακούνε, μας βλέπουν και θέλουν πραγματικά να μάθουν, τους δίνουμε αυτό που πρέπει να ξέρουν, την αλήθεια. Η αλήθεια στην ψυχιατρική είναι ότι είναι μια ιατρική ειδικότητα, έχει εξετάσεις, έχει και θεραπείες. Θεραπείες ανθρώπινες, όπως πάρα πολύ εύλογα, όμορφα και περιγραφικά μας περιέγραπες πια, χωρίς φόβους για το αν το φάρμακο που θα λάβω θα έχει παρενέργειες που αλλάζουν την προσωπικότητά μου, την καθημερινότητά μου, τον ύπνο μου, την όρεξή μου. Επίσης ότι θα γίνει κτήμα μου, δεν θα μπορώ να απεξαρτηθώ από αυτό, σαν ναρκωτικά δηλαδή. Και επίσης ότι πράγματι δεν αλλάζει το είναι μου, παραμένω ο ίδιος, απλά όπως από μία γρήπη παίρνοντας την ανάλογη αντιβίωση θα γίνω όπως ήμουν πριν. Έτσι συμβαίνει και τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εκτιμώ, τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ σε ιατρική εκπομπή, το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, γι' αυτό είμαστε και οι πρώτοι σε τηλεθέαση σε όλη τη χώρα, γιατί λέμε αλήθειες και πράγματα που δεν ακούγονται ούτε μεταξύ γιατρών. Αυτή η μεγάλη αλήθεια που είπες, ότι ακόμα και οι άλλες ειδικότητες που τολμούν να δώσουν είτε αγχολητικό είτε αντικαταθλιπτικό εξαιτίας των παθήσεων της ειδικότητάς τους, δικαιούνται να το κάνουν μέχρι αποτυχίας, χωρίς να βλάψουν όμως, γιατί αυτό είναι και το ρητό της ιατρικής, και μετά να παραπέμψουν στον ψυχίατρο, ο οποίος ήταν μια συνέχεια μιας φαρμακευτικής αγωγής σε ιατρικά δεδομένα πραγματικά, όπως όλα τα άλλα τα φάρμακα, χωρίς ακρότητες και χωρίς τρέλες. Για πόσο καιρό πλέον οι άνθρωποι μας ρωτούν? Πάω στον ψυχίατρο, παίρνω την αγωγή μου. Για πόσο καιρό? Πώς θα καταλάβω ότι ο πανικός έμεινε πίσω? Η κατάθλιψη δεν θα ξανάρθει. Η διπολική διαταραχή δεν θα με τυραννίσει. Η σχιζοφρένεια δεν θα ξαναδιαλύσει το σπίτι μου.
1: Η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει μία μοναδική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οι χρόνοι στην ψυχιατρική γενικότερα είναι λίγο διαφορετική από ό,τι είναι στην καθημερινότητα. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντομότερη θεραπεία, το συντομότερο θεραπευτικό σχήμα που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει, παραδείγματος χάρη για μια διαταραχή πανικού ή για ένα μοναδικό καταθλιπτικό επεισόδιο, για το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο, είναι περίπου 9 με 12 μήνες. Και λέμε αυτή είναι η συντομότερη θεραπεία. Και όταν ακούει κάποιος 9 με 12 μήνες, σοκάρει. Θα του λες, είναι ο συντομότερος χρόνος. Μετά, αυτό που ορίζει, καθορίζει τα πράγματα είναι η διάγνωση. Η σχιζοφρένεια, όπως είπαμε πριν, είναι μια κατάσταση που εξ ορισμού θα σημάνει την ανάγκη για χρόνια φαρμακευτική αγωγή. Το ίδιο και η διπολική διαταραχή. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει τηλεθεατές, θα υπάρξουν τηλεθεατές που θα έχουν γνωστούς, φίλους ή οι ίδιοι που δεν εμπίπτουν στον κανόνα αυτό. Δηλαδή που μπορεί να πάσουν από διπολική διαταραχή και να μην ακολούθησαν χρόνια την αγωγή τους και παρόλα αυτά να είναι σε μια καλή κατάσταση. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία και δεν μιλάμε για τις μεμονωμένες ή τέλος πάντων τις στατιστικά λιγότερες περιπτώσεις. Αλλά για να μην πλατιάσω άλλο, το συντομότερο χρονικό διάστημα μιας επιτυχημένης, ξαναλέω, αγωγής, γιατί δεν έχει νόημα να κλείσω τον χρόνο τους 9 ή 12 μήνες αν δεν με βοηθάει το φάρμακο. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι αυτό, σε παράδειγμα χάρη σε έναν πανικό, σε μια κατάθλιψη, στις 4 με 6 εβδομάδες να έχω δει σημαντική βελτίωση. Αν δεν δω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα σημαντική βελτίωση, τότε δεν χτυπούν απλώς καμπανάκια, χτυπούν καμπαναριά. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνω. Θα αλλάξω φάρμακο, θα αλλάξω δόση, θα αναθεωρήσω τη διάγνωσή μου, θα ψάξω και άλλα πράγματα, κάτι πρέπει να κάνω. Και αν όλα εξελιχθούν ευνοϊκά και σε αυτό το χρονικό διάστημα του 1 με 1,5 μήνα έχει αρχίσει να φαίνεται ένα σημαντικά θετικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο, τότε του λέμε ότι η θεραπεία όντως θα ολοκληρωθεί σε αυτό περίπου στους 9 με 12 μήνες αθρηστικά. Αν πρόκειται για το πρώτο, για το πρώτο επεισόδιο, παραδείγματος χάρη κατάθλιψης, αν πρόκειται για ένα δεύτερο επεισόδιο, εκεί θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αν πρόκειται για ένα τρίτο, μπαίνει για τα καλά στο τραπέζι η διαβίου αγωγή.
0: Η αγωνία, βέβαια, είναι, ναι, γίνομαι καλά εν τέλει, θα ξανακυλήσω. Αν κόψω το φάρμακο, μήπως έχω άλλες παρενέργειες, γιατί το παίρνω τόσο καιρό. Εδώ όμως θα υπερθεματίσω ότι υπάρχουν ασθένειες που παίρνουμε διαβίου φάρμακο, ένεση, οποιαδήποτε μορφής για χρόνια. Ζαχαρό διαβήτη, υπέρταση, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ. Και δεν μιλά κανείς. Εδώ προτείνεις ένα χρόνο και γίνεται η επανάσταση. Ναι. Επίσης, για τα πιο απλά, για το άγχος, φοβούνται να σε συμβουλευθούν όταν πηγαίνουν ακρίτως στο φαρμακείο και παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά τους ή τους δίδεται, θέλω ένα χάπι να κοιμηθώ.
1: Και το θέμα είναι λίγο αυτό που είπες το τελευταίο με τα παραφαρμακευτικά. Πολύ συχνά θα πάρω ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο. Γιατρέ, παίρνω το τάδε αντικαταθλιπτικό όπως ξέρετε και πήγα στο φαρμακείο και πήρα το δίνα σκεύασμα, το οποίο σκεύασμα είναι, μιλάμε για μη συνταγογραφούμενο από αυτά τα γνωστά, τα που περιέχουν διάφορα φυτά και συνήθως από την Ασία, ξέρω εγώ, από κάπου εξώ, από κάποια εξωτικά μέρη, εκχυλίσματα φρούτων και δεν ξέρω τι άλλο περιέχουν. Λοιπόν, και αυτό που τους απαντώ είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω την αλληλεπίδραση με το φάρμακο που παίρνετε, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Οπότε, σε αυτό θέλει μια αυξημένη προσοχή. Γενικά, όμως, ο κόσμος είναι πιο δεκτικός αν κάτσεις και του εξηγήσεις. Δεν έχω κάνει ποτέ σε άνθρωπο που βλέπω στο ιατρείο και νομίζω ότι όλοι όσοι με γνωρίζουν και βλέπουν αυτή τη στιγμή την τηλεόραση δεν θα διαφωνήσουν, ποτέ δεν έχω πει μην κοιτάξει το χαρτάκι των φαρμάκων. Κοίταξε τον θέλεις, αλλά ρώταμε, στείλε με ένα μήνυμα. Γιατί τα χαρτάκια των φαρμάκων, όπως ξέρεις Παύλο, δεν γράφονται από γιατρούς απαραίτητα, από τα νομικά τμήματα των εταιριών γράφονται. Και τους εξηγώ το εξής απλό. Η συνηθέστερη παρενέργεια στα ψυχιατρικά φάρμακα, από τις πρώτες τέλος πάντων, είναι η κοινάχη, το κοινό συνάχη. Είναι δυνατόν ένα φάρμακο να προκαλεί συνάχεια? Ό,τι ανέφεραν οι ασθενείς στην περίοδο που δοκιμαζόταν το φάρμακο, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να το καταγράψει στο περίφημο χαρτάκι. Χωρίς να μας λέει αν υπάρχει αιτιολογική σχέση του φαρμάκου με την κατάσταση την οποία παρατηρήθηκε. Αλλά ποτέ δεν είπα σε κάποιον κάθε άλλο. Κοίταξε το, σημείωσε αυτά που σου κάνανε εντύπωση, σημείωσε τι φοβάσαι και έλα να το συζητήσουμε. Ή πάρε με ένα τηλέφωνο ή στείλε με ένα μήνυμα. Υπάρχει όμως ένας αυξημένος φόβος. Και το καταλαβαίνω, γιατί είναι φάρμακα που λες θα μπουν στον εγκέφαλο και δεν ξέρω τι θα μου κάνουν στον εγκέφαλο. Και είναι, ο εγκέφαλος είναι το αρχηγείο μας. Είναι το όργανο με τον οποίο βλέπουμε, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε για τον κόσμο. Αυτός είναι ο κυρίαρχος φόβος που δεν αφορά φυσικά όλα τα υπόλοιπα φάρμακα. Υπάρχει η δυσπιστία επίσης, υπάρχει το γεγονός των ανθρώπων που μπορεί κάποιος να έχει στο περιβάλλον του, δεν είναι σπάνιο, που πήραν φάρμακα, που πήραν ίσως υπερβολικά φάρμακα, υπερβολικά ενώ σε συνδυασμούς και ποσότητες και τα λοιπά, και ήταν κατεσταλμένοι ή ήταν, και δεν θέλει ο ίδιος να καταλήξει έτσι και φοβάται. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά είναι οι άνθρωποι που αν τους εξηγήσεις, δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι νευροεπιστήμονες, αλλά όλοι είναι νοήμονες και μπορούν να καταλάβουν αν τους πεις με 2, 3, 5 απλά λόγια και 2 εικόνες το τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σου και τι φιλοδοξούμε να πετύχουμε, θα δεχτούν να το πάρουν. Τώρα στο τι θα γίνει μετά αν διακοπεί το φάρμακο, εκεί καταρχάς επειδή το φάρμακο όπως είπαμε στην αρχή είναι εργαλείο, βοηθάει στο να διορθώσουμε συμπτώματα, αλλά την κυρίαρχη κατάσταση, παραδείγματος χάρη αυτό που προκάλεσε μια διαταραχή πανικού, ναι, είναι μια γενετική ευαλωτότητα στο να παράγει ο άνθρωπος εύκολα άγχος, αλλά από εκεί πέρα υπήρξαν και κάποιες καταστάσεις που τον όθησαν στο να κάνει τις κρίσεις πανικού. Αν αυτές οι καταστάσεις δεν ανιχνευτούν και δεν διορθωθούν με ψυχοθεραπεία, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος μετά τη διακοπή του φαρμάκου, έστω συμπληρώνει το δέον, το επιβαλλόμενο χρονικό διάστημα, αν συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη, να πέφτει, να υποπίπτει στις ίδιες παθολογικές, να το πούμε έτσι, ρουτίνες ή φαυλοκυκλικές διαδικασίες, είναι πιθανό σε άλλο το άλλο χρονικό διάστημα από τη διακοπή του φαρμάκου να ξαναντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Οπότε έρχεται η ψυχοθεραπεία, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις στην έννοια θεραπεία, να ανοιχνεύει δηλαδή και να λύνει τα δυσλειτουργικά μοτίβα. Το φάρμακο δεν είναι αυτό. Το φάρμακο κάνει τη δουλειά του, την κάνει στάντερ, θα την κάνει στο 70% των ανθρώπων, τόσο περίπου είναι νομίζω σε όλη την ιατρική για όλα τα φάρμακα πλήν των αντιβιωτικών η αποτελεσματικότητα. Και από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς δεν αλλάζει προσωπικότητα, δεν διορθώνει τα λάθη μας, δεν θα μας κάνει να φερόμαστε διαφορετικά, δεν θα κάνει σε έναν άνθρωπο που ποτέ στη ζωή του δεν είπε ένα όχι, να του μάθει να λέει όχι. Κανένα φάρμακο δεν θα το κάνει. Αν δεν το κάνει η ψυχοθεραπεία, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, θα ξανααντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον.
0: Εγώ δεν χρειαζόμουν να τα ακούσω όλα αυτά από σένα, τα ήξερα, τα ακούμε όμως όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό όποτε έρχονται ασθενείς στο ιατρείο για να πάρουν μια γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί φοβούνται να πάνε στον ψυχίατρο και θεωρούν τον νευρολόγο πιο ήπιο, σαν ταμπέλα ουσιαστικά, γιατί και οι δυο ήπιοι είμαστε εδώ φαντάζομαι, και τους λέω πρέπει να πάτε στον ψυχίατρο. Αμέσως ταράζονται, όχι δεν θα κάνω τίποτα, μα τότε δεν θα κάνετε τίποτα για τον εαυτό σας, δεν έχετε άλλη ευκαιρία, και εκεί ο ψυχίατρος είναι σαν και μένα, απλά σπούδασε κάτι διαφορετικό που θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Ναι, την λύση θα την έχουμε, φυσικά θα την έχετε, γιατί εγώ αν σας δώσω κάτι το οποίο έμαθα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή πριν 25 χρόνια, θα σας κάνω κακό. Ο άνθρωπος αυτός το έμαθε πριν 25 λεπτά από τα νέα που ήρθανε από τις μεγάλες προηγμένες χώρες, Αμερική, Αγγλία, που είναι με βάση μελέτες. Επομένως, τι προτιμάτε από τα δύο? Και το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, ναι, θα πάμε, πώς θα τον βρίσκουμε, πώς θα μιλάμε, μπορούμε να μιλάμε σαν και εσάς, με εσάς? Και εμένα με δυσκολεύετε, δυσκολεύεστε να με βρείτε, γιατί όταν δέχομαι πάνω από 120 τηλέφωνα την ημέρα, κάπως πρέπει να υπάρχει και μια υπομονή. Με τον ίδιο τρόπο θα βρείτε και αυτόν τον γιατρό. Και αν μου δημιουργηθούν οι παρενέργειες, δηλαδή αυτά τα ερωτηματικά που ακούς και ξαναείπαμε, για να τα κάνουμε πλέον πάρα πολύ δικά μας και να τα κατανοήσουμε, αν με πειράξει, αν σε πειράξει, πάλι θα το πάρεις αυτόν τον άνθρωπο τηλέφωνο, ούτε θα τα παρατήσεις για να σου δώσει κάποια άλλη λύση. Επομένως, σε αυτό θέλω να επικεντρωθούμε τώρα, σε αυτά τα τρία σημεία που ανέφερα.
1: Mm-hmm. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Υπάρχει μια δυσκολία καταρχάς στον άνθρωπο, στον ασθενή να παραπεμφθεί ή να δεχτεί την παραπομπή στον ψυχίατρο, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι, και το ξέρεις και το ξέρω κι εγώ καλά, ότι πάνε να σε δει κανένας τρελογιατρός η έκφραση που έχει υποθεί και από συναδέλφους μας ή εσύ χρειάζεσαι ψυχίατρο, έχει μια προσβλητική έννοια, δηλαδή υπάρχει ένα χρώμα, ακόμα μια οσμή μάλλον, προσβολής ή απόρριψης. Υπάρχει εδώ παρενθετικά να πούμε έτσι, υπάρχει το νιώθουν οι άνθρωποι πολλές φορές που προσέρχονται με σωματικά συμπτώματα, αυτά που λέμε ψυχοσωματικά τέλος πάντων, σταλμένοι από τον νευρολόγο τους, από τον παθολόγο τους, τον καρδιολόγο τους, έρχονται με ένα παράπονο ότι με στείλαν στον ψυχίατρο γιατί δεν με πιστεύουν, και τους εξηγώ ότι σε στείλαν ορθώς γιατί σου είπαν ότι το σύμπτωμα είναι ψυχοσωματικό. Ψυχοσωματικό θα πει ένα πραγματικό σύμπτωμα, πραγματικός πόνος, πραγματική ταχυκαρδία, πραγματική σωματική δυσφορία, αλλά ψυχικής αρχής. Δεν υπάρχει η έννοια της ψυχικής αρχής, είναι η αρχή ότι ο εγκέφαλος έδωσε ένα λάθος μήνυμα, ένα λάθος καταράκτη, ας το πούμε, και μας έδωσε μια λάθος πληροφορία. Αλλά το σύμπτωμα είναι πραγματικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κανένας δεν παραπέμπει, τέλος πάντων, τουλάχιστον από τον Παύλο που τον ξέρω, από τους ανθρώπους που γνωρίζω, δεν παραπέμπει ούτε τιμωρητικά, ούτε γιατί δεν πιστεύει ότι. Ή ο ίδιος ανοιχνεύοντας τα όρια του, λέει μέχρι εδώ, έκανα την προσπάθειά μου και από εκεί και πέρα πρέπει να απευθυνθείς ακριβώς κάπου πιο ειδικά. Αυτό είναι κυρίως το. Υπάρχει αυτή η δυσκολία στην παραπομπή. Από εκεί πέρα, στο κομμάτι της επικοινωνίας, όπως ακριβώς και εσύ το λες, υπάρχει δυσκολία το όταν δέχεσαι πάρα πολύ επικοινωνία, πάρα πολλά τηλέφωνα. Εναλλακτικά, εγώ αυτό που δίνω στους θεραπευόμενους είναι προτιμώ στείλε με ένα μήνυμα. Θα είναι SMS, θα είναι στο Viber, θα είναι οτιδήποτε. Δηλαδή θα το δω, θα σου απαντήσω, θα εκτιμήσω ότι έχεις μια εικόνα της σοβαρότητας. Επειδή τώρα σαν ειδικότητα έχουμε να κάνουμε και πέραν της παρενέργειας των φαρμάκων με καταστάσεις που είναι κάποιες φορές πολύ πιο τρομακτικές, σπάνιες μεν. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν έντονη διέγερση, ανησυχία. Και το οποίο δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό έως και τρομακτικό. Εκεί πέρα. Λες, εντάξει, επειδή το ξέρω και επειδή βλέπεις και τον άνθρωπο να είναι κάπως ιδιαίτερα ευαίσθητος, δηλαδή κρίνεις λίγο και με ποιον έχεις να κάνεις, του δίνεις και μια προτεραιότητα παραπάνω. Το σημαντικό με τα φάρμακα στην ψυχιατρική είναι ότι δεν είναι φάρμακα επικίνδυνα. Δηλαδή, το λέω κάποιες φορές αριτολογώντας λίγο μακάβρια, ότι δεν μπορείς καν να πεθάνεις με αυτά. Και είναι προφανές, γιατί δεν θα δίνεις ποτέ ένα όπλο σε έναν άνθρωπο που ενδυνάμει μπορεί και να θέλει να αυτοκτονήσει. Οπότε είναι ασφαλή φάρμακα. Η αλήθεια είναι ότι σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσουν πολύ δυσφορικές ενέργειες. Εκεί πάλι μέσω της επικοινωνίας, ένα τηλέφωνο που θα είναι ή από κάποια στρατηγική, η οποία είναι, ξέρω εγώ, θα πάρεις το φάρμακο ενδιάμεσα στο φαγητό, ή θα μειώσουμε τη δόση, ή μπορεί και να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε το σκεύασμα, αν δούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η ανοχή κυρίως, δηλαδή αυτό που μας προκαλεί περισσότερες αλλαγές είναι τα ζητήματα ανοχής ενός φαρμάκου. Λύνονται όμως με μια επικοινωνία, αλλά το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι δεν είναι φάρμακα επικίνδυνα. Μπορεί κάποιος να έχει παρενέργειες όπως με όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα από τις υπόλοιπες ειδικότητες, αλλά δεν θα κινδυνεύσει ποτέ η ζωή του από αυτές.
0: Η ποιότητα της συζήτησής μας εξαρτάται από την ποιότητά σου ως επιστήμονας και των γνώσεων σου. Αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σε ρωτήσω τι έρχεται αύριο.
1: Λοιπόν, αύριο. Τι υπάρχει σήμερα και τι θα έρθει αύριο. Καταρχάς, γενικά ως το ερευνητικό, ας το πούμε, το ερευνητικό ενδιαφέρον, η χρηματοδότηση περισσότερο σε ό,τι αφορά την ψυχοφαρμακολογία δυστυχώς δεν έχει. Ευχάριστα ναι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι ακριβώς έχουμε να κάνουμε, η διαπίστωση ότι έχει να κάνει με ένα πολύ, εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο. Οπότε η έρευνα είναι πολύ ακριβή, δεν ευνοείται, δεν χρηματοδοτείται. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα θετικό ότι ήδη έχουμε αρκετά αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε άλλες περιοχές, όπως σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η ογκολογία, η σκλήρυνση κατά πλάκα, που φαντάζομαι ότι είναι πολύ ζωντανή η έρευνα. Τώρα, αυτό που έρχεται, που υπάρχει ήδη, υπάρχουν η αναζήτηση κυρίως για αντικαταθλιπτικά, εκείνη η μεγαλύτερη ανάγκη, σκευάσματα, έρχονται από κατηγορίες παράξενες λίγο, από τα ψυχεδελικά. Είναι αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί στην Αυστραλία και διεξάγονται μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έρθουν και στην Ευρώπη κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια. Αλλά όχι, αυτά δεν θα είναι με τη μορφή των κλασικών φαρμάκων που χορηγούνται άπαξ ημερησίωση μια φορά το μήνα με ένεση ή οτιδήποτε. Θα χορηγούνται, αν καταλαβαίνω και εγώ σωστά από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί για πράγματα που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στην Ήπειρό μας. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα χορηγούνται και θα υποβοηθούν την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Θα είναι στα πλαίσια μιας διαδικασίας που λέγεται drug assisted psychotherapy, δηλαδή μια μικρή δόση ψυχεδελικού. Τα ψυχεδελικά, όπως λέει το όνομά τους ο όρος αυτός, είναι φάρμακα δηλωτικά της ψυχής, υποτίθεται ότι κατευνάζουν τις άμυνες και άρα μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός. Έρχονται αυτά για την κατάθλιψη. Υπάρχει ήδη ένα σκεύασμα στη χώρα μας που ανήκει με την ευρία έννοια σε αυτή την κατηγορία και χρησιμοποιείται ένα εισπνεώμενο σκεύασμα μόνο με ενδονοσοκομιακές χορηγήσεις, όχι σε νοσηλευόμενους ασθενείς απαραίτητα, αλλά που θα πρέπει να γίνει εντός νοσοκομείου η χορήγηση για ανθεκτικές καταθλίψεις, αυτές δηλαδή που δεν απαντούν σε τουλάχιστον δύο δοκιμές φαρμάκων, και έχει μια, τουλάχιστον η μικρή εμπειρία που έχουμε το σκεύασμα είναι θετική. Αλλά αυτά που έρχονται τα επόμενα χρόνια θα είναι τα, και θα περιμένουμε, ας πούμε, θα είναι αυτά, ας πούμε, τα ψυχεδελικά για καταθλίψεις, για μετατραυματική διαταραχή. Θα τα δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας.
0: Από αυτό το μαγικό ταξίδι και το διαστημικό πλέον, ήρθε η ώρα να προσγειωθούμε στην σημερινή μας πραγματικότητα και στον χώρο μας και πάλι, και το emoji θα ρωτήσει πώς θα φύγει το στίγμα ότι πάω στον ψυχίατρο και παίρνω ψυχιατρικά φάρμακα. Και επίσης οι άνθρωποι γύρω από αυτόν τον ασθενή, είτε μεγάλης ηλικίας είτε νεότερος, πώς θα πρέπει να του φερθούν, και σε αυτόν αλλά και στους υπολείπους οι οποίοι με ερωτήσεις πονηρές θα προσπαθήσουν να βάλουν σκέψεις και να απομακρύνουν από την ιατρική πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί να παίρνει ο άνθρωπος σου ψυχοφάρμακα.
1: Αυτό που έθεσες τελευταία είναι το ένα πολύ συχνό δυστυχώς ερώτημα. Ή επίσης πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι και αναφέρουν ότι οι τριτοξαδέρφοι που είχε ένα κουμπάρο, που είχε ένα ξάδερφο και έχει ένα φίλο που πήρε και αυτός φάρμακα και είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να το κόψει, ή έγινε έτσι ή έγινε αλλιώς. Είναι κυρίως εκφράσεις του φόβου που έχουμε απέναντι σε οτιδήποτε μπαίνει και επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάποιος την ίδια ώρα να είναι καπνιστής και να δέχεται την νοικοτίνη που μπαίνει και επηρεάζει τον εγκέφαλό του, να πίνει αλκοόλ, είτε κοινωνικά είτε σε βαρύτη χρήση, που είναι μια ουσία που μπαίνει στον εγκέφαλό του και τροποποιεί τον εγκέφαλό του. Δηλαδή είναι λίγο μια ανισότιμη και παράδοξη στάση που μπορεί να κρατούν να κρατούμε εμείς οι άνθρωποι. Εν τούτης, αυτό που μπορεί κάποιος να κάνει για να βοηθήσει, το περιβάλλον δηλαδή να βοηθήσει, είναι περισσότερο στο να στηρίξει τον ασθενή και στις παρενέργειες του και στο να, στην τάση του να, που είναι να εγκαταλείψει το φάρμακο, γιατί ακριβώς έχει γαλουχηθεί με αυτές τις ιδέες, τις προκαταλήψεις, τους φόβους. Κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, σήμερα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, σήμερα μιλούσα με μια κυρία που είναι η κόρη της κυρίας που είδα, τέλος πάντων, και που λέει, μου λέει πώς είναι η μαμά σας, μου λέει είναι καλύτερα, ωραία, αλλά ήθελε να διακόψει την αγωγή, γιατί κατά τη γνώμη της περάσανε, ας πούμε, 1,5-2 μήνες και θεωρεί τώρα ότι έφτασε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να τη διακόψει. Να τονίσω εδώ πέρα ότι βέβαια δεν είναι η πρώτη κυρία. Λένε ότι οι στατιστικές ότι περίπου 60 με 70% των καταθλιπτικών όταν αρχίζουν και γίνονται καλά στους 2-3 μήνες διακόπτουν την αγωγή τους παρά τις οδηγίες που έχουν πάρει που είναι προφανώς να μην τη διακόψουν και επίσης προφανώς άμεσα σχεδόν υποτροπιάζουν. Οπότε το περιβάλλον έχει να κάνει αυτό να προσπαθήσει να στηρίξει καταπολεμώντας τέτοιους φόβους ή πρωτοβουλίες ή σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει ζήτημα συμμόρφωσης με την αγωγή, όπως για παράδειγμα στη ψύχωση, όπου ο ασθενής δυστυχώς δεν πιστεύει ότι υπάρχει και δεν πιστεύει ότι υπάρχει και λόγος να παίρνει φάρμακα και μπορεί να προσποιείται ότι τα παίρνει, αλλά να μην τα παίρνει στην πραγματικότητα. Το περιβάλλον δυστυχώς επιφορτίζεται με έναν εποπτικό ρόλο ως προς αυτό, να παρακολουθεί δηλαδή την ορθή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής που είναι κρίσιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλους τους υπόλοιπους που ακριβώς θα προσπαθήσουν και θα κατακρίνουν και θα έχουν άποψη, θα έχουν τον τρίτο ξάδερφο που πήρε εκείνα τα φάρμακα και έγινε έτσι και έγινε αλλιώς και δεν μπόρεσε να τα κόψει κτλ. Θα παραπέμπουν πάντοτε. Αυτό είναι η γνώμη μου, ότι σταθερά παραπέμπουμε στο γιατρό, ότι θα ρωτήσουμε το γιατρό, ακούμε την ιστορία σου για τον τρίτο ξάδερφο, θα τη μεταφέρουμε, θα ρωτήσουμε τι είναι αυτό. Η απάντηση πάνω που θα πάρω ότι δεν τον ξέρω τον τρίτο ξάδερφο, δεν ξέρω τι πήρε, δεν ξέρω αν υπάρχει καν. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα μετά αυτό να επικοινωνηθεί το νέο, οι απορίες, οτιδήποτε στον γιατρό που εμπιστεύονται. Μπορεί να είναι ο παθολόγος τους, μπορεί να είναι ο νευρολόγος τους, μπορεί να είναι και ο ίδιος ο ψυχίατρος. Αλλά είναι προτιμότερο εκεί να απευθύνουν τις απορίες. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι θα τους ηρεμήσουν και τους ανθρώπους και θα τους πούνε σκέψου ψύχρεμα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Έχουν τις απαντήσεις για όλα αυτά.
0: Η ευαίσθητη φωνούλα έκανε μία σχέση με ένα σχεδόν διπολικό άντρα και μέσα από αυτό, και επειδή μιλάμε για φροντιστές, επειδή μιλάμε για κοντινούς ανθρώπους, όταν τον αποκαλούσε ψυχούλα μου με ερωτικό περιεχόμενο, πόσο επηρέασε τη δική του προσωπικότητα, και μέσα από αυτό και μέσα από τη λέξη θα ήθελα να πεις και τη δική σου άποψη για το νόημα της ψυχής στην ψυχιατρική, ένα σημείο τριβής με την Εκκλησία.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχή για την ψυχιατρική, πρώτη χρησιμοποίησαν πρώτο συνθετικό το ψυχή, δηλαδή είναι η ιατρική της ψυχής, εν τούτης στην πραγματικότητα είναι παραπλανητικό. Δηλαδή είναι μια ειδικότητα που ασχολείται με τον νου και με τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλο σαν όργανο και τον νου σαν νόηση, σαν σκέψη, σαν τρόπο σκέψης. Δεν έχει να κάνει με την ψυχή, με την πνευματική έννοια, επουδενή. Δεν αγγίζει τέτοια θέματα. Όπως είπα και στην αρχή, τα όρια είναι ευδιάκριτα και όσοι τα περνούν εσκεμμένα και για να περάσουν δικές τους, κατά τη γνώμη μου, προβληματικές απόψεις και από τα δύο πεδία προερχόμενοι. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή, έχω, χωρίς να τους έχω γνωρίσει, πάρει εξαιρετική βοήθεια από πνευματικούς θεραπευόμενων μου, οι οποίοι ξεκαθαρίζοντας τα όρια τηρούν οι ίδιοι, βάζουν οι ίδιοι τη διαχωριστική γραμμή και λένε μέχρι εδώ εγώ είμαι πνευματικός και από εκεί και πέρα είναι ο γιατρός, και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να επιτευχθεί η συμμόρφωση αυτών των ανθρώπων με την αγωγή, γιατί ο πνευματικός έχει μεγάλη επίδραση, έχει πραγματική εξουσία, έχει πειθό για τον πιστό. Έχω πάρει λοιπόν πολύ μεγάλη βοήθεια. Φαντάζομαι ότι από κάποιους έχω εισπράξει και πολεμική, την οποία δεν την έχω αντιληφθεί, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά μου φαίνεται απόλυτα λογικό. Όπως έχω δει και το αντίστροφο, αλλά ξαναλέω, η ψυχιατρική είναι επιστήμη του εγκεφάλου, του νου. Δεν ασχολείται με την πνευματική έννοια της ψυχής, δεν μπορεί να την αγγίξει. Αλλά είναι πάρα πολύ, όπως είπαμε, ξεχωριστές καταστάσεις για να τις εμπλέκουμε. Αν εμπλέκονται, γίνεται ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μου, κακοπροαίρετα. Δεν είναι. Είναι επικουρικά. Έχω πάρει πραγματική βοήθεια. Έχω ανθρώπους στο ιατρείο που είναι άνθρωποι μοναχοί, μοναχές, που ξεκαθαρίζουν και πολύ, είναι και πολύ, σε πολύ πιο βαθιά νερά από όλους εμάς που δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε εμβαθύνει τόσο πολύ, αλλά έχουν ξεκαθαρίσει ότι άλλα είναι τα του γιατρού, άλλα είναι τα του Θεού, και είναι η ιατρική όμως, όπως και η ψυχιατρική ειδικότερα, δημιουργήματά μας. Δεν μπορεί να έχουν

0: λέξεις, είναι ουσίες, είναι αυτές που προσπαθούμε να επηρεάσουμε με κάποιο τρόπο, να ρυθμίσουμε μάλλον. Οπότε δεν έχουν τόσο ρομαντική και μαγική έννοια.
1: Ο Γιάννης με τις φοβίες του που δεν μπορεί να ανέβει μία σκάλα, τις ξεπέρασε και παίρνει φάρμακο. Δεν θέλει να το κόψει.
0: Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συναντώ όχι σπάνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ που μπορώ να το καταλάβω, το ότι φοβούνται ότι αν αλλάξεις κάτι σε αυτή την ευαίσθητη ισορροπία θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αλλά την ίδια ώρα προσπαθώ να τους ενισχύσω το γεγονός ότι το φάρμακο, ξαναλέω, είναι εργαλείο. Εσύ έκανες την προσπάθεια, φίλε Γιάννη. Εσύ ανέβηκες, κατέβηκες στη σκάλα. Δεν την ανέβηκε και την κατέβηκε το φάρμακο. Αυτό το μόνο που έκανε είναι ότι για να μπορείς να κάνεις εσύ τα πρώτα βήματα, αυτό σου μείωσε το άγχος. Ή όταν αγχώθηκες πάρα πολύ, έβαλε ένα ταβάνι, μια οροφή και δεν έκανες πανικό. Μόνο αυτό έκανε το φάρμακο. Αλλά τη σκάλα την κατέβηκες μόνος σου. Οπότε, εμείς χημικά έχουμε διορθώσει αυτό που έπρεπε, εσύ συμπεριφορικά έχεις κάνει το μεγαλύτερο βήμα και τώρα πρέπει να βοηθήσουμε να φύγεις από κάτι το οποίο πιθανώς δεν χρειάζεσαι. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται και τι πειράζει να το παίρνω. Ναι, δεν έχουμε κάποιο σημάδι από τη βιβλιογραφία ότι πειράζει να το παίρνεις, αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνούμε ότι είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα, δεν υπάρχει στη φύση. Στη φύση δεν υπάρχουν, δεν εισπνέουμε την καταθλιπτικά, δεν αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, στο οπωροπολείο αντικαταθλιπτικά. Δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε καλό είναι να τα περιορίσουμε στις περιπτώσεις που χρειάζονται. Όπως είπαμε, σε αρκετές περιπτώσεις θα χρειαστούν και διαβίου. Ένας Γιάννης όμως θα μπορούσε και να φύγει από το φάρμακο.
1: Πραγματικά υπάρχουν πάντα οι άπιστες ομάδες οι οποίοι επιμένουν όχι στα φάρμακα. Να. Πάντα υπάρχουν αυτές οι ομάδες, όπως λέγουμε, όχι στα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Ζητούν εναλλακτικές θεραπείες. Εναλλακτική θεραπεία είναι ο ψυχολόγος ή υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ο ψυχολόγος είναι συμπληρωματική θεραπεία. Μπορεί να είναι αυτός που θα κάνει την ψυχοθεραπεία, εφόσον είναι εκπαιδευμένος. Όπως και για τον ψυχίατρο ισχύει για την ψυχοθεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι ψυχίατροι να κάνουν ψυχοθεραπεία. Πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία. Εναλλακτικές θεραπείες τώρα που προβάλλονται. Δυστυχώς ακούμε στην καθημερινότητα πολλές. Οι περισσότερες σκορπούν γέλιο, να πω την αλήθεια. Πριν σκορπίζουν βέβαια οργή για την εκμετάλλευση. Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση. Με διάφορα απίθανα αντιοξυδοτικές θεραπείες, από τοξινώσεις πανάκριβες που βάζεις τα πόδια σου σε μια λεκάνη με νερό και πληρώνεις 120 ευρώ και διάφορα τέτοια ακούμε. Με τον ψυχολόγο μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά και έχω ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Όταν εγώ δεν μπορώ να αναλάβω για τους χι λόγους την ψυχοθεραπεία του θεραπευόμενου και να παρακολουθώ το φάρμακο, ή αντίστροφα παραπέμπει ο ψυχολόγος ανθρώπους, γιατί από την εμπειρία του κρίνει ότι υπερβαίνει τα όρια και θα πρέπει να πάρει κάποιο φάρμακο. Γενικά δεν είναι ένα πεδίο σύγκρουσης. Είναι ένα πεδίο που μπορεί να υπάρξει καλή συνεργασία, αλλά όπως σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι και επαγγελματίες ειδικότερα. Αυτό δεν αποφεύγεται. Υπάρχει όμως στα ψυχιατρικά γενικώς νοσήματα, θα χρησιμοποιήσω έτσι μια λαϊκή έκφραση, χωράει πολύ κομπογεννητισμός δυστυχώς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τον φόβο των συνανθρώπων τους για το φάρμακο και προτείνουν διάφορες μαγικές μεθόδους. Ας το πούμε έτσι.
1: Ο Κοσμάς είναι χαρούμενος που ξαναβρήκε τη Μαρία. Η Μαρία είναι χαρούμενη που ξαναβρήκε τη ζωή. Μια ταλαιπώρια που έμπλεξε σε όλο αυτό το γαϊτανάκι, από την σκέψη και την οτροπία των γονιών της, από τη σκέψη και την οτροπία που πότισε τη δική της και μπλέχθηκε σε αυτά τα γρανάζια εναλλακτικών θεραπείων, αλλά και όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την ιατρική, δεν ξεχώρισε ποιος είναι ο ρόλος του νευρολόγου, ψυχολόγου και του ψυχιάτρου. Και λύθηκε το θέμα του φυσικά όταν πίστηκε να ακολουθήσει τον ψυχίατρο. Κλείνοντας, επειδή είναι ένα από τα

0: καλύτερα ερωτήματα και απορίες ακόμα και νέων ανθρώπων, όσο παράξενο και να ακούγεται τη σημερινή εποχή, ποια είναι η διαφορά αυτών των τριών και τα θεωρούμε ένα. Ναι. Με αυτή την ιεραρχία, νευρολόγος, ψυχολόγος και ψυχίατρος.
1: Ναι. Ψυχίατρος, γιατί είναι το πιο φοβιστικό νομίζω, γιατί είναι συνδεμένο με προσβολή και με τιμωρία. Είμαστε και δύο στρατιωτικοί εξάλλου και γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι παραπομπές από τους διοικητές ήταν για το πειθαρχικό παράπτωμα ενός στρατιώτη, τέσσερις μέρες κράτηση και παραπομπή και στήλωση του ψυχίατρο. Ήταν μια μορφή ποινή. Να το θέσω έτσι, δυστυχώς. Τέλος πάντων, είναι διακριτές. Για εμάς όλους εύκολα διακριτές. Διακριτές θέσεις, καταστάσεις, επαγγέλματα, ειδικότητες. Καταρχάς, το πολύ σημαντικό με τους συνεργάτες μας, τους ψυχολόγους, είναι ότι η διαφορά είναι ότι ο ψυχίατρος για να πάρει την ειδικότητα πρέπει να έχει τελειώσει ιατρική. Ο ψυχολόγος τελειώνει το τμήμα ψυχολογίας που δεν έχει σχέση με την ιατρική. Η βασική λειτουργική διαφορά είναι ότι ο ψυχίατρος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της διάγνωσης, της διερεύνησης μάλλον και της διάγνωσης, και ο ψυχολόγος όχι. Δεν μπορεί να διαγνώσει και ο ψυχολόγος κρίσης πανικού, γιατί δεν μπορεί να διαγνώσει π.χ. τον υπερθυροειδισμό επίσης, που θα μπορούσε να υποκρύπτεται τον κρίσιμο πανικού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον νευρολόγο, ενώ μελετούμε το ίδιο όργανο ακριβώς, ασχολούμαστε με εντελώς διαφορετικές παθήσεις, με κάποια κοινά ή συμπίπτοντα πεδία, παραδείγματος χάρη τις άνοιες, κάτι που για μένα είναι περισσότερο, να το πω την αλήθεια, νευρολογικό αντικείμενο και πολύ λιγότερο ψυχιατρικό. Υπάρχει και ο ρόλος του ψυχιάτρου εδώ πέρα, μπορεί να είναι συμπεριφορικές διαταραχές, αλλά είναι δευτερεύον. Θεωρώ ότι ο νευρολόγος που ασχολείται με τις άνοιες μπορεί να χειριστεί και τις συμπεριφορικές εκδηλώσεις της άνοιας. Από εκεί και ύστερα τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά, παρότι βρισκόμαστε και μελετούμε το ίδιο όργανο. Όπως για παράδειγμα είναι πολύ διακριτά τα παιδιά του νευρολόγου με τον ουρολόγο. Και οι δύο ασχολούνται με το οροποιητικό σύστημα, με ένα τμήμα τουλάχιστον το οροποιητικό, μια ειδικότητα, αλλά είναι δύο διακριτές ιατρικές ειδικότητες.
0: Πραγματικά σήμερα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε με τις δικές σου ικανότητες, γνώση και δυνάμεις, εμπειρία, το αυτονόητο. Είναι τόσο δύσκολο το αυτονόητο να το περάσουμε. Δηλαδή ότι έχω κάποιο θέμα με τις νόσους που είπες, άγχος, στεναχώρια, ιδέες, φοβίες και πιο δύσκολα κρίση πανικού, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια και διάφορες άλλες πιο βαριές ψυχιατρικές διαταραχές. Και το αυτονόητο είναι να πάω στον γιατρό, ο οποίος γιατρός είναι ο ψυχίατρος, για να μας βοηθήσει, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας μας το εξωθούν προς τα εκεί. Αλλά και εκεί το έργο τους είναι το δύσκολο και σε εκείνους. Να προβάλλουν το αυτονόητο. Ποια είναι η πηγή της ζωής και ότι όλα αυτά πηγάζουν από το Θεό μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, μέσα από το αυτονόητο και το είναι που χρησιμοποιήσαμε και την ψυχιατρική σου δυνότητα, θα ήθελα να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή σε τέτοιο επίπεδο, όπως ήταν ο τίτλος μας. Ένας τίτλος στην αρχή δυσνόητος, που αμέσως όμως έγινε αντιληπτό ότι είναι αυτονόητος.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα να κλείσω σαν ένα τελευταίο μήνυμα είναι ότι το φάρμακο δεν είναι στίγμα. Το φάρμακο δεν σημαίνει βαριά νόσηση. Είναι ένα εργαλείο. Ένα βαρύ εργαλείο στο αυτοκίνητό μας είναι ο γρίλος. Δεν διορθώνει καμιά μας σημαντική βλάβη, δεν έχει σκάσει ο κινητήρας. Έχει απλώς μπει ένα καρφί στο λάστιχο και μας βοηθάει να βγάλουμε το λάστιχο. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας το εργαλείο, γιατί πολλές φορές η σύνδεση που κάνουν οι άνθρωποι είναι ότι αν θα μου συνταγογραφηθούν φάρμακα, σημαίνει ότι πάσχω από κάτι βαρύ. Καθόλου δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι το εργαλείο που αποφασίσαμε να συναποφασίσαμε μάλλον. να χορηγήσουμε, να ή χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων αυτό θα ήθελα να είναι το μήνυμα, ότι δεν είναι ταμπού, είναι και λίγο... ξέρω ότι ακούγεται κλισέ η φράση «δεν είναι ταμπού», αλλά από την άλλη μεριά οι στατιστικές δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί φάρμακα για να έχουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, την υποκρισία του στουρθομακαμιλισμού, να χώρουμε το κεφάλι μας στην άμμο και λέμε «κανένας δεν παίρνει». Είναι μια πάρα πολύ συχνή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι στατιστικές λένε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι στο μήκος της ζωής ένας στους τρεις ανθρώπους θα νοσήσει από ένα ψυχιατρικό νόσημα. Προφανώς ότι πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν δεν είναι ντροπή, δεν είναι μειονέκτημα. Μπορούμε με αυτή τη συνεργασία να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και μεταξύ ασθενών, γιατρών και μεταξύ των γιατρών των ίδιων, να βελτιώνουμε την έκβαση, να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής με ένα αξιόπιστο εργαλείο.
0: Σε ευχαριστώ από ψυχής.
1: Εγώ
0: συμμαθητή, αδελφοί και φίλε, σαν χθες είναι που μπαίναμε στη σχολή οι νεούδια, παιδιά που βγαίναμε από το σπίτι για πρώτη φορά, και σήμερα βρισκόμαστε εδώ ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων, είναι σίγουρο και το έχει ζήσει το πετσί σου, τηλεθεατών, να κάτσουν να μας ακούνε να λέμε μια ιστορία, όπως καθόμασταν τότε γύρω από την φωτιά στη θερινή μας διαβίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ να έχετε μια καλή τηλεοπτική σεζόν.
0: Τα είπε όλα.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Κεφάλαιο 27, στίχος 26 και εξής. Ως δε τεσσαρές και δεκάτη νύξε γένετο, διαφερομένων ημών εν διαδρία, κατά μέσον της νυκτός, υπενώουν οι ναύτε προσάγειν τεινά αυτής χώρα. Και βολήσαντες εύρων οριά 20, βραχή δε διαστήσαντες και πάλι βολήσαντες εύρων οριάς 15. Φοβούμεν είτε μήπως εις τραχείς τόπους εκπέσομεν, εκ πρίμνης ρίψαντες αγκύρας 4, ύφχοντο ημέραν γενέστε. Τον δεν αυτόν ζητούν τον φυγήν εκ του πλοίου και χαλασσόντον την σκάφην εις τη θάλασσαν, προφάσει ως εκ πρόρας μελώντον αγκύρας εκτείνην, είπεν ο Παύλος το εκατοντάρχη και τις στρατιώτες, εάν μη ούτη μένος είναι το πλοίο, ημί σωθήνε ουδύναστε. Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σχοινία της σκάφης και ίασαν αυτήν εκ πεσίν. Άχρη δεού έμελεν ημέρα γίνεστε, παρεκάλλει ο Παύλος άπαντας με τα λαβήν τροφής λέγον, τεσσάρες και δεκάτην σήμερον ημέραν προσδοκώντες άσιτη διατελείτε, μηδέν προσλαβόμενοι, διό παρακαλώ ημάς με τα λαβήν τροφής, τούτο γάρ πρώτης ημετέρα σωτηρίας υπάρχει. Ουδενός γάρ ημών θρίξ εκ της κεφαλής πεσίτε. Υπόν δε ταύτα και λαβών άρτων ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσας ήρξα το εστίν. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες και αυτοί προσελάβουν το τροφής. Είμεν δε εν το πλοίο επάσε ψυχέ 276. Κορεσθέντες δε τροφής εκούφιζον το πλοίον εκβαλόμενοι το σύτον εις τη θάλασσα. Ότε δε ημέρα εγένετο την γην ουκ επεγίνωσκον. Κόλπον δε την άκατενόουν έχοντα αιγιαλών ισόν ευουλεύσαντο. Ιδίνεντο εξώσε το πλοίον και τα σαγκύρας περιελώντες ίον εις την θάλασσαν άμα ανέντες τα ζευκτηρίας των πιδαλίων και επάραντες τον αρτέμονα την πνεούση κατήχων εις των αιγιαλών. Περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσον επόκυλαν την αύ και ημέν πρόρα ερίσασα έμεινε ασάλευτος η δε πρίμνα ελίετο υπό της βίας των κυμάτων. Τον δε στρατιωτών βουλή εγένετο ή να τους δεσμότας αποκτήνωση μη της εκολυμβήσας διαφύγει. Ο δε εκατοντάρχης βουλόμενος διασώσε τον Παύλον εκόλλησεν αυτούς του βουλήματος. Εκέλευσέτε τους δυναμένους κολυβάν απορρίψαντας πρώτους επί την γην εξιένε και τους λοιπούς ους μεν επισανήσιν ους δε επίτηνον τον από του πλοίου και ούτως εγένετο πάντας διασωθήνε επί την γην.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Την 14η νύχτα, ενώ εφερόμεθα ακόμη στο Αδριατικό πέλαγος, οι ναύτε κατά τα μεσάνυχτα ένιωσαν ότι κάποια ξηρά ή το πλησίον. Ευηθομέτρησαν, ευρήκαν 20 οργιές. Όταν δε πέρασε ο λίγο διάστημα και πάλι ευηθομέτρησαν, ευρήκαν 15 οργιές. Επειδή εφοβούντο μήπως πέσομεν σε πετρώδεις τόπους, έριξαν από την πρίμναν 4 άγκυρες και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Άλλοι ναύτε εζητούσαν να φύγουν από το πλοίον και είχαν κατεβάσει την λέμβο εις τη θάλασσα με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες και από την πρόραν. Τότε είπε ο Παύλος εις των εκατόνταρχων και του στρατιώτας: «Εάν αυτοί δεν μείνουν εις το πλοίον, δεν θα μπορέσετε εσείς να σωθείτε». Οι στρατιώτε τότε απέκοψαν τα σχοινιά της λέμβου και την άφησαν να πέσει έξω. Ενώ επερίμενα να ξημερώσει, ο Παύλος προέτρεπε όλους να φάγουν, λέγον: «Σήμερα είναι η 14η μέρα που είστε εις αναμονήν και νηστικοί, χωρίς να έχετε πάρει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φάτε, διότι πρόκειται περί της ζωής σας. Κανενός από σας δεν θα πέσει ούτε τρίχα της κεφαλής του». Όταν είπε αυτά, επήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον όλων και αφού το έκοψε, άρχισε να τρώγει. Τότε επήραν όλοι θάρρος και έφαγαν και αυτοί. Εις το πλοίον είμεθα εν συνόλο 276 πρόσωπα. Και όταν εχόρτασαν από τροφήν, εξαλάφρωσαν το πλοίον, ρίχνοντας το σιτάρι στην θάλασσα. Όταν έγινε η μέρα, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη χώρα, αλλά παρετήρησαν κάποιον κόλπο με ακρογιαλιά, εις την οποία εσχεδίαζαν εάν ήταν δυνατόν να προσαράξουν το πλοίον. Έλυσαν λοιπόν τις άγκυρες, τις έριξαν εις την θάλασσα. Συγχρόνως δε εχαλάρωσαν τα λουριά των πιδαλίων. Εσήκωσαν το πανί της πρόρας προς την κατεύθυνση του ανέμου και εφέρουν το προς την ακρογιαλιά. Αλλά επειδή έπεσαν σε μέρος που εκυκλώνετο εις τα δύο μέρη από θάλασσα, έριξαν το πλοίο εις την ξηράν και η μεν πρόρα, επειδή ακούμπησε εις την αμμουδιάν, έμεινε ακίνητη, ενώ η πρίμνη άρχισε να διαλύεται από την ορμή των κυμάτων. Τότε οι στρατιώτε εσκέφθησαν να σκοτώσουν τους φυλακισμένους για να μην κολυμπήσει κανείς και φύγει. Αλλά ο εκατόνταρχος, επειδή ήθελε να σώσει τον Παύλο, δεν τους άφησε να εκτελέσουν το σχέδιό τους και διέταξε να ρυφθούν εις την θάλασσα πρώτοι όσοι ήξεραν να κολυμπούν και να κατευθυνθούν προς την ξηρά. Οι δε λοιποί να βγουν, άλλοι μεν επάνω σε σανίδια, μερικοί δε επάνω σε συντρίμματα του πλοίου. Και έτσι εσώθηκαν όλοι εις την ξηράν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω, αδερεσκήσω και κατανοήσω το σωδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σωδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνώ όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονειδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμεν. Και εμελέτων εν της εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς μου.

0: αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκαι εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα, του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμπους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου είσαι, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του Σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις ωφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πόνο.

0: πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νίστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων,

των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμος σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια,

Δόξα τη Θεία Σταυρώση σου, Κύριε. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήγησον την ημώ σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισών με. Ό,τι την νόμιμα μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως άντηκε τη συνσυλλόγη σου και νικής το κρίνες θέση. Ιδούγαρ εν ανομίες συνεγγύφθην και αναμαρτίες οικήσισέ με ημίτερ μου. Ιδούγαρ αλήθειν γάψα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εντελωσάσμη. Ραντίζ με εισόπιο καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και πρυχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίσιν και βροσίνε να αγαλιάσουν ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτήσουν ερημή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένωσιν της εγκάτης μου. Μία απορρίψιν από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου των Άγιων, μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωρού σου και σε επιστρέψουσε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σε έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τετριμένη καρδία, στην τετριμένη και ταπειρωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομήθη τη τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου σου.

0: Αμήν. Φωτί Θεή Κοέλανθης Παμακάριστε, βοτίζεις ημάς τους πόθων υμνούντας σου τις επτήν και ένδοξον και Αγία Πάτερ μετάστασιν, Ιεράρχα Ευμένη, πρεσβεύεις γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύεις γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
0: Ήκτηρον Κύριε τόσον δούλων και συγχώρησουν πάντα τα οφειλήματα νυν, και δώρησέ μη το έλεος της πλαχνίας σου, είναι ύμνη σε δοξάζω απαύστος και τον πιστό σου θεράποντα στέψω δες, των πρόεδρων γορτίνη σήμερον ευμένιον τον φωστήρα, γης πάσης το μέγα κοιμήλιον, της εκκλησίας το στήριγμα και της Κρήτης το θείον αγλάισμα. Πρεσβεύει γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαραπαύστος υπέρ πάντων ημών.
0: Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμένιου Επισκόπου Γορτίνης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Σοφίας και Ειρήνης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κάστορος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σοι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν ύψεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία, υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυρούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνια Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη. Αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου φημάς. Καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυρηλάς αμαρτίας ημωδές που θα συγχώρησον σαν αμήν ημίν Άγιε επίσκεψε κύριε σε τες ασθενείες ημών ενεργή των ορματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτου το όνομά σου. Έλθε του η βασιλεία σου, γεννηθεί του τι θέλημά σου, ας τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών του επιού σου, δώσει εμείς σήμερον και άφηση με τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από το πονηρού. Ότι σου

0: Τίμιος εναντίον Κύριο θάνατος του Οσίου αυτού.
1: Πρόσχομαι.
0: Τι ανταποδώσουμε τον Κύριον περί πάντων.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, τότε μεν ουκηδότες Θεών εδουλεύσατε της μη φύσιους η θεής. Νην είτε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πως επιστρέφεται πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία. Εις πάλιν

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητα ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χεροβήμ και δοξιτέρα συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθορώση και λόγων του κούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνου.
1: Δόξα στη Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την καιρήν και αϊκή στου αιώνα στην αιώνα αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγια ευλόγη σου.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πυρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίων τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: φίλοι μας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας, ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Σεπτεμβρίου 1812. Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στη Μόσχα και κατακαίει το 90% των σπιτιών και χίλιες περίπου εκκλησίες.
0: Σεπτεμβρίου 1822. Ο Ανδρέας Μεταξάς, ο οποίος κόμιζε επιστολές της ελληνικής κυβέρνησης για τους βασιλείς της Ευρώπης, αναχωρεί για την Ανκόνα με σκοπό την επίδοση των επιστολών αυτών στους αντιπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων που θα έπαιρναν μέρος στο συνέδριο της Βερόνας. Λίγες μέρες αργότερα θα αναχωρήσουν και οι παλαιών πατρών Γερμανός και Γεώργιος Μαυρομιχάλης με επιστολές που απευθύνονταν στον Πάπα. Η προσπάθεια για επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής επαναστάσεως απέτυχε αφού το συνέδριο της Βερόνας την αποκήρυξε.
1: Σεπτεμβρίου 1827. Διεξάγεται ναυμαχία στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άμνεϊ Άστιξ, κυβερνήτης της ατμοκίνητης φρεγάτας Καρτερία, κατέστρεψε 7 τουρκικά πλοία και συνέλαβε 3 αυστριακά.
0: Σεπτεμβρίου 1834. Στις 22 Ιανουαρίου του 1830 υπογράφηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο η Ελλάδα αποκτούσε και τυπικά την ανεξαρτησία της. Πρωτεύουσα του νέου κράτους θα ήταν το Ναύπλιο. Η Ακρόπολη των Αθηνών παρέμεινε στην κυριότητα των Τούρκων μέχρι το Μάρτιο του 1833. Τότε η τουρκική φρουρά παρέδωσε την Αθήνα και η ελληνική σημαία υψώθηκε στον Παρθενώνα από τον πρώτο χριστιανό φρούραρχο, το Βαβαρό Νέζερ. Προηγουμένως στο Ναύπλιο είχε αφιχθεί ο 17χρονος Όθωνας με τη συνοδεία της Αντιβασιλείας και βαβαρικού στρατιωτικού αποσπάσματος. Σύμφωνα με συνθήκη που είχε υπογραφεί στις 7 Μαΐου του 1832, ο θεσμός της Αντιβασιλείας θα διαρκούσε μέχρι την ενηλικίωση του Όθωνα την 1η Ιουλίου του 1835. Ο Κόμις Άρμανσμπεργκ, ο Γεώργιος Μάουρερ και ο Κάρολος Άβελ ετίθενται επικεφαλής του ελληνικού κράτους. Ο Όθωνας επισκέφθηκε την Αθήνα στις 25 Αυγούστου του 1834. Μπήκε στην πόλη από την πύλη του Αδριανού, κατευθύνθηκε στην οδό Κυδαθηναίων στην Πλάκα και κατέληξε στο σπίτι του Ιωάννη Παπαρηγόπουλου, ο οποίος ήταν ο πρόξενος της Ρωσίας στην Αθήνα. Λίγες μέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, η Αθήνα ορίζεται πρωτεύουσα της Ελλάδος. Ο Όθωνας εγκαταστάθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους στην οικία του γιώτη τραπεζίτη Αλέξανδρου Κοντοσταύλου. Η κατοικία του τραπεζίτη αγοράστηκε από το ελληνικό δημόσιο για να χρησιμοποιηθεί ως ανάκτορο από τον πρώτο βασιλιά της νεοσύστατης χώρας. Στην Αθήνα τότε υπήρχαν 164 κατοικίες και πολλά κατεστραμμένα κτίρια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν συγκεντρωμένα γύρω από την Ακρόπολη. Η πόλη περιβαλλόταν από τείχη που είχε ανεγείρει ο Τούρκος Βοεβόδας το 1778 Αλή Χασεκής και διέθεταν 7 πύλες, εκ των οποίων η κυριότερη ήταν αυτή του Αδριανού. Όταν η Αθήνα αναγυρίθηκε πρωτεύουσα, εκτινόταν από την περιοχή του Μακρυγιάννη μέχρι του Ψηρή και κέντρο της θεωρούνταν η πλατεία της Πλάκας.
1: Σεπτεμβρίου 1907. ανακαλύπτεται το πλουτόνιο στοιχείο από τον φυσικό Έντουιν Μίλαν.
0: Σεπτεμβρίου 1918. Ελληνικές και αγγλικές δυνάμεις διασπούν το γερμανοβουλγαρικό μέτωπο προς το Στριμώνα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι πλέον πραγματικότητα.
1: Φίλοι μας, 18 Σεπτεμβρίου και εμείς σας πληροφορήσαμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 18 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας Ειρήνης, Αριάδνης και Κάστορος και του Οσίου Ρωμίλου. Ο Χριστός με την διδασκαλία Του, την ζωή Του και την θυσία Του μας άφησε ως υποθήκη την εντολή της αγάπης. Την εντολή μάλιστα αυτή την ονόμασε καινή, δηλαδή καινούρια, νέα εντολή. Γιατί πραγματικά αγάπη με το περιεχόμενο και το νόημα που έδωσε ο Χριστός στον όρο αυτό δεν υπήρχε στον προχριστιανικό κόσμο σε καμία κοινωνία. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ίνα και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η καινούργια εντολή. Να αγαπούμε ο ένας τον άλλον καθώς μας αγάπησε ο ίδιος. Δηλαδή, δεν αρκεί να έχουμε απλώς μια κάποια αγάπη που μας συνδέει, αλλά αγάπη που να έχει το μέτρο, την ποιότητα και την έκταση της δικής του αγάπης. Δεν φτάνει να είμαστε ευσυγκίνητοι ή αισθηματίες, αλλά να αγαπούμε με πρότυπο την δική του αγάπη, η οποία φτάνει μέχρι τη θυσία. Αυτή η αγάπη που έχει μέσα της το στοιχείο της θυσίας είναι η μεγαλύτερη, η μίζων, που συνίσταται στο ίνα της την ψυχήν αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού. Τέτοια πρέπει να είναι και η δική μας αγάπη, γιατί η αγάπη του Χριστού μας χρεώνει με αυτή την οφειλή και εμείς υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τηθαίνε. Αυτό το στοιχείο είναι η λιδία λίθος της γνησιότητος της αγάπης μας για τους άλλους ανθρώπους, τους αδελφούς μας. Αγάπης που αρχίζει από τα πιο μικρά της καθημερινής μας ζωής και φτάνει μέχρι την απάρνηση του εαυτού μας χάριν των άλλων. Μόνο μια τέτοια αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας αποτελεί εγγύηση και απόδειξη της αγάπης μας προς τον Θεό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να λέει πως αγαπάει τον Θεό εάν δεν αγαπά ή αν μισεί τον αδελφό του. Όποιος αληθινά αγαπά τον Θεό, αυτός αληθινά θα αγαπά και τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού. Και τότε σίγουρα θα βρίσκει τρόπους να εκφράζει αυτή του την αγάπη, όσο κι αν χρειαστεί να φτάσει μέχρι την αυταπάρνηση και τη θυσία. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας δίνει και η ζωή του Αγίου Ρωμίλου που τιμούμε σήμερα.

Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε το 1300 στο Βυδίνιο, το σημερινό Βυντίν, πόλη της βορειοδυτικής Βουλγαρίας, στην δεξιά όχθη του Δουνάβεως ποταμού. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Έλληνας ο πατέρας του, Βουλγάρα η μητέρα του. Κατά το βάπτισμα πήρε το όνομα Ράικος. Στο σχολείο όπου διδάχθηκε τα ιερά γράμματα, ξεχώρισε μεταξύ των συνομιλίκων του και για την δεκτικότητά του στη μάθηση, κυρίως όμως για την ωριμότητα της σκέψεως και του χαρακτήρος του. Γι' αυτό ο δάσκαλός του τον ονόμαζε παιδαριογέροντα, γιατί σε παιδική ηλικία είχε φρόνηση γέροντος. Μεγαλώνοντας μέσα στο οικογενειακό κλίμα της ευσεβίας, ένιωσε την αγάπη του Θεού να τον ελκύει σε υψηλότερη ζωή. Μυστικές φωνές μέσα του τον καλούσαν να αφήσει την πεπατημένη του βίου οδό και να εγκαταλείψει την ματαιότητα του κόσμου. Μέσα του γεννήθηκε ο πόθος να ζήσει την μοναχική ζωή και να αγωνιστεί, δοσμένος ολοκληρωτικά στον Θεό για τα ουράνια αγαθά. Οι γονείς έπλεκαν και εκείνοι τα δικά τους όνειρα για το γιο τους. Σκεφτόταν πως σιγά σιγά έπρεπε να τον παντρέψουν. Του έκαμαν μάλιστα συχνά τέτοιες νήξεις. Αλλά ο νέος ήταν ζηλωτής των αιωνίων αγαθών. Δεν του συγκινούσαν συζυγίες και γάμοι. Έτσι έφυγε κρυφά από το σπίτι του και πήγε σε ένα μοναστήρι στην περιοχή του Τυρνόβου, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Ρωμανός. Εκεί αγωνιζόταν τον καλόν αγώνα της αρετής. Αργότερα, με την ευλογία του ηγουμένου, έφυγε και πήγε στο μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτου, που ιδρύθηκε εκείνο τον καιρό σε συνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας. Εκεί υπηρέτησε τον Θεό με αγάπη και ζήλο, διακονώντας τις εργασίες της μονής. Μα θα τον υπηρετούσε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο ζήλο και στο πρόσωπο ενός αδελφού του Κυρίου. Ήξερε πως η αγάπη στον Θεό περνάει μέσα από τον αδελφό. Είναι εντολή του Κυρίου, είναι ο αγαπών των Θεών, αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Και ο μοναχός Ρωμανός ένιωθε να αγαπά τον Θεό πάνω απ' όλα. Αυτό έπρεπε να το αποδείξει στην πράξη και ήταν αποφασισμένος να το κάνει, έστω κι αν χρειαζόταν σκληρός αγώνας. Έτσι ανέλαβε την φροντίδα ενός αρρώστου γέροντος της μονής. Ο άρρωστος ήταν πολύ θυμώδης, τόσο που δυσκολευόταν πολύ στην φροντίδα του η αδελφή. Ο Ρωμανός όμως θα τον υπηρετούσε σαν να διακονούσε τον ίδιο τον Κύριο, τον Χριστό. Γι' αυτό εκτελούσε το διακόνημά του με παραδειγματική υπομονή και επιμέλεια. Πλην των άλλων, ο άρρωστος υπέφερε και από το στομάχι του και τρεφόταν κατά αποκλειστικότητα με ψάρια. Έτσι ο πατήρ Ρωμανός εξασφάλιζε το φαγητό του αρρώστου του ψαρεύοντας τον ποταμό. Και όταν το χειμώνα πάγωναν τα νερά, αυτός έσπαζε με φτιάρι και σφυρί τον πάγο και έμπαινε στο νερό για να πιάσει με την απόχη του ψάρια μέσα στα κυλώματα της όχθης. Κουραζόταν και συχνά κρύωνε. Όμως για την οφειλή της αγάπης δεν λογάριαζε τις συνέπειες. Στόχευε στην μείζωνα αγάπη, η οποία εκφράζεται με το «ίνατι στην ψυχήν αυτού θύει υπέρ των φίλων αυτού». Με αυτή του την αγάπη και την προθυμία του ο Ρωμανός ήταν για όλους ο καλός Ρωμανός, ο καλορωμανός. Έτσι τον ήξεραν. Αργότερα στην περιοχή τους εμφανίστηκαν ληστέ οι οποίοι ελιμένουν το κυριολεκτικό στο μοναστήρι και υπέβαλαν τους μοναχούς σε παντοειδείς ταπεινώσεις και εξουθενώσεις. Οι μοναχοί διασκορπίστηκαν και ο Ρωμανός ασκήτεψε κοντά στη στάρα ζαγόρα της Βουλγαρίας, έως ότου ηρεμήσουν τα πράγματα για να επιστρέψει στη μονή του. Εν τω μεταξύ έγινε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ρωμίλος. Επειδή όμως και πάλι ενοχλήτως την ζωή της ησυχίας που επιθυμούσε, αυτήν τη φορά από τους μουσουλμάνους, έφυγε και πάλι μαζί με τον μαθητή του Γρηγόριο και εγκαταστάθηκε στα Μελανά, κοντά στην Μονή Μεγής της Λαύρας, στο Άγιον Όρος. Ποθούσε την ζωή της ησυχίας και της ασκήσεως για να προσεγγίσει περισσότερο τον Θεό του. Όμως γρήγορα η αρετή του τον έκαμε γνωστό και πολλοί αδελφοί τον επισκεπτόταν για να διδαχθούν από τον χαριτωμένο λόγο του. Και αυτός
δεν γυρνεί το να κάνει αγάπη στους αδελφούς, έστω και αν εστερεί το αυτό που διακαώς επιθυμούσε, την μόνωση και τη σιωπή. Εντύπωση προξενούν οι πρακτικές του συμβουλές. Συμβουλές που κάνουν φανερές την λεπτότητα και την ευαισθησία του πνεύματός του και την καλλιεργημένη προσοχή του. Είναι ένα είδος savoir vivre όχι μόνο της μοναχικής πολιτείας αλλά και της ζωής του κόσμου. Πόσο εκλεπτύνει η αρετή τον άνθρωπο και πόσο εξευγενίζει το πνεύμα του. Ο Όσιος Ρωμήλος έμοιαζε με πόλη επάνω όρους κειμένη και έχασε εντελώς την δυνατότητα της ησυχίας. Έτσι λίγο αργότερα τον βρίσκουμε στην αυλώνα της Αλβανίας. Όμως η αγάπη του στους αδελφούς του Χριστού δεν τον άφησε και εκεί να ζήσει την ποθητή μόνωση. Οι άνθρωποι στην περιοχή ήταν τραχείς και απαίδευτοι, συνηθισμένοι στη ληστεία, βουτυγμένοι στα πάθη. Και αυτός που τόσο αγαπούσε την ησυχία, ανέλαβε το κοπιώδες έργο του φωτιστού. Εργαζόταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μα με τον λόγο του, την απλότητα της ζωής του και την αρετή του, κατόρθωσε να επιφέρει θεαματική αλλαγή στα ήθη των ανθρώπων. Και αυτοί που καταλάβαιναν σε ποιο σκοτάδι ζούσαν προηγουμένως, δόξαζαν τον Θεό που τους έστειλε ένα τέτοιο αστέρι να τους φωτίσει. Όταν θεώρησε πως δεν ήταν πια απαραίτητη η παρουσία του εκεί, έφυγε και πάλι αυτή τη φορά στη Σερβία, στο μοναστήρι της Παναγίας στη Ραβένιτσα. Λίγο καιρό έζησε εκεί, κοσμημένος με τους καρπούς των ασκητικών του αγώνων, των ιεραποστολικών του κόπων και της αγάπης που ποτέ δεν παρέλειψε να καλλιεργεί. Θα μπορούσε και αυτός να πει «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν από κοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος». Ήρθε η ώρα να φύγει από την πρόσκαιρη του τη ζωή. Εκοιμήθη εν ειρήνη, ενώ και μετά θάνατον ο Κύριος του χάρισε το ιαματικό χάρισμα να θεραπεύει αρρώστους και να διώχνει δαιμόνια. Έτσι ο Θεός τον αντιδόξασε στη γη και στον ουρανό, γιατί και η δική του η ζωή ήταν ολόκληρη μια δοξολογία στο υπερήμνητο όνομα του Κυρίου που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε, υπηρετώντας τις σωματικές και τις πνευματικές ανάγκες των συνανθρώπων του.

Η αγάπη μας στον Θεό είναι μια αφηρημένη υπόθεση. Γίνεται συγκεκριμένη, μορφοποιείται όταν γίνεται αγάπη για τους άλλους. Γι' αυτό και ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, θεωρεί απαράβατο όρο είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Γι' αυτό και τίποτε δεν μπορούμε να προσφέρουμε στον Θεό αν δεν το αποθέσουμε στα χέρια του αδελφού μας. Και δεν έχουμε άλλο τρόπο να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη μας στον Θεό αν δεν την περάσουμε πρώτα από τον διπλανό μας. Μόνο μέσα από τον συνάνθρωπό μας μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό μας. Αυτή η αγάπη είναι τα μάτια για να δούμε τον αόρατο Θεό. Αυτή είναι τα αυτιά για να τον ακούσουμε. Αυτή είναι η καρδιά για να τον νιώσουμε. Μόνο με την αγάπη στον άνθρωπο υπηρετούμε εκείνον που είναι η αγάπη, γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Αυτό το μήνυμα μας στέλνει ο Άγιος Ρωμήλος που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 1:7-17. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Αδελφοί, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος του Χριστού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, είσαι περίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωρίσασι μην το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκία εν αυτού, ειν προέθετο εν αυτό εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών. Ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό, ενώ και κληρώθημεν προοριστέντες κατά πρόθεσιν του, τα πάντα ενεργούντες κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, εις το είναι ημάς εις έπαινον δόξης αυτού, τους προειλπικότας εν το Χριστό. Ενώ και εμείς, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύμα της Επαγγελίας το Αγίο, ως έστιν ραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο καγό ακούσας την καθημάς πίστην εν το Κυρίο Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους Αγίους, ου παύμε ευχαριστών υπέρ ημών μνίαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου, είναι ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Με πιο απλά λόγια, δι' αυτού έχουμε την απολύτρωση του αίματος του, την άφεση των αμαρτιών σύμφωνα προς τον πλούτον της χάριτός του, την οποία πλούσια χάρισε σε μας με κάθε σοφία και φρόνηση και μας εγνώρισε το μυστικό θέλημά του κατά την ευαρέσκειάν του, την οποία εσχεδίασε ο ίδιος για να πραγματοποιηθεί κατά το πλήρωμα των χρόνων, ώστε τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια να ενωθούν εν το Χριστό. Εν αυτό δια του οποίου γίναμε κληρονόμοι εμείς οι οποίοι προοριστήκαμε σύμφωνα προς το σχέδιο εκείνου, ο οποίος ενεργεί τα πάντα κατά την απόφαση του θελήματός του, να είμεθα εις έπαινον της δόξης του, εμείς που πρώτοι ελπίσαμεν εις τον Χριστόν.

Θεών για σας όταν σας ενθυμούμε στις προσευχές μου και ζητώ να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, δια να τον γνωρίσετε βαθιά.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον 11-19. Ακούτε το ιερό κείμενο. Τέκνον Τιμόθε επιστός ο λόγος, ηγάρσε να πεθάνομεν και συζήσομεν, ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα κακίνος αρνήσεται ημάς, ή απιστούμεν εκείνος πιστός μένει, αρνήσαστε εαυτόν ουδύνατε. Ταύτα υπομείμνες και διαμαρτυρώμενος ενώπιον του Κυρίου, μη λογομαχήνης οδέν χρήσιμον επί καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Τας δε βεβήλους καινοφωνίας περιίστασο, επιπλέον γάρ προκόψουσιν ασεβίας και ο λόγος αυτόν ως γάγκρεν ενωμηνέξει. Ονέστη, ημένιος και φιλητός, ήτινες περί την αλήθεια νηστόχησαν λέγοντες την Ανάσταση ήδη γεγονένε και ανατρέπωση την τινον πίστην. Ο μέντης θερεός θεμέλιος του Θεού έστηκε, έχων τη σφραγίδα ταύτην, έγνω Κύριος τους όντας αυτού και αποστήτω από αδικίας πας ονομάζουν το όνομα Κυρίου. Με πιο απλά λόγια, είναι αξιόπιστα τα λόγια ότι αν έχουμε πεθάνει μαζί του, θα ζήσουμε επίσης μαζί του. Ή αν υπομένουμε, θα βασιλεύσουμε επίσης μαζί του. Ή αν τον αρνούμε, θα μας αρνηθεί και εκείνος. Ή αν εμείς απιστούμε, εκείνος μένει πιστός, διότι δεν είναι δυνατόν να αρνηθεί τον εαυτό του. Αυτά να τους υπενθυμίζεις και να τους εξορκίζεις ενώπιον του Κυρίου, να μη λογομαχούν πράγμα που δεν είναι καθόλου χρήσιμο, αλλά αποβαίνει προς καταστροφήν των ακροατών. Φρόντισε να παρουσιάσεις εις τον Θεόν τον εαυτόν σου δοκιμασμένον, εργάτην που δεν θα εντραπεί και που διδάσκει ορθά των λόγων της αληθείας. Τις δε ασεβείς φλιαρίες απόφευγε, διότι θα προχωρήσουν περισσότερον εις την ασέβεια και ο λόγος των θα καταφάγει σαν γάγκρενα. Μεταξύ αυτών είναι ο ημένιος και ο φιλητός, οι οποίοι έχουν αστοχήσει ως προς την αλήθεια με το να λέγουν ότι έχει ήδη γίνει η Ανάσταση και ανατρέπουν την πίστη μερικών. Το στερεό όμως θεμέλιον που έβαλε ο Θεός στέκει και έχει την εξής σφραγίδα. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του, και ας απομακρυνθεί από την αδικία καθένας που ονομάζει το όνομα του Κυρίου.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, η λεξιπαινία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Κοντά μας, τηλεφωνικά, η κλασική φιλόλογος Κωνσταντίνα Κεσόγλου. Κωνσταντίνα, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχει σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Χαίρομαι και εγώ που είμαι πάλι μαζί σας. Να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο στις μέρες μας είναι απόλυτα εμφανές.
0: Έχουμε θέμα, έτσι, είναι πρόβλημα.
1: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και όσο περνάνε τα χρόνια παρατηρείται όλο και πιο έντονα.
0: Γιατί όμως, ενώ συνήθως όσο περνάνε τα χρόνια λέμε ότι όλα τα θέματα γίνονται πιο απλά, τα λύνουμε με την επιστήμη, τα λύνουμε με χίλια δυο μέσα που μας δίνει η σύγχρονη ζωή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό το θέμα γιατί χειροτερεύει?
1: Λύνονται όλα τα θέματα.
0: Τα θέματα εκπαίδευσης βέβαια, όχι τα μεγάλα θέματα.
1: Όχι, θέλουμε να το πάρουμε ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ωφέλιμη ως ένα σημείο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι επιζήμια, να είναι και καταστροφική. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο βαριά σε εισαγωγικά ο χαρακτηρισμός καταστροφική, αλλά είναι. Στην περίπτωση της λεξιπαινίας η τεχνολογία δεν βοηθάει και πολύ ώστε να λυθεί. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι πάρα πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη παίζοντας παιχνίδια, τα οποία πολλές φορές δεν είναι και πολύ καλά, δεν έχουν αλληλεπίδραση, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, δεν βοηθούνται ούτε να εξελίξουν το λεξιλόγιο τους, ούτε την ορθογραφία τους, γιατί στη λεξιπαινία πέρα από το φτωχό λεξιλόγιο το μπορούσαμε να βάλουμε δίπλα και την ανορθογραφία. Τα τελευταία χρόνια, τι να πω, έχει εξελιχθεί ραγδαία.
0: Ναι, πάντως ως προς τα παιχνίδια που ανέφερες, υπάρχουν και παιχνίδια με λέξεις που... Αλλά μάλλον αυτά δεν τα προτιμούμε, έτσι.
1: Δεν τα προτιμούμε, αλλά okay, στον υπολογιστή θα κάνουμε ένα κλικ και θα δώσουμε την απάντηση, θα πληκτρολογήσουμε. Αυτό κάποια στιγμή θα οδηγήσει και να ξεχάσουμε να γράφουμε.
0: Ναι.
1: Με τον κλασικό τρόπο να πάρουμε ένα μολύβι, ένα στυλό και να ξεκινήσουμε να γράφουμε ένα κείμενο. Στις μέρες μας οι εκθέσεις των παιδιών, και όποιος είναι εκπαιδευτικός μπορεί να το καταλάβει αυτό, είναι χωρίς φαντασία, χωρίς συντακτικό. Κάποια στιγμή άμα θα δούμε μία έκθεση μέτρια, θα πούμε αυτό ήταν. Παρηγοριόμαστε με μία μέτρια έκθεση, με μία μέτρια έκφραση λόγου. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κάτω του μετρίου.
0: Οι γονείς δεν ανησυχούν με αυτή την κατάσταση όταν βλέπουν ότι τα παιδιά τους δεν αποδίδουν, στο θέμα της έκθεσης που είπες?
1: Υπάρχουν κάποιοι γονείς που όντως το εντοπίζουν το πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι κάποιοι δεν το έχουν εντοπίσει ή δεν τους φαίνεται και τόσο σημαντικό. Ίσως επειδή θεωρούν, παραδείγματος χάρη, ότι η αγγλική είναι πιο παραγωγική και χρήσιμη γλώσσα και αυτή θα τους χρειαστεί στο μέλλον, ή το παιδί μου θα πάει στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν είναι για εδώ, ή δεν μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή μπορούν να το καταλαβαίνουν ή να το ακούν από τους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Βέβαια, σε αυτό να πούμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι όπως θα έπρεπε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Από τους εκπαιδευτικούς ξεκινάει, πιστεύω, γιατί οι γονείς, ας πούμε, είναι για να δώσουν αρχές στα παιδιά τους μέχρι κάποια ηλικία, αλλά τις γνώσεις, κατά βάση, όταν ο γονιός δεν είναι εκπαιδευτικός, τις δίνει το σχολείο. Δεν ξέρω κατά πόσο επιμένουν οι δάσκαλοι στην ορθογραφία ή μετά βέβαια και οι γονείς στο σπίτι, ότι «Α, ήταν δύσκολη η ορθογραφία» ή «Τώρα αυτά είναι χρήσιμα να τα μάθουμε» ή «Και τι έγινε που έκανε 5-6 λάθη». Αυτό είναι σημαντικό όμως, γιατί μιλάμε για την ελληνική. Η ελληνική είναι η πιο πλούσια γλώσσα παγκοσμίως. Εκεί είναι η δική μας γλώσσα. Τη μαθαίνουν ξένοι, εμείς δεν θα τη μάθουμε.
0: Ίσως και αυτό μόνο πρέπει να... το επιχείρημα δεν αρκεί για τους γονείς, γιατί δεν καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα τελικά Τελικά είναι όντως πρόβλημα η λεξιπαινία? Είναι κακό να μην μπορούμε να μιλήσουμε σωστά τη γλώσσα μας με πλήθος λέξεων? Λέμε, εμείς εκφραζόμαστε και με λίγες λέξεις, λένε οι νεότεροι. Μπορώ να επικοινωνήσω, μεταφέρω, επικοινωνώ σε όλα τα επίπεδα με τους δικούς μου.
1: Ναι.
0: Επικοινωνεί όντως?
1: Επικοινωνούν. Κοιτάξτε, γιατί αν βρεθούμε σε μια παρέα νέων, θα δούμε ότι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν είναι μισές ελληνικές, μισές αγγλικές, και οι ελληνικές δεν είναι οι λόγιες ελληνικές. Είναι λίγο πιο εκλεκευμένες, λίγο πιο έτσι της ηλικίας. Οπότε τα παιδιά δεν ενοχλούνται. Στην πορεία όμως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διορθώσουν όλο αυτό. Θα χρειαστεί να πας σε μια δουλειά, να δώσεις μια συνέντευξη. Πώς θα μιλήσεις στον εργοδότη σου, πώς θα διεκδικήσεις μια θέση? Θα σου ζητήσει αύριο μεθαύριο να γράψεις μια επιστολή, ένα βιογραφικό. Πώς θα το γράψεις? Θα απευθυνόμαστε, άντε θα πούμε για το βιογραφικό, θα απευθυνθούμε σε κάποιον που ξέρει, θα μου το γράψει, θα το στείλω. Θα με καλέσουν αυτοπροσώπως να διεκδικήσω τη θέση μου. Πώς θα το κάνω? Με τι προσόντα? Και να πούμε, τους γονείς δεν τους ενδιαφέρει. Μα αν δεν μας προβληματίζει εμάς το γεγονός ότι στο εξωτερικό βάζουν την αρχαία ελληνική στα σχολεία και εμείς την έχουμε, μαθαίνουν μισά και ούτε αυτά που μαθαίνονταν κάποτε. Άμα εμάς δεν μας προβληματίζει αυτό, τότε ποιο πρέπει να προβληματίσει? Δηλαδή λένε, έχουμε τον Αριστοτέλη, έχουμε τον Σοκράτη, έχουμε τον Πλάτωνα, έχουμε την ιστορία μας, τους επιστήμονές μας. Ναι, τους έχουμε. Προσπαθούμε εμείς να το διαιωνίσουμε όλο αυτό, να το συνεχίσουμε. Ή θα παραδώσουμε από τα εκατομμύρια, τις εκατομμύρια λέξεις που έχει η ελληνική γλώσσα 100 λέξεις στις επόμενες γενιές? Ή θα την καταργήσουμε τελείως, να φέρουμε αγγλικά, γιατί αυτά είναι η εμπορική γλώσσα? Ναι, ζητούμενο και της κοινωνίας, πώς θα κατευθύνει ακόμα και το κράτος το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να ξέρουν αυτά, να εξεταστούν σε αυτά. Γράφουν μια έκθεση και δεν έχουν φαντασία. Μέσα σε 15 σειρές επαναλαμβάνεται 3 και 4 φορές η ίδια λέξη. Υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει βασικά η αδυναμία του να γράψω ένα συνώνυμο, να γράψω ένα αντίθετο. Η ελληνική έχει τόσες πολλές. Δεν είναι σαν τις λατινογενείς γλώσσες που έχουν μία, το πολύ δύο λέξεις για να πούν κάτι. Εδώ, ας πούμε και εγώ που το σπούδασα, συνέχεια μαθαίνω. Βλέπω λέξεις που δεν τις έχω ξαναδεί. Τις ψάχνω. Κάποιες προσπαθώ να εμβαθύνω για να μπορώ να καταλάβω πώς χρησιμοποιείται. Που μου αρέσει, που το μελετάω, που φανταστείτε, ένας που το έχει αφήσει στην τύχη του, πόσο περιορισμένο λεξιλόγιο έχει. Γι' αυτό είναι θέμα και εθνικής ταυτότητας, αν θέλουμε, να μιλάμε τα σωστά ελληνικά, να είναι ορθογραφημένα. Γιατί λένε και όλα, θα γίνουν όλα τα Ι, Ιώτα και όλα τα Ο, Όμικρον, για να μην έχουμε ορθογραφία. Μα αυτές όλες οι λέξεις από πίσω τους έχουν ολόκληρη ιστορία. Έχουν ιστορία χιλιάδων ετών, και θα έρθουμε εμείς σήμερα να πούμε, δεν βαριέσαι, θα βάλουμε ένα γιώτα και ένα όμικρο και ξεμπερδέψαμε. Όχι. Τουλάχιστον από μένα είναι ένα μεγάλο όχι. Δεν θέλουμε να ζοριστούμε, δεν θέλουμε να διαβάσουμε. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό?
0: Και είναι μεγάλο το θέμα που άνοιξες για την εθνική ταυτότητα. Είναι βασικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας η γλώσσα.
1: Και τη θαυμάζουν παγκοσμίως την ελληνική γλώσσα. Όχι για να καφιόμαστε εμείς και να κομπάζουμε. Αλλά για να ερχόμαστε λίγο σε την συνέστηση και να λέμε κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Δεν μπορώ εγώ να έρθω και να καταστρέψω όλο αυτό το παρελθόν. Θα πρέπει να το συνεχίσω όσο καλύτερα μπορώ. Τουλάχιστον να προσπαθήσω να το διορθώσω.
0: Πάντως, Κωνσταντίνα, νομίζω ότι το πρόβλημα της λεξιπαινίας το συζητάμε δεκαετίες ολόκληρες. Πάντα υπήρχε, αλλά μάλλον τώρα επιδεινώθηκε, σωστά?
1: Επιδεινώθηκε και οι λόγοι θεωρώ ότι είναι ότι τους έχω αναφέρει στα προηγούμενα που έχω πει, ότι δίνουμε βάση στις ξένες γλώσσες και όχι στην ελληνική. Δηλαδή πριν καλά μάθουμε τα ελληνικά, ξεκινάμε μια ξένη γλώσσα. Πολλές φορές οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, γιατί δεν είναι όλοι οι γονείς εκπαιδευτικοί, να καταλάβουν ότι το παιδί έχει πρόβλημα ή θέλει λίγη όθηση. Κάποιοι το καταλαβαίνουν και προσπαθούν να το διορθώσουν. Κάποιοι άλλοι το καταλαβαίνουν και δεν το δίνουν τόσο πολύ σημασία. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν όμως καθόλου, γιατί μπορεί να μην έχουν καν τη στοιχειώδη μόρφωση. Δεν είναι αυτό κακό. Όμως, τα σύγχρονα σχολεία δεν θα έπρεπε να εντοπίζουν το πρόβλημα και να προσπαθούν να το λύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Και στο σχολείο μας όμως υπάρχει έτσι μια αλλίωση, αλλού στρέφεται πλέον το κέντρο βάρους. Σε άλλα πράγματα δίνεται προτεραιότητα. Ίσως περισσότερο χρηστικά, ίσως είναι οι γλώσσες, οι ξένες, οι τεχνολογικές κατευθύνσεις.
1: Να σας πω, τεχνολογικές κατευθύνσεις, θα συμφωνήσω, okay, είναι μαθηματικά, είναι φυσική, είναι βιολογία. Η ελληνική όμως είναι η γλώσσα σου. Θα πρέπει να ξέρεις να τη μιλάς, να τη γράφεις, να τη συντάσεις. Δεν θα πρέπει?
0: Σίγουρα θα πρέπει. Γι' αυτό και ανοίγουμε εμείς αυτό το θέμα σήμερα, για να προβληματίσουμε. Όσο προβληματιζόμαστε κι εμείς, να προβληματίσουμε κι άλλους.
1: Ακριβώς. Τα σχολεία στρέφουν την κατεύθυνση αλλού. Δηλαδή, έχουμε λύσει τα βασικά, τα πρωταρχικά και προχωράμε στη συνέχεια. Γιατί παρατηρώ, στα σχολεία φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, τεχνητή νοημοσύνη μέσω υπολογιστών και όλων αυτών των συστημάτων. Δεν τα γνωρίζω και πολύ καλά πώς γίνονται. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ένας υπολογιστής, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να μπορεί να σκέφτεται, να αντιλαμβάνεται, να φιλτράρει τις πληροφορίες που παίρνει, να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του αν χρειαστεί, να μπορεί να αρθρώσει λόγο. Να αρθρώσει λόγο, να είναι σωστό στον προφορικό του και στο γραπτό του. Στο γραπτό είμαστε κι άλλα βήματα πίσω, γιατί έχουμε και την ορθογραφία, η οποία, όπως έχουμε καταλάβει από αυτά που είπαμε, ότι δεν είναι σε καλά επίπεδα. Και παρατηρώ ότι μαθητές σε βάθος δεκαετίας, δηλαδή αυτοί που 10 χρόνια πριν ήταν μέτριοι, τώρα είναι, αυτό το επίπεδο είναι το άριστο.
0: Πέφτει άρα το επίπεδο της αριστείας.
1: Πέφτει.
0: Άλλο θεωρούμε σήμερα άριστο και άλλο ήταν παλιότερα.
1: Ναι, αυτό το παρατηρούσα και όταν ήμουν εγώ ακόμα μαθήτρια. Όταν μας έλεγαν οι δικοί μας οι καθηγητές σε ποια πράγματα εξετάζονταν, αναρωτιόμουν εκείνα τα χρόνια εγώ τι θα έκανα. Θα μου καλεί? Θα μπορούσα? Γιατί ήταν ακόμα πιο δύσκολα αυτά που μάθαιναν. Δηλαδή καταρτίζονταν ακόμα καλύτερα. Και μετά στα δικά μας τα χρόνια έπεσε το επίπεδο των προηγούμενων και τώρα και με την είσοδο της τεχνολογίας στη ζωή μας έχουν γίνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
0: Υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα, μπορεί κάτι να αλλάξει, πιστεύεις? Από τη δική σου εμπειρία και εκπαίδευση και κατάρτιση. Τι νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε εμείς.
1: Εμείς ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί, να μην
0: ως εκπαιδευτικός. Ωραία, και τα δύο,
1: Και τα δύο. Θα μπορούσαμε να οθήσουμε τα παιδιά μας στην ανάγνωση βιβλίων, ωφέλιμων βιβλίων, από τα οποία θα μπορέσουν να πάρουν εκφράσεις, βοηθάει αυτό, αν και δεν έχουν τα παιδιά πολύ διάθεση για κάτι τέτοιο. Είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμο. Να περιορίσουν τις οθόνες οπωσδήποτε. Ενώ λένε και οι ειδικοί μέχρι μισή ώρα τη μέρα, 3/4, ξεπερνάνε τις 5, τις 6 και κάποια παιδιά ξεπερνούν ακόμα και τις 10 ώρες. Όσο μας ακούγεται υπερβολικό, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό και εκεί τα παιδιά, επειδή δεν αλληλεπιδρούν, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, γίνονται επιθετικά, δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο, ειδικά όταν είναι πολύ μικρά και δεν είναι, έχει γίνει, η ανάπτυξή τους δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο δεν μιλάει και είναι μικρούλι, το δίνω εγώ κινητό για να βλέπει, να είναι ήσυχο κατά εξακολούθηση, δεν θα μάθει να επικοινωνεί. Γιατί είναι σε μια άκρη με το κινητό του παρέα, δέχεται πληροφορίες, το μωρό δεν απαντάει. Σε ποιον να απαντήσει, με ποιον να συζητήσει και να αλληλεπιδράσει. Άρα, σε όσο μικρότερες ηλικίες γίνεται αυτό, τόσο μεγαλύτερο το κακό.
0: Μάλιστα. Για τους μεγάλους, τι μπορούμε να πούμε, να προτείνουμε, γιατί σε όλους μας υπάρχει το πρόβλημα της λεξιπαινίας.
1: Τώρα εντάξει, οι μεγάλοι έχουν τελειώσει το εκπαιδευτικό κομμάτι. Θα τους βοηθούσε πολύ ένα βιβλίο και αυτός εξωσχολικό σίγουρα, και περισσότερη επικοινωνία με τους γύρω. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά με μία οθόνη στο χέρι. Είμαστε όλοι. Επίσης, όσον αφορά στους μεγάλους, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ξένες γλώσσες μας είναι πιο χρήσιμες, γιατί αυτό παρατηρείται και σε μεγάλες ηλικίες, θα πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε, γιατί πολλές φορές στον προφορικό μας λόγο μιλάμε με αγγλικούς όρους και πολλές φορές μου έχει τύχει ο άνθρωπος που συνομιλώ να προσπαθεί να σκεφτεί τον όρο που μου είπε στα ελληνικά και να μην μπορεί. Αυτό για μένα είναι από μόνο του πρόβλημα της ελληνικής, της μητρικής γλώσσας. Να μπορείς να εκφραστείς στα αγγλικά και να μην μπορείς να εκφραστείς στα ελληνικά, να μην μπορείς να θυμηθείς τη λέξη.
0: Να πούμε όμως, Κωνσταντίνο, ότι αυτό προωθείται τώρα και από επίσημους φορείς, υπηρεσίες, κρατικούς μηχανισμούς, διάφορα νομοσχέδια, πακέτα, προωθούνται με τον ελληνικό, με τον αγγλικό όρο.
1: Αυτό, να. Μας δείχνουν και εδώ ότι οδεύουμε προς την εμπορική γλώσσα, την αγγλική, όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το άστο οποιοδήποτε προσπαθήσει να το κατανοήσει και ένας ο οποίος είναι 50 χρονών, είναι 60 χρονών, είναι 70, είναι 80. Στην ουσία, εάν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιον που να μπορέσει να τον βοηθήσει, δεν μπορεί να αντιληφθεί και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, αν θέλει. Αν το είναι σωστό ο όρος να το πούμε.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Αυτό γινόταν κάποια στιγμή εκεί με τις κοιμηθικές στις τράπεζες. Πώς εσύ έχεις την απέτηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία να έρθει και να σου μιλήσει σε ένα από τους όρους ή να είναι υποχρεωμένος να τους καταλάβει? Για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι σαν να τους θέτουμε στο περιθώριο. Άντε λίγο πολύ, εμείς οι νέοι θα τη βγάλουμε την άκρη μας. Για τους μεγάλους αυτόματα τους θέτει στο περιθώριο. Πρέπει να έχουν παιδιά, εγγόνια, και άμα δεν έχουν, και άμα είναι δικαιούχοι όλων αυτών των επιδομάτων, ποιος θα τους ενημερώσει, πώς θα ξέρουν πώς να κινηθούν? Το ίδιο ισχύει και βέβαια και με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Πώς θα την κάνει? άμα του βάζεις και αυτούς τους αγγλικούς όρους και θέλεις και γνώσεις υπολογιστή, αυτόματα τους απορρίπτεις, τους βγάζεις εκτός.
0: Ένα μεγάλο θέμα ανοίξαμε σήμερα και οπωσδήποτε κάποιες πτυχές του μόνο θίξαμε, κάποιες σκέψεις καταθέσαμε εδώ, Κωνσταντίνα, και κάποιους προβληματισμούς. Αν θέλεις μία ακόμα σκέψη, επιλογικά, και θα επανέλθουμε ίσως μελλοντικά και πάλι με το ίδιο θέμα ή κάτι ανάλογο που να αφορά αυτό ακριβώς, την αγάπη για τη γλώσσα μας.
1: Ναι, όσον αφορά αυτό, στην αγάπη για τη γλώσσα, και μία συμβουλή, άμα θα μπορούσαμε να δώσουμε, είναι ότι θα έπρεπε οι ίδιοι από μόνοι μας να εμβαθύνουμε στην τόσο πλούσια γλώσσα που έχουμε, να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο μπορούμε, και μετά έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας, μιλάω για τους νέους έτσι, να μορφωθούν και σε άλλα επίπεδα και σε άλλες γνώσεις, γλώσσες και ούτω καθεξής. Πρωταρχικός στόχος είναι να μάθουμε σωστά να μιλάμε και να γράφουμε τη μητρική μας γλώσσα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την Κωνσταντίνα Κεσόγλου, κλασική φιλόλογο, με θέμα τη λεξιπαινία.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί ακροατές, περνάμε τώρα στο χώρο της παιδείας, της εκπαίδευσης, καθώς έχουμε κοντά μας σήμερα την νηπιαγωγό κυρία Ελένη Κοτανίδου, με την οποία θα προσεγγίσουμε και πάλι, όπως και άλλες φορές παλαιότερα, ένα θέμα που αφορά τα παιδιά μας. Κυρία Ελένη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που έχετε έρθει και σήμερα στο ραδιόφωνο μας, στο στούντιό μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι μαζί σας και μπορώ να επικοινωνώ με τους ακροατές της Λιδίας της Φιλιππισίας.
0: Κυρία Ελένη, το θέμα που έχετε επιλέξει για σήμερα είναι η μόρφωση.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει μόρφωση?
1: Το πρώτο πράγμα που έρχεται στη σκέψη μας όταν ακούμε τη λέξη μόρφωση, σκεφτόμαστε συνήθως τη γνώση, την επιστήμη, τα πτυχία, τη γλωσσομάθεια. Και σήμερα μορφωμένος θεωρείται ο άνθρωπος των γραμμάτων συνήθως, ο πτυχιούχος, ο επιστήμονας. Εκεί πάει το μυαλό μας. Όμως να είναι η μόρφωση ένα έργο που έχει σχέση μόνο με το νου και με τη διάνοια?
0: Δεν είναι.
1: Όλοι ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μυαλό. Ο άνθρωπος είναι και καρδιά και συναίσθημα και θέληση και βούληση. Επομένως, ολοκληρωμένη έννοια της μόρφωσης όταν έχουμε μια μόρφωση που αγκαλιάζει και τις τρεις αυτές ανώτατες πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή όταν καλλιεργεί το νου, όταν καλλιεργεί στην καρδιά ωραία και ανώτερα αισθήματα και όταν δυναμώνει τη βούληση και τη θέληση του ανθρώπου να ενεργεί πάντα αποδεκτά κοινωνικά, ηθικά και δίκαια. Αυτή η μόρφωση νομίζω ότι είναι η σωστή, με την σωστή της έννοια. Είναι εκείνη η μόρφωση που από τη μια μεριά ευρύνει τους ορίζοντες των γνώσεων του ανθρώπου, από την άλλη μεριά ενδιαφέρεται για την καρδιά, καλλιεργεί τα αισθήματά της, αγιάζει το περιεχόμενό της, και από την τρίτη μεριά τσαλώνει τη θέληση του ανθρώπου προς το καλό.
0: Είναι και αυτό μέρος της μόρφωσης?
1: Βεβαίως είναι.
0: Να τσαλωθεί η θέληση.
1: Βεβαίως είναι μέρος της μόρφωσης. Γιατί να μην είναι? Δεν πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βγάλουν από μέσα τους τον κακό τους εαυτό και να στερεωθούν προς το καλό? Αυτό θα το καλλιεργήσει το σχολείο, θα το εμπνεύσει ο δάσκαλος.
0: Πάντως έτσι που τη θέτεται είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια της μόρφωσης από ό,τι φανταζόμασταν.
1: Ναι, όλοι νομίζουμε ότι μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει πολλές γνώσεις, έχει πολλά πτυχία, κατέχει πολλά πράγματα από το χώρο της επιστήμης, και δεν δίνουμε σημασία στον έσω άνθρωπο, στην καρδιά του αυτού του ανθρώπου, στη βούληση αυτού του ανθρώπου, προς τα που τίνει η γνώση του, πώς θέλει να τη χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση που έχει ο άνθρωπος. Αυτά πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας και αυτά πρέπει να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι αυτά που θα μάθουν, τις γνώσεις όλες που θα πάρουν στο σχολείο, πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν για καλό σκοπό.
0: Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της μόρφωσης?
1: Αν θα πάρουμε, αδερφή Μάρθα, από τον Πλάτωνα μέχρι και τους σύγχρονους παιδαγωγούς, θα δούμε ότι όλοι μιλάνε και λένε ότι ο βασικός στόχος της μόρφωσης, της αληθινής μόρφωσης, είναι να διαπλάσει μια προσωπικότητα ηθική, μια προσωπικότητα η οποία θα ενδιαφέρεται όχι μόνο για τα πρακτικά ζητήματα σε αυτή την κοινωνία, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος θα ενδιαφέρεται για το διπλανό του, για τον άλλο. Δεν θα τον βλέπει τον άλλο σαν εμπόδιο, ούτε σαν ανταγωνιστή, αλλά θα βλέπει τον άλλο σαν
0: συνοδοιπόρο.
1: Ναι, έτσι, να βλέπει τον άλλο σαν συνοδοιπόρο μέσα στο πέλαγος της ζωής. Επομένως, ποιος είναι ο αληθινός στόχος της μόρφωσης? Από τη μια μεριά δεν θα αγνοήσουμε την τεχνολογική και την επιστημονική εξέλιξη, αλλά θα τις αξιοποιήσουμε όλες τις γνώσεις που θα δώσουμε στο παιδί, και τις τεχνολογικές και τις επιστημονικές, για το κοινό καλό, για το καλό της ομάδας, για το καλό των συνανθρώπων μας, για το καλό της κοινωνίας, και θα καλλιεργήσουμε και λεπτά αισθήματα στην καρδιά του παιδιού. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Θα μάθουμε, ας πούμε, τώρα στα μικρά μας τα παιδιά, τώρα που αρχίζει και το φθινόπωρο, πώς καλλιεργείται ένα φυτό. Θα φυτέψουμε, ας πούμε. Θα πάρουμε σπόρους, θα πάρουμε χώμα, θα φυτέψουμε.
0: Κάνετε ακόμα αυτό στο σχολείο.
1: Βεβαίως και το κάνουμε και με αληθινό χώμα. Στα δικά μου μαθητικά χρόνια το κάναμε με το βαμβάκι. Μας τα έκαναν οι δάσκαλοι μας. Σήμερα φυτεύουμε με αληθινό χώμα στις γλάστρες σπόρους. Και τους φροντίζουν τα παιδιά. Θα τους ποτίσουν, θα τους βάλουν στον ήλιο, θα ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, θα πούμε όλα αυτά που χρειάζεται ένα φυτό για να αναπτυχθεί. Θα παρατηρήσουν τις ριζούλες τους. Αλλά όμως όλα αυτά θα τα μάθουν από τη μεριά της επιστήμης, πώς αναπτύσσεται ένα φυτό. Αλλά η ανθρωπιστική πλευρά της γνώσης είναι εκείνη που θα βοηθήσει το παιδί να σκεφτεί ότι ένα λουλούδι θα το κόψω και θα το προσφέρω στην άρρωστη συμμαθήτριά μου που έλειπε από το σχολείο και ήρθε μετά από αρκετές μέρες. Ή θα το χαρίσω στη δασκάλα για να την ευχαριστήσω για τους κόπους που κάνει αυτή μέσα στην τάξη. Ή θα το χαρίσω στη μαμά για να την ευχαριστήσω που με φροντίζει και κάνει τόσους κόπους για μένα. Αυτό θα το διδάξει η άλλη πλευρά της μόρφωσης, όχι η γνωσιολογική, αλλά η καλλιέργεια της καρδιάς, η καλλιέργεια των αισθημάτων, των ανώτερων λειτουργιών της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, στόχος της μόρφωσης πρέπει να είναι η καλλιέργεια της όλης προσωπικότητας του ανθρώπου, όχι μόνο του μυαλού. Έρχονται τα παιδάκια στο σχολείο. Βλέπεις από τις πρώτες μέρες ξεχωρίζει ο χαρακτήρας του παιδιού. Βλέπουμε το παιδί που έρχεται από μια αυταρχική οικογένεια, πόσο θέλει να κάνει τον αρχηγό και πόσο θέλει να επιβάλλει στους άλλους τη γνώμη του. Βλέπουμε το παιδάκι που έρχεται από μια οικογένεια που έχει πολλές φασαρίες μέσα στο σπίτι, πολλές γρίνιες, και το βλέπεις και αυτό να θυμώνει πάρα πολύ εύκολα, να γρινιάζει πάρα πολύ. Έρχεται το παιδάκι που έρχεται από μια ισορροπημένη οικογένεια. Το βλέπεις πόσο καλοσυνάτο είναι με τους άλλους, πόσο ήρεμο, πόσο μιλήχιο στην επικοινωνία του με τα άλλα παιδιά. Το σχολείο τι θα κάνει? Έχει υποχρέωση το σχολείο να ασχοληθεί με το χαρακτήρα του ανθρώπου, να ασχοληθεί με το χαρακτήρα του κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά. Το θυμώδη παιδάκι πρέπει να το βοηθήσει να αποκτήσει την ηρεμία του, να μπορεί να λύνει τις διαφορές του με τα άλλα παιδιά με ήρεμο και μιλήχιο τρόπο. Το παιδάκι που έρχεται από μια αυταρχική οικογένεια πρέπει να το βοηθήσει να μπορεί να παραδεχτεί ότι και οι άλλοι μπορούν να είναι αρχηγοί, ότι δεν πρέπει αυτό πάντα να διεκδικεί την αρχηγία και ότι δεν μπορεί αυτό να επιβάλλει στα άλλα παιδιά τη δική του θέληση, ότι έχουν λόγο και έχουν θέληση και οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, είναι σκοπός του σχολείου να το κάνει αυτό και υποχρέωσή του. Και αν δεν το κάνει, τότε το σχολείο δεν τελεί σωστά. Το ρόλο του δεν τον παίζει σωστά. Πρέπει να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Γιατί αυτά θα είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας μας. Θα πρέπει λοιπόν από τώρα που είναι μικρά, το σχολείο, από τον νηπιαγωγείο ακόμη, να τα βοηθήσουμε να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους.
0: Γίνεται αυτό?
1: Θέλει πολύ προσπάθεια, αδερφή, η αλήθεια είναι. Δηλαδή με πολλούς σκόπους, με πολλές θυσίες, και όχι μόνο με τους σκόπους και τις θυσίες της δασκάλας, με τη συνεργασία των γονέων και με την προσευχή. Πρέπει να η αναφορά μας να είναι πάντα στο Θεό. Εκείνος θα μας φωτίσει και θα μας βοηθήσει πώς, με ποιους τρόπους το κάθε παιδί. Γιατί το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και το κάθε παιδί θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το γονιό. Δηλαδή να θέλει και ο γονιός πραγματικά να βοηθήσει το παιδί του.
0: Μήπως γιατί, διαφορετικά, συγγνώμη, ναι, ο ένας χτίζει και ο άλλος γκρεμίζει.
1: Γκρεμίζει, ακριβώς. Και δηλαδή υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι τόσο πολύ τα παιδιά τους νομίζουν ότι είναι τέλεια, νομίζουν ότι είναι σε όλα τους άριστα και στην συμπεριφορά και στη γνώση, και δεν μπορούν να παραδεχτούν όταν ο δάσκαλος με καλό τρόπο τους λέει κάποια πράγματα. Και ενώ ο δάσκαλος από το σχολείο προσπαθεί να κάνει κάτι, ο μπαμπάς από το σπίτι, είχαμε μια περίπτωση που προσπαθούσαμε να πείσουμε τα παιδιά ότι δεν έχουμε δικαίωμα να χτυπάμε τους άλλους. Ακόμη και αν μας χτυπήσουν, εμείς θα συνεξηγηθούμε μαζί τους. Θα ρωτήσουμε, τι σε ενόχλησε και με χτύπησες, για ποιο λόγο με χτυπάς? Ή θα πάμε στη δασκάλα να πούμε ότι, κυρία, κάτι συμβαίνει, κάποιο πρόβλημα. Και ο μπαμπάς στο σπίτι έλεγε: όποιος σε χτυπήσει, θα τον χτυπάς εσύ πιο πολύ από εκείνον. Οπότε το παιδάκι είχε μια σύγχυση στο μυαλό του. Άλλα άκουγε στο σχολείο, άλλα άκουγε στο σπίτι. Δεν ήξερε τι να, πώς να συμπεριφερθεί και πώς να. Πώς να είναι μέσα στην τάξη και πώς να είναι απέναντι στους συμμαθητές του. Δεν υπήρχε στο μυαλουδάκι του μία σύγχυση.
0: Να δικαιολογήσουμε όμως και τους γονείς λίγο, γιατί γίνονται διάφορα. Πλέον το λεγόμενο bullying έχει μπει στη ζωή μας από τις πολύ μικρές τάξεις.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και εμείς που είμαστε και μαζί με δημοτικό σχολείο, το ζούμε αυτό σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, πολλές φορές τα παιδιά μας, τα μεγάλα παιδιά, δεν τα προσέχουν. Τρέχουν, θα πέσουν πάνω στα μικρά, δεν τα λογαριάζουν. Στην τουαλέτα τα φοβερίζουν, τους κλείνουν τις πόρτες και έρχονται κατατρομαγμένα τα καημένα ύστερα. Σε αυτό το θέμα πρέπει να κάνουμε προγράμματα που να αναφέρονται στην ενδοσχολική βία και πώς μπορούμε να την αποτρέψουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αδύναμους και μικρούς μαθητές. Και από φέτος νομίζω ότι όλα τα σχολεία έχουν στο πρόγραμμά τους έτσι τέτοια, επειδή παρατηρούνται πάρα πολλά φαινόμενα ενδοσχολικής βίας. Βλέπω ότι όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι συναδέλφισσες έχουν στο νου τους να τρέξουν έτσι μέσα στη σχολική χρονιά τέτοια προγράμματα, τα οποία πιστεύω ότι θα ωφελήσουν πάρα πολύ και τους γονείς και τα παιδιά, γιατί συνήθως τα προγράμματα του σχολείου εμπλέκονται και οι γονείς, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό όταν είναι ένας γονιός που έχει διάθεση καλή να βοηθήσει το παιδί του μέσα από αυτά τα προγράμματα και μέσα από τους τρόπους που θα του υποδείξει το σχολείο ή δασκάλα. Θα μάθουν πάρα πολλά πράγματα για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα παιδιά τους στο σπίτι για να έχουν καλά αποτελέσματα και στο σχολείο.
0: Πολύ ωραία, πολύ θετικό αυτό. Κυρία Ελένη, σήμερα το σχολείο μπορούμε να πούμε ότι μορφώνει σωστά?
1: Εδώ τώρα υπάρχει μία, πώς να το πω, έχουμε χάσει τις ισορροπίες λίγο. Δηλαδή, το σχολείο, τα προγράμματα και οι γονείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην αγωγή του μυαλού, επιστημονική, στην πλευρά της γνώσης, εις βάρος της διάπλασης του ήθους και του χαρακτήρα του παιδιού. Οι γονείς, δεν τους κατηγορώ, εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ τους γονείς και βλέπω ότι έχουν πολύ καλή διάθεση και θέλουν να βοηθήσουν και τα παιδιά τους και θέλουν και να συνεργαστούν με το σχολείο. Αλλά επειδή βλέπουν ότι αργότερα θα πρέπει τα παιδιά τους να έχουν κάποιο επάγγελμα, θα πρέπει να μπορούν να βγάζουν κάποια χρήματα, οι γονείς τώρα κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες και δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να πετύχουν τα παιδιά τους να πάρουν ένα πτυχίο, να έχουν μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, να έχουν μια οικονομική άνεση, μια θέση, ένα όνομα στην κοινωνία. Και λίγο ξεχνάνε λίγο το χαρακτήρα, τη διάπλαση, την καρδιά, την θέληση του παιδιού. Λίγο εκεί τα χάσαμε λίγο κάπου. Δεν θυμόμαστε τον Πλάτωνα, τον ξεχνάμε, που αυτός τι έλεγε? Έλεγε ότι κάθε επιστήμη, να το πω λίγο έτσι στα αρχαία, πάσα επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Δηλαδή όταν χωρίσουμε την επιστήμη από την αρετή, τότε η επιστήμη είναι κακία, είναι πανουργία, δεν είναι σοφία πλέον. Αυτό λίγο το ξεχνάμε και οι παιδαγωγοί και οι γονείς. Και ενώ κάνουμε άπειρες προσπάθειες για να γίνουν τα παιδιά μας καλοί μαθητές, να πάνε σε πολλές δραστηριότητες εξωσχολικές, να πάνε στις γλώσσες, να πάνε στους υπολογιστές, να πάρουμε δάσκαλο για μαθήματα στο σπίτι, ξεχνάμε πάρα πολύ ύστερα ένα άλλο σχολείο που θα βοηθήσει τα παιδιά μας στη διάπλαση του χαρακτήρα τους, στο να είναι χαρούμενα, στο να είναι ευτυχισμένα, που είναι το κατηχητικό σχολείο. Και πάντα πρέπει να λέμε τους γονείς να μην ξεχνάνε να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο του Χριστού. Πάντα πρέπει να τους το λέμε αυτό. Και ίσως κάποια στιγμή θα καταλάβουν οι γονείς το καλό που κάνει το κατηχητικό σχολείο. Θα το δούνε στην πορεία της ανάπτυξης του χαρακτήρα του παιδιού τους. Αν τα ξεκινήσουν από τη μικρή ηλικία, θα δούνε στην πορεία, όταν το παιδάκι έχει κάποιον κοντά του να του μιλάει για την πίστη, να του μιλάει για την αρετή, να του δίνει πρότυπο ανθρώπους που βίωσαν την αρετή, που βίωσαν την πίστη, και πώς αυτούς μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας τους τιμάει, και όλοι εμείς, όλη η κοινωνία τους τιμάμε και τους αγαπάμε και προστρέχουμε σε αυτούς, γιατί αυτή είναι η βοηθή μας στο Θεό. τότε νομίζω ότι το παιδάκι θα βάλει καλά πρότυπα στη ζωή του. Τώρα, το αποτέλεσμα αυτής της, αυτής της τάσης που έχουμε να πάμε προς, το, προς τη γνώση και να παραθεωρούμε λίγο την, το χαρακτήρα και την διάπλαση της ψυχής και της βούλησης του παιδιού, είναι ίσως η αύξηση της εγκληματικότητας που έχουμε σήμερα. Και κάπου λέει ότι ό,τι σπέρνουμε θερίζουμε. Έτσι δεν είναι? Τι σπέρνουμε στις ψυχές των μικρών παιδιών για να θερίσουμε? Αυτά που θερίζουμε σήμερα, ό,τι σπέρνουμε αυτό θερίζουμε. Και δεν μπορούμε να είμαστε σήμερα ικανοποιημένοι και να πούμε ότι ναι, σπήραμε καλά και θερίζουμε τώρα καλά. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά από μικρές ηλικίες, από το γυμνάσιο ακόμη, έχουν παραβατικές συμπεριφορές, έχουν συμπεριφορές που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές. Τα σοφρονιστήρια και οι φυλακές έχουν μέσα παιδιά μικρών ηλικιών. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε το σωστό σαν σχολείο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Η παιδαγωγή σε συνεργασία με τους δασκάλους, να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Είναι ανάγκη και αξίωση της εποχής μας. Και τα πτυχία και οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητα εφόδια. Αλλά να μην σταθούμε μόνο σε αυτά. Γιατί αυτά δεν διασφαλίζουν την προκοπή και την ευτυχία των παιδιών μας. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που έχει πάρα πολλές γνώσεις είναι ένα χαρούμενο και ένα ευτυχισμένο παιδί, ένα πετυχημένος άνθρωπος στην κοινωνία. Μπορεί να είναι μια κινητή βιβλιοθήκη, να είναι ένα παιδί που να κατέχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά όμως να έχει έναν πολύ άσχημο χαρακτήρα που όχι μόνο δεν θα βοηθήσει, θα κάνει κακό στο κοινωνικό σύνολο. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων με πολύ μεγάλη επιστημονική κατάρτιση, ανθρώπων έτσι έξυπνων, οι οποίοι όμως κακό έκαναν στην κοινωνία αυτή. Γιατί δεν βρέθηκε κάποιος να τους καλλιεργήσει τον έσω άνθρωπο μαζί με το μυαλό. Χρειάζεται λοιπόν να εφοδιάσουμε τα παιδιά μας με τα πτυχία της γνώσης που είναι καρπός της πίστης, που αυτά τα πτυχία σοφίζουν αγραμμάτους και αγιάζουν αμαρτωλούς. Πρέπει να θρέψουμε τα παιδιά μας με αυτά τα γράμματα που εξέθρεψε

0: τι θα δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, τι εφόδια εσωτερικά θα τα δώσουμε για να μπορέσουν να μεγαλουργήσουν και να βοηθήσουν αυτή την πατρίδα να σταθεί στα πόδια της. Άμα δεν τους μιλήσουμε για τους ήρωες της πατρίδας στις εθνικές γιορτές, άμα δεν τους μιλήσουμε για την πίστη μας στις θρησκευτικές γιορτές, άμα δεν τους μιλήσουμε για ανθρώπους ευεργέτες της Ελλάδος, ευεργέτες της κοινωνίας, πώς τα παιδιά θα πάρουν πρότυπα και θα θελήσουν κι αυτά να γίνουν έτσι και να προσφέρουν κι αυτά κάτι για το καλό του τόπου. Έτσι λοιπόν πρέπει το σχολείο αυτό το στόχο να έχει και η μόρφωση, ο όρος της μόρφωσης, αυτός είναι.
1: Πάντως νομίζω ότι δύσκολα θα το αποδεχθούν αυτό γονείς και γενικότερα η κοινωνία, γιατί δεν είναι αυτό το πρότυπο σήμερα.
0: Έτσι δεν είναι. Το πρότυπο σήμερα είναι να κάνουμε παιδιά κομπιούτερ, παιδιά υπολογιστές που να έχουν πάρα πολλές γνώσεις, να έχουν πάρα πολλές δεξιότητες και δεν μας ενδιαφέρει πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις, πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες που έχουν και δεν μας ενδιαφέρει να τους βοηθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουν για την ομάδα, για το κοινό καλό, για το καλό της κοινωνίας.
1: Και το πρότυπο αυτό, κύριε Ελένη, έχει επιβληθεί στη συνείδηση νομίζω των γονέων, είναι στα ύψη στη συνείδησή τους, οπότε δύσκολα θα βγει.
0: Να σας πω όμως, οι γονείς, επειδή ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά τους να θέλουν το αληθινό καλό για τα παιδιά τους, εάν τον πάρεις τον γονιό με το καλό και του δείξεις έναν καλό δρόμο και του δείξεις ότι το καλό και η προκοπή του παιδιού σου δεν είναι μόνο στη γνώση, στην ξερή γνώση, στην τεχνολογία, στην επιστημονική γνώση, αλλά μαζί πρέπει να καλλιεργήσουμε έναν καλό άνθρωπο, τον έσω άνθρωπο. Ένα σοβαρό ποσοστό γονέων κάνουν πολύ καλές προσπάθειες ύστερα. Δηλαδή αυτό το έχω βιώσει στα 34 χρόνια που εργάζομαι. Είναι καλοδιάθετοι οι γονείς. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γονέων που λένε όχι, δεν θέλω το παιδί μου να πάρει αυτό. Το παιδί μου θέλω να γίνει ένας γίγαντας της γνώσης, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει ο χαρακτήρας του. Είναι πολύ λίγοι γονείς αυτοί.
1: Πολύ ωραία. Και κλείνοντας, αν θέλετε, κυρία Κοτανίδου, ένα μήνυμα στους ακροατές μας.
0: Ναι, έτσι ήθελα να πω στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουμε, να πλουτίσουμε μαζί με τις γνώσεις και με τις δεξιότητες τον κρυπτό της καρδιάς άνθρωπο με όσα εστί αληθή, όσα είναι δίκαια, όσα είναι σεμνά, όσα είναι αγνά, που αυτό μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Αυτά να κοιτάξουμε, να βάλουμε στις καρδιές των ανθρώπων, των παιδιών μας, των μικρών παιδιών. Και άμα τους τα δώσουμε από τη μικρή της ηλικία που είναι εύπλαστα, ακόμη τώρα είναι τα δικά μας, ας πούμε, στον υπηαγωγείο, είναι αγγελούδια. Όταν τους πεις κάτι καλό, το αποδέχονται με τόση χαρά και θέλουν να το κάνουν. Αν λοιπόν εμείς φροντίσουμε μέσα σε μία τάξη να καλλιεργήσουμε συνθήκες αγαπητικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών, δίκαιο παιχνίδι, όχι ανταγωνισμό κακό, την ευγενή άμυλα, τον καλό ανταγωνισμό, να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπούν την αλήθεια, να μην αγαπούν το ψέμα, τότε να δείτε τα παιδιά ότι μεγαλώνοντας θα κρατήσουν αυτά τα πράγματα στην καρδούλα τους. Να τους μάθουμε τη γλώσσα της καλοσύνης, τη γλώσσα του καθήκοντος, τη γλώσσα της θυσίας, τη γλώσσα της σιωπής, τη γλώσσα της αλήθειας. Και το σχολείο μαζί με όλα τα άλλα να δώσει στα παιδιά αξίες και ιδανικά του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Με αυτά να γαλουχίσει τα μικρά παιδιά. Με αυτές τις αξίες που πορεύτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που την πατρίδα μας την ανέβασαν στα ύψη και τη θαύμασαν. Τη θαύμασε όλος ο κόσμος. Μέσα από τους αγώνες που έκαναν για να σταθεί αυτή η Ελλάδα στα πόδια της. Η τόσο βασανισμένη, η τόσο πληγωμένη και η τόσο αδικημένη. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν όλοι άνθρωποι που είχαν στην καρδιά τους φλογερά χριστιανικά ιδεώδη. Έτσι πρέπει, αυτά πρέπει να εμφυτέψουμε στα παιδιά μας και οι γονείς από το σπίτι. Σε αυτό πρέπει να υποστηρίξουν το έργο του σχολείου. Δηλαδή αυτό που θέλει να δώσει το σχολείο και οι γονείς από το σπίτι να το υποστηρίζουν και να πλουτίσουν τις βιβλιοθήκες των παιδιών τους με ιστορία.

0: από την ελληνική ιστορία, από την πίστη μας, από τη θρησκεία μας, από τους Αγίους μας. Αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει να πάρουν οι ελληνόπαιδες.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
1: Αγαπητοί ακροατές, για τη μόρφωση, την αληθινή και πλήρη μόρφωση σφαιρική, μας μίλησε η κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγός.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, η Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Ματζαρίδη. Κύριε Ματζαρίδη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Έχουμε μεθαύριο την Κυριακή της Σαμαρίτιδος.
1: Μάλιστα.
0: Μια περικοπή ξεχωριστή μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Επιφυλάσσει όμως κάποιες εκπλήξεις η συνάντηση της Σαμαρίτιδος με τον Χριστό.
1: Βέβαια, η συνάντηση με τον Χριστό πάντοτε εκπλήσει τον άνθρωπο. Και η έκπληξη αυτή δεν είναι ανεξήγητη, ούτε παράλογη βέβαια. Είναι εντελώς δικαιολογημένη και λογική. Είναι η έκπληξη που δημιουργείται από την συνάντηση του σχετικού με το απόλυτο, από τη συνάντηση του χρονικού με το αιώνιο, του κοσμικού με το θείο θα λέγαμε. Και όποιος δεν αισθάνθηκε την έκπληξη από τη συνάντηση του με τον Χριστό, θα έπρεπε ίσως να διαρωτηθεί αν όντως συνάντησε τον Χριστό και αν ένιωσε πραγματικά την παρουσία του ως θεανθρώπου.
0: Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν συνάντηση ποιες εκπλήξεις έχουμε?
1: Έχουμε σειρά εκπλήξεων θα έλεγα. Στη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα η πρώτη έκπληξη είναι η ίδια η συνάντηση. Τότε δηλαδή αναπτύσσεται ένας διάλογος μεταξύ τους. Ο Χριστός απευθύνεται στη Σαμαρίτιδα και ζητάει νερό να πιει. Αυτή εκπλήσεται πάλι και ρωτάει πώς εσύ ένας Ιουδαίος ζητάς από μένα μια γυναίκα και Σαμαρίτιδα να σου δώσω νερό. Γιατί ήταν γνωστό βέβαια, όπως ξέρετε, ότι οι Ιουδαίοι ουσυγχρώνε τις Σαμαρίτες. Η έκπληξη αυτή είναι διπλή ή ίσως θα λέγαμε ακόμη και πολλαπλή. Πρώτον, πώς ένας Ιουδαίος, ο Ιησούς, πώς άνθρωπος ένας Ιουδαίος στα μάτια των ανθρώπων, διαλέγεται με έναν άνθρωπο που προέρχεται από τη Σαμάρια. Αλλά και πώς απευθύνεται μια γυναίκα και μάλιστα διαβεβλημένη όπως ήταν η Σαμαρίτιδα προς τον Χριστό. Τέλος, το σπουδαιότερο ίσως, πώς αποκαλύπτει στη γυναίκα αυτήν ο Χριστός την υψηλότερη και βαθύτερη αλήθεια του μεσαιανικού του κηρύγματος, ότι είναι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Κάθε έκπληξη που δοκιμάζει ο άνθρωπος προέρχεται από την συνάντησή του με κάτι καινούριο, όπως γνωρίζουμε. Οφείλεται δηλαδή στην αντιμετώπιση μιας νέας πραγματικότητας, μιας πρωτόγνωρης περιοχής, μιας ενός ιδιαίτερου προσώπου, κάποιας άγνωσης αλήθειας που ως τότε την αγνοούσε. Οφείλεται δηλαδή σε κάποια, θα λέγαμε, αποκάλυψη. Αυτό παρατηρούμε και στην περίπτωση αυτή της Σαμαρίτιδος και του διαλόγου της με τον Χριστό. Η Σαμαρίτιδα εκπλήσεται από την εμφάνιση ενός Ιουδαίου που παραμερίζει τους ρατσιστικούς φραγμούς της εποχής εκείνης και τις ακοινωνισίες που υπάρχει μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών και ζητάει νερό για να πιει. Και πριν ακόμα συνέλθει από την έκπληξη αυτή, δοκιμάζει μια νέα έκπληξη, ακόμα μεγαλύτερη. Ακούει μάλιστα ότι αυτός που ζητάει νερό μπορεί να τους προσφέρει ο ίδιος ζών ήθωρο, όπως λέει. Και γι' αυτό δικαιολογημένα λέει, «Κύριε, δοχείο νου και έχεις, δεν έχεις δοχείο και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού τάχα έχεις το νερό αυτό που λες να μου δώσεις?» Η Σαμαρίτιδα, νομίζοντας ότι κατάλαβε τα λόγια του Χριστού, ζήτησε να της δώσει το περίεργο αυτό νερό για να λύσει το κοπιαστικό έργο της γυντρεύσεώς της. «Κύριε», λέει, «δώσε μου το νερό αυτό για να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ και να αντρώ νερό». Η γυναίκα αυτή πίστεψε πως βρήκε μια εύκολη λύση στο καθημερινό πρόβλημά της. Ο Χριστός της μίλησε για νερό που προσφέρει ο ίδιος τον άνθρωπο ώστε να μην διψάει ποτέ, αλλά να γίνεται μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει αιώνια ζωή. Εκείνη φαντάστηκε ότι πρόκειται για νερό φυσικό που θα πει μια φορά και δεν θα ξαναδιψάσει, ούτε θα χρειάζεται να πηγαίνει στο πηγάδι για να αντλεί νερό. Όσο ο άνθρωπος σκέφτεται κοσμικά γήινα, βρίσκεται εγκλωβισμένος στην εγκοσμιότητα και δεν μπορεί να συλλάβει υπερβατικές αλήθειες. Μπορεί να εκπλήσεται, μπορεί να απορεί, μπορεί να θαυμάζει. Αλλά πάντοτε μένει υποταγμένος στον νόμο της εγκοσμιότητας, στον νόμο της θωράς και του θανάτου, όπως λέμε θεολογικά. Το τείχος ή το φράγμα στο οποίο προσκρούει και σταματά κάθε σκέψη του ανθρώπου και κάθε ενέργειά του, κάθε έκπληξη που δοκιμάζει ή αποκάλυψη που συναντά, είναι το φράγμα του θανάτου. Μπορεί να έχουμε πολλές αποκαλύψεις, αλλά καμιά αποκάλυψη δεν μας οδηγεί πέρα από τον θάνατο. Καμιά αποκάλυψη, καμιά οδυνή, η επινόηση, καμιά εφεύρεση δεν μπορεί να μας ελευθερώσει από το φράγμα αυτό. Όλα όσα γίνονται γνωστά, αισθητά ή προσιτά, βρίσκονται, θα λέγαμε, εντεύθεν του φράγματος του θανάτου. Αν υπερβεί ο άνθρωπος το φράγμα αυτό, τότε βρίσκεται σε πραγματική αποκάλυψη και θα λέγαμε ότι η μόνη αποκάλυψη είναι η υπέρβαση αυτή του φράγματος, η οποία δεν μπορεί να γίνει ανθρωπίνως δυνατή. Αλλά η υπέρβαση του φράγματος αυτού, του φράγματος του θανάτου δηλαδή, δεν γίνεται ούτε με το λογική ούτε με τη φαντασία. Κατορθώνονται μόνο με κάτι υπερκόσμιο. Η λογική, η φαντασία, η τέχνη, η επιστήμη, οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί ή να επινοήσει ή να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος, είναι χρήσιμα πράγματα, βοηθούν την καθημερινή ζωή ίσως, αλλά περιορίζονται σε καθαρά ενδοκόσμιες υποθέσεις. Η υπέρβαση του θανάτου πραγματοποιείται μόνο με το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε στον κόσμο, με την Ανάσταση. Με το γεγονός αυτό που γιορτάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες και εξακολουθούμε να γιορτάζουμε ως κεντρικό γεγονός της πίστεώς μας, ως κεντρική ελπίδα, ως την μόνη πραγματική ελπίδα η οποία υπάρχει για τον άνθρωπο. Αυτή είναι η κατεξοχήν αποκάλυψη. Η ακριβέστερα είναι η μόνη αληθινή αποκάλυψη που λυτρώνει τον άνθρωπο από την λύθη της ανυπαρξίας και διανοίγει μπροστά του μια τελείως καινούργια πραγματικότητα. Ανάγει τη ζωή του, αναφέρει τη ζωή του προς την αιωνιότητα. Γι' αυτό και όλα τα θαύματα του Χριστού χαρακτηρίζονται, όπως είναι γνωστό, ως σημεία. Δηλαδή δεν είναι απλώς γεγονότα τα οποία τακτοποιούν μια κατάσταση. Είναι σημεία, είναι δείκτες δηλαδή που οδηγούν κάπου αλλού, που παραπέμπουν κάπου αλλού. Δείκτες που δείχνουν την ελευθερία του ανθρώπου από την νομοτέλεια, την κοσμική και παραπέμπουν στην αιωνιότητα. Και η διάνοιξη αυτή προς την αιωνιότητα είναι το κατεξοχήν σημείο. Είναι, όπως λέγεται και στη γραφή, το σημείο του Ιωνάτου προφήτου. Όπως εκείνος δηλαδή ελευθερώθηκε από το κήτος μετά τρεις ημέρες, έτσι βλέπουμε στο συμβολισμό αυτόν την ελευθερία του ανθρώπου που απευθύνεται προς τον Χριστό, να ελευθερώνεται μαζί με τον Χριστό, με την Ανάσταση του Χριστού, για την αιωνιότητα. Γιατί ο Χριστός δεν είχε κανένα λόγο να πεθάνει και να αναστηθεί. Ό,τι έκανε, το έκανε για τον άνθρωπο. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι ουσιαστικά Ανάσταση του ανθρώπου. Όσο λοιπόν η Σαμαρίτιδα συζητούσε με τον Χριστό, δεν καταλάβαινε το νόημα των λόγων του. Εκείνος μιλούσε στο επίπεδο της αιώνιας ζωής. Αυτή καταλάβαινε όσα της έλεγε στο επίπεδο της κοσμικής ζωής. Δηλαδή θα λέγαμε δεν υπήρχε σημείο συναντήσεως, τόπος συναντήσεως. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε με το σημείο ακριβώς που παρουσίασε ο Χριστός. Ποιο ήταν το σημείο αυτό? Μια προφητεία. Μια διαπίστωση την οποία δεν ήταν δυνατόν να κάνει κάποιος ο οποίος δεν εγνώριζε τα πράγματα πίσω από τα φαινόμενα. Τι της είπε? Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ. Εκείνη απήντησε. Δεν έχω άντρα. Τότε ο Χριστός της είπε. Καλά είπες που δεν έχεις άντρα, γιατί είχες πέντε άνδρες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άντρα σου. Αλήθεια το είπες αυτό το πράγμα. Τα λόγια του Χριστού προκάλεσαν ουσιαστικά μια μεγάλη έκπληξη. Συγκλώνησαν την γυναίκα και μετατόπισαν άρδι το ενδιαφέροντός της. Έτσι, τέτοια συγκλονιστικά σημεία αποτελούν αφορμές πολλές φορές στον άνθρωπο να αλλάξει επίπεδο σκέψεως, να ανοιχτεί μπροστά του μια άλλη πραγματικότητα, την οποία βέβαια πρέπει να υποδείξει κάποιος άλλος για να την οικειωθεί, να την εστερνιστεί, να την πιστέψει. Μόλις η διεπίστωσε αυτήν την διάγνωση του Χριστού, φωτίζεται ορίζοντας της Σαμαρίτιδος. Και θα λέγαμε έτσι μια κατακόρυφη ακτίνα έρχεται στη ζωή της και της αλλάζει τον τρόπο της σκέψεώς της. Η γυναίκα από τη στιγμή αυτή λησμονεί το πρόβλημα του νερού, όπως το βλέπουμε και από τα πράγματα που ακολουθούν. Άφησε το κανάτι της εκεί πέρα που είχε να γεμίσει και μπήκε μπροστά σε έναν άλλον προβληματισμό ή μάλλον αποκάλυψε μια άλλη δίψα την οποία είχε και την οποία με κάποιον τρόπο έτσι θα λέγαμε αποφυτικό άφηνε να υπάρχει μέσα στην καρδιά της χωρίς να έχει την ικανοποίησή της. Παρέμενε κρυμμένη η μεταφυσική της δίψα στην οποία δεν ήθελε και δεν μπορούσε ίσως να δώσει κάποιο κορεσμό, κάποια απάντηση. Γι' αυτό απευθύνεται σε αυτόν που βλέπει ότι έχει μια δυνατότητα να της δώσει την απάντηση. Και έτσι λέει, «Κύριε, βλέπω», λέει, «ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας λάτρεψαν τον Θεό στο βουνό αυτό, το Γαριζίν. Εσείς λέτε όμως ότι τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου λατρεύεται ο Θεός». Αυτή η μεταφυσική ανησυχία που είχε και για την οποία είχε πάντοτε αμφιβολίες και την οποία είχε αποφύσει, θα λέγαμε, μέσα στην καρδιά της, την αποκαλύπτει τώρα μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται μπροστά στα μάτια της να έχει υπερφυσικές ικανότητες. Και τότε δέχεται τη μεγάλη αποκάλυψη για να καταλάβει τελικά ότι είναι αυτός που περίμενε ο Ισραήλ, αυτός που μπορούσε να δώσει την λύση στο ερώτημα, αυτός που είναι πραγματικά ο Θεός που έρχεται μέσα στον κόσμο για να φωτίσει τον κόσμο. Τι της λέει ο Χριστός? Έρχεται ώρα και ήδη εσθήν, ότι ήρθε η ώρα δηλαδή και τώρα είναι η ώρα αυτή που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύσουν τον Θεό Πατέρα εμπνεύματι και αληθεία. Και όπως συνεχίζει, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Αυτή είναι η μεγάλη θεολογική αποκάλυψη, η μεγάλη αλήθεια η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο και η οποία τον τοποθετεί στην πραγματική προοπτική της αληθινής λατρείας. Ο Θεός δηλαδή είναι πνεύμα και θέλει από τους ανθρώπους πνευματική λατρεία. Όταν ο άνθρωπος συρρυκνώνεται στη σάρκα του, αλωτριώνεται από το πνεύμα. Τότε και η θρησκευτική του λειτουργία, που είναι φυσική στον κάθε άνθρωπο, δεν μπορεί να είναι πνευματική, αλλά σαρκική. Εμπιστεύεται στον εαυτό του, στα πάθη του, τα θεοποιεί και τα λατρεύει. Δημιουργεί δηλαδή μια κοσμική, ανθρωποκεντρική θρησκεία. Βραχυκυκλώνεται στην αλωτριωμένη φύση του και αχρηστεύονται έτσι οι πνευματικές του αισθήσεις. Αφομοιώνεται με αυτά που θεοποιεί και κινείται μέσα σε αυτά και λατρεύει αυτά τα πράγματα. Κατευθύνεται δηλαδή ουσιαστικά, μόνο ότι νομίζει ότι θρησκεύει, διαμετρικώς αντίθετα προς αυτό που θέλει ο Θεός. Περιορίζεται στην πλάνη των αισθήσεων, αγνοεί την αλήθεια του πνεύματος, καθυλώνεται στη συμβατική θρησκεία και δεν ανοίγεται στην έκπληξη της αποκαλύψεως, η οποία, όπως είπαμε, είναι η κατεξοχήν έκπληξη, αυτή που βγάζει τον άνθρωπο από τα δεσμά της εγκοσμιότητας, από τα δεσμά του θανάτου και τον ανοίγει στην αιωνιότητα, στην αθανασία. Όταν στη Σαμαρίτιδα δόθηκε το σημείο αυτό που είπαμε, δηλαδή η αποκάλυψη την οποία δεν περίμενε, ένα θαύμα δηλαδή, ανατράπηκε ο εσωτερικός της κόσμος. Ξεπήδησε η θρησκευτική της διάθεση και συναντήθηκε με την έκπληξη που ενδόμηχα περίμενε. «Ξέρω», είπε, «ότι θα έρθει ο Μεσσίας», δηλαδή ο Χριστός. Αυτό είχε αποκαλυφθεί από τον Μωυσή, ότι πρέπει να περιμένετε κάποιον άλλον ο οποίος θα έρθει μετά από μένα και θα σας δώσει την αλήθεια. Αυτή η σπίθα που υπήρχε μέσα, πάλι εξ αποκαλύψεως θείας, αυτή πλέον έγινε φλόγα και τοποθέτησε την Σαμαρίτιδα με ένα μεγάλο ερώτημα μπροστά στον Χριστό. Ξέρω δηλαδή, λοιπόν, είπε ότι θα μας τα πει αυτά τα πράγματα όταν έρθει ο Χριστός. Εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Και τότε ακριβώς της λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η ουρανώση. Εγώ είμαι αυτός που περιμένεις, εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή. Και η έκπληξη αυτή φανέρωσε στη Σαμαρίτιδα την οδό που ανοίγει ο Θεός στον άνθρωπο, την οδό δηλαδή της ζωής. Η έκπληξη αυτή που δοκίμασε η Σαμαρίτιδα συνέπεσε με μια άλλη έκπληξη που δοκίμασαν οι μαθητές του Χριστού τώρα, όταν έφτασαν και είδαν τον Χριστό να συζητάει με μια γυναίκα με τη Σαμαρίτιδα. Αμέσως απόρρεσαν. Πόσο διδάσκαλός μας είναι δυνατόν να μιλάει με αυτή τη γυναίκα? Και η έκπληξή τους αυτή ήταν ένα χρήσιμο σημείο πάλι για το έργο τους. Είναι ένα άνοιγμα, μια προπαρασκευή, μια αφετηρία για μια πολύτιμη προετοιμασία που θα τους βοηθούσε να καταλάβουν ότι το Ευαγγέλιο που θα κηρύξουν υπερβαίνει πλέον τα αυστηρά φιλετικά, κοινωνικά και θρησκευτικά όρια και ανοίγεται προς όλο τον κόσμο. Όσο ο άνθρωπος επιδίδεται στις βασικές του μέρημνες, μένει προσιλωμένος στα εγκόσμια και λησμονεί τις βαθύτερες πνευματικές ανάγκες του, τότε δεν είναι ουσιαστικά άνθρωπος ολοκληρωμένος. Είναι ένα λογικό όν το οποίο δεν διαφέρει τίποτε περισσότερο από ένα κλουδισμένο ρομπότ το οποίο είναι υποταγμένο στις βιολογικές του ανάγκες και λειτουργίες. Όταν όμως από κάποια αιτία ξυπνάει μέσα του η βαθύτερη πνευματική αναζήτηση και διαπιστώνει ότι βρίσκει την απάντηση στο λησμονημένο και συχνά αποθυμένο υπαρξιακό ερώτημα της καρδιάς του, τότε λησμονεί τις καθημερινές του ανάγκες και αποθεί τις βιωτικές του μέρημνες για να φέρει στο προσκήνιο την πνευματική του υπόσταση, να φέρει στο προσκήνιο την αναζήτηση των πνευματικών του αισθήσεων. Η Σαμαρίτιδα άφησε τη στάμνα της εκεί, πήγε στην πόλη και είπε στους ανθρώπους, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανε στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός?» Προφανώς η ίδια είχε ήδη πιστεύσει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτό άλλωστε ήθελε να γνωστοποιήσει και στους συμπολίτες της. Ήθελε να τους καταστήσει κοινωνούς της μεγάλης χαράς της. Αλλά και ως άνθρωπος θα ήθελε ίσως να επιβεβαιωθεί και να ακούσει από τους άλλους ότι αυτός πραγματικά εκπληρώνει την κοινή προσδοκία τους. Και η επιβεβαίωση αυτή έγινε με την εμπειρία που αποκόμισαν οι συμπολίτες της από τη συνάντησή τους πλέον με τον ίδιο τον Χριστό. Μοιρασμένη χαρά λέμε διπλή χαρά. Χαρά που δοκιμάζουν όλοι και ο καθένας. Και τι της λένε οι συμπολίτες της όταν συνήντησαν τον Χριστό και μίλησαν μαζί του? «Ουκέτη δια την σύλλαλιά πιστεύομεν. Δεν πιστεύουμε πλέον επειδή μας τα είπες εσύ. Αυτή γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Εμείς οι ίδιοι πλέον έχουμε ακούσει και έχουμε γνωρίσει ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου ο Χριστός, τον οποίο περιμένουμε». Από εδώ τι βγαίνει? Ότι η πραγματική πίστη δεν στηρίζεται στην ακοή ή την πληροφορία, αλλά στην προσωπική εμπειρία. Καλή είναι η ακοή και η πληροφορία, αλλά αν δεν φτάσει στην εμπειρία, την προσωπική, δεν είναι λυτρωτική. Τι λέει και ο Ψαλμωδός? «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Ή όπως είπε ο Φίλιππος τον Ναθανιήλ, «Έρχου και είδε». Αν δεν δεις τον Θεό μέσα στη ζωή σου, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μην περιμένεις να τον δεις μετά το θάνατό σου. Ο Χριστός δεν είναι κάποιος προφήτης όπως οι παλαιοί προφήτε. Και το κήρυγμά του δεν είναι απλώς κάποια αληθινή προφητεία που πρόκειται να επαληθευτεί στο μέλλον. Ο Χριστός είναι φορέας της αλήθειας και της ζωής. Είναι η ενυπόστατη, όπως λέμε στη θεολογία, αλήθεια και ζωή. Η ζωή που καλείται να γνωρίσει και να ζήσει ο άνθρωπος ήδη από την παρούσα ζωή του. Με την έλευση του Χριστού δηλαδή, όπως λέει κατ' επανάληψη το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού βρίσκεται ήδη μέσα στον κόσμο. Γίνεται αισθητή με τις πνευματικές αισθήσεις και βιώνεται προκαταρτικά με τις αισθήσεις αυτές. Όταν νεκρώσουμε τις αισθήσεις αυτές, τις πνευματικές, τον έξω άνθρωπο, το κατ' εικόνα και καθομοίωση που υπάρχει μέσα μας και θάβεται με τα πάθη και τις αμαρτίες μας, τότε δεν είναι δυνατόν να δούμε την αλήθεια. Όταν όμως καθαρίσουμε αυτές τις αισθήσεις, όταν τις αφήσουμε να αναπνεύσουν, τότε βλέπουμε ήδη από την παρούσα ζωή, έχουμε τα προμηνύματα, θα λέγαμε, ή τον αραβόνα, όπως λέγεται στη θεολογία, της μελούσης ζωής, της βασιλείας του Θεού. Γιατί όποιος περιμένει να γνωρίσει και να ζήσει μετά τον θάνατό του την βασιλεία του Θεού, κινδυνεύει να μην τη γνωρίσει και να μην τη ζήσει ποτέ. Η φανέρωση του Χριστού στη γη δεν έφερε κάποιο νέο νόμο, αλλά παρουσίασε την αλήθεια και τη ζωή στον κόσμο. Τι λέει το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην? Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις δια του Ιησού Χριστού εγένετο. Ο νόμος δόθηκε με τον Μωυσή, η χάρη όμως πραγματοποιήθηκε εγένετο με τον Ιησού Χριστό. Όλοι οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου οι προφήτες. Με τον Ιωάννη τελειώνει η περίοδος των προφητών και του νόμου. Από τότε, από τον Ιωάννη και εξής, δηλαδή τον πρόδρομο, η βασιλεία του Θεού βιάζεται και διαστέ αρπάζωση είναι αυτήν. Ήδη από την παρούσα ζωή φανερώνει την βασιλεία του Θεού και η ανακαίνιση του κόσμου. Μέσα στην Εκκλησία καλλιεργούνται και αρχίζουν να ενεργοποιούνται τα πνευματικά αισθητήρια για την απόλαυση της Καινής Κτήσεως. Αυτά όμως απαιτούν εγρήγορση και βία. Βιάζεται, λέει, η βασιλεία του Θεού. Αυτό το πράγμα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα σήμερα με την εκκοσμικευμένη ζωή που έχουμε και την παγκοσμιοποιημένη αντίληψη την οποία καλλιεργούμε. Ο σύγχρονος εκκοσμικευμένος και παγκοσμιοποιημένος χριστιανός άνθρωπος, ακριβέστερα ο κάθε άνθρωπος, ο σημερινός της εποχής μας, αδιαφορείται πνευματικά το αισθητήρια και παραμένει άσχετος προς την πνευματική αλήθεια και ζωή. Χάνει την αίσθηση της εκπλήξεως. Συντονίζεται με τη μηχανοποιημένη ζωή και την ανιαρή ρουτίνα. Γιατί πραγματικά η ζωή χωρίς βίωση εκπλήξεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαρκής ρουτίνα. Όπως όμως είναι ολέθριο για τον ιερέα να συνηθίσει τη λειτουργία του και να τελεί μηχανικά τις λατρευτικές τελετές, έτσι είναι καταστροφικό για κάθε χριστιανό να μηχανοποιεί την καθημερινή του ζωή και να αδιαφορεί για τις πνευματικές ευκαιρίες και τις εκπλήξεις τις οποίες παρουσιάζει η πνευματική ζωή, εκπλήξεις που πραγματικά ανανεώνουν και ανακαινίζουν τον άνθρωπο. Η χριστιανική ζωή είναι μια διάκοπη λειτουργία. Είναι γεμάτη με μικρότερες ή μεγαλύτερες εκπλήξεις, θετικές και αρνητικές. Θετικές που αντιμετωπίζονται μερικές φορές αρνητικά, αλλά και αρνητικές που μπορούν να ιδωθούν για τον χριστιανό και να βιωθούν θετικά. Όποιος φροντίζει για την καθαρότητα της καρδιάς του και για την διατήρηση του ζώντος ύδατος που δέχτηκε με το βάπτισμα και την Θεία Κοινωνία, με την ένταξη του δηλαδή στη ζωή της Εκκλησίας, μπορεί να ζει δημιουργικά την καθημερινότητα με όλες τις θετικές και αρνητικές εκπλήξεις του. «Η μέρα τη ημέρα», λέει ο ψαλμωδός, «ερεύγεται ρήμα και νύχς νυχτή αναγγέλει γνώση». Με τον τρόπο αυτόν προσλαμβάνονται βαθμιδών η αιωνιότητα και η αθανασία μέσα στη χρονικότητα και προσδίδεται μια αιώνια προοπτική στην προσκυρότητα, στην καθημερινή μας ζωή.
0: Κύριε Ματζαρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας και για τα μηνύματα που αντλήσατε από την Ευαγγελική Περικοπή της Σαμαρείτιδος.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή Κυριακή. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Ματζαρίδη. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Γεώργιο Ματζαρίδη, ο οποίος μας μίλησε με αφορμή την Ευαγγελική Περικοπή της Σαμαρείτιδος που θα ακούσουμε μεθαύριο στις εκκλησίες μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.
1: Φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μιχαλιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η νεανική χοροδία και ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καρακιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευρισκόμεθα προς φιλής μας ακροατέ, προς το τέλος της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, την οποία μας αξίωσε ο Κύριος να διαβάσουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας της Φιλιππισίας. Ακούσαμε τη θεϊκή διδαχή του Αποστόλου Παύλου και πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλοι μας κάτι είχαμε ωφέλιμο να ακούσουμε, κάτι να πάρουμε να οικοδομηθούμε, κάποιο μήνυμα να στηριχθούμε και όλοι μας να ωφεληθούμε. Όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση και αγαθή διάθεση, ακούοντας τον Λόγο του Θεού, ή μπορεί να οικοδομηθεί και να στηριχθεί, γιατί ο Λόγος του Θεού τους εν σκότη φωτίζει, τους πλανεμένους επαναφέρει στην ευθείαν οδόν, τους πεσμένους ανορθώνει, τους ραθύμους οδηγεί σε γρήγορση, τους πεινασμένους τρέφει, τους διψασμένους ποτίζει, τους αδυνάτους δυναμώνει και τους νεκρούς από την αμαρτία οδηγεί εις την Ανάσταση. Μέχρι τώρα ακούσαμε τα ωφέλιμα και επικοδομητικά μαθήματα του Αποστόλου Παύλου, με τα οποία εκάλυψε όλο το φάσμα της πνευματικής μας ζωής. Τώρα από τον 23ο στίχο δίδει τις συμβολές του και τις ευχές του σε όλους τους πιστούς, ευκαιρία να τις ακούσουμε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελής και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Εύχομαι ο Θεός από τον οποίον πηγάζει η πραγματική ειρήνη να σας αγιάζει ολόκληρους και ολόκληρος ο νου σας και η ψυχή και το σώμα σας να διατηρηθούν άμεμπτα κατά την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παραπάνω ο Απόστολος Παύλος μας συμβούλευσε τι πρέπει να προσέξουμε για τον αγιασμό μας και μάλιστα μας συνέστησε να ξεχωρίζουμε το καλό, το σωτήριο, το θεάρεστο και να το κρατούμε. Τώρα, στο στίχο αυτό εκφράζει την ευχή να μας αγιάσει ολοκλήρους ο Θεός της ειρήνης ψυχικά και σωματικά. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να καταστήσει τις προσπάθειές μας με τη χάρη το έργο, πράξη και ζωή. Ναι, ο Θεός της ειρήνης θα μας κάνει καθολοκληρίαν αγίους και μετόχους της ειρήνης. Η ειρήνη είναι καρπός της αγιότητος, είναι η ευτυχέστερη κατάσταση της ψυχής μέσα στην οποία απολαμβάνει τη μακαριότητά της. Η αμαρτία επέφερε τη διάσταση, την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Έφερε τη σύγχυση, την ενοχή, την αναστάτωση και αναταραχή. Η αγιότητα φέρνει τη συμφιλίωση, την αποκατάσταση και πολυπόθητη ειρήνη στον άνθρωπο. Ο αλυτριωμένος άνθρωπος επανεντάσσεται και ανακτά τη θέση του κοντά στο Θεό. Είναι ασφαλής, γαλήνιος, ειρηνικός. Εδώ δεν υπάρχει επικίνδυνη ομιχλώδης κατάσταση των πειρασμών, των προκλήσεων, των ενοχών και τύψεων. Η ψυχή ζει πλέον ελεύθερη, διαυγής, απειλαγμένη από τα παραπάνω νοσηρά πλέγματα. Ζει την ειρήνη σε όλες τις διαστάσεις, διότι ζει την αμεσότητα των σχέσεών της με το Θεό της ειρήνης. Ο άνθρωπος που έχει ειρήνη με το Θεό
έχει ειρήνη και με τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του. Όταν ρυθμίζει τις σχέσεις του και τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον χαριτώνει, τον ενισχύει στον αγώνα του και νικάει τις αδυναμίες του, νεκρώνει τα πάθη του, απαλλάσσεται από τις ενοχές του και αποκτά την ειρήνη στην ψυχή του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να βρίσκεται σε εμπόλεμο κατάσταση με τον συνάνθρωπό του και προς αυτήν την κατεύθυνση επιτυγχάνει τη συμφιλίωση. Η αγιότητα δεν μπορεί να είναι στο χριστιανισμό αποσπασματική αλλά καθολική. Καθ' ολοκληρίαν Άγιος ο χριστιανός ψυχείται και σώματι. Σε όλο του το είναι, σε όλες του τις εκδηλώσεις της ζωής ολόκληρος Άγιος ο πιστός. Και γίνεται Άγιος όταν διατηρεί το σώμα του αγνό και καθαρό από κάθε ρήπο, όταν έχει χέρια που ενεργούν και επιτελούν πράξεις αγαθοεργίας και αγάπης, όταν τα απλώνει για να σκουπίσει τα δάκρυα του πονεμένου, όταν τα κάνει στήριγμα σε αυτόν που τρικλίζει είτε από φυσική αδυναμία είτε από πνευματική ανεπάρκεια, όταν μοιράζει το ψωμί και τα αγαθά του με εκείνον που πεινά και δυστυχεί, όταν τα κινεί ερμηνεύοντας τους κτύπους της καρδιάς και χαϊδεύει το πικραμένο παιδί που δεν γνώρισε τη γονική αγάπη και στοργή. Είναι Άγιος ο πιστός όταν έχει πόδια που βαδίζουν το δρόμο της αλήθειας, της πίστεως και της αγάπης. Όταν τον οδηγούν στην εκκλησία για τις γλυκές λατρευτικές συναντήσεις με το Θεό, όταν φθάνουν στο ιερό εξομολογητήριο και τον φέρνουν για το λουτρό της ψυχής και εκεί αφήνει όλες του τις αμαρτίες, τις συνοχές, τα βάρη που βαραίνουν και σκοτίζουν την ψυχή, τις ανταρσίες του κατά του θελήματος του Θεού, και εξέρχεται καθαρός, λαμπρός, αναγεννημένος, φωτισμένος, αγιασμένος όλος ο άνθρωπος. Είναι Άγιος ο πιστός όταν έχει καθαρά τα μάτια ώστε να βλέπουν τα μεγαλεία του Θεού στον κόσμο και να μην σκοντάφτουν στα λάθη και τα σφάλματα των συνανθρώπων, αλλά να παρατηρούν τις αρετές και τα χαρίσματα αυτών. Έχει αγιασμένα τα μάτια ο χριστιανός που θα τραβήξει το βλέμμα του από τα ρυπαρά και αμαρτωλά θεάματα. Είναι Άγιος ο χριστιανός όταν δεν διαθέτει τα αυτιά του στους ψιθυρισμούς του πονηρού, στα άσεμνα άσματα και βρώμικα λόγια, όταν δεν αρέσκεται να ακούει την καταλιαλιά, τη συκοφαντία, αλλά όταν ακούει πρόθυμα το λόγο του Θεού και υπακούει στο θέλημα αυτού. Ναι, έχει τότε αγιασμένα τα αυτιά του. Ένας Άγιος, ο πιστός, όταν η γλώσσα του μιλάει την αλήθεια, είναι καθαρή, προσεύχεται και υμνεί και δοξολογεί τον Κύριο. Όταν έχει γλώσσα πρόθυμη πάντα για ένα καλό και ωφέλιμο λόγο, όταν είναι έτοιμη να παρηγορήσει, να συγχωρέσει, να επενέσει, να ελέγξει, όταν είναι ανάγκη, να συγχαρεί, να ομολογήσει την πίστη σε κάθε περίπτωση, τότε η γλώσσα αγιασμένη είναι όργανο άξιο της αποστολής του. Είναι Άγιος ο άνθρωπος όταν έχει μια καρδιά που χτυπά από αγάπη για εκείνον και τους συνανθρώπους του, τους αδελφούς του. Όταν έχει μια σκέψη που σκέφτεται και λογίζεται τα αγαθά και θεάριστα, τότε έχει νου Χριστού και καρδιά Χριστού. Ο άνθρωπος
που πετυχαίνει το εναγιασμό του είναι μια καινούρια σελίδα της ζωής του Χριστού επάνω στη γη. Τότε είναι όλος Άγιος. Κάποτε ένας δικηγόρος ρώτησε τον πνευματικό του: «Πάτερ μου, έχω, ξέρετε, μεγάλη οικογένεια και πρέπει από τώρα να σκεφτώ το μέλλον των παιδιών μου. Σας παρακαλώ, υποδείξατε μου το καλύτερο επάγγελμα για να είναι το περισσότερο ωφέλιμο για τα παιδιά μου. Ένα επάγγελμα με λίγες απώλειες και πολλά κέρδη». «Αφού είναι έτσι», απήντησε ο σοφός ιερέας, «δεν πρέπει να διστάσεις να κάνεις τα παιδιά σου να είναι άγια. Το επάγγελμα του Αγίου είναι το καλύτερο απ' όλα. Καμία απώλεια, αφού ο Θεός ανταμείβει και τις μικρότερες θυσίες μας. Έχει τα μεγαλύτερα κέρδη, αφού το επάγγελμα του Αγίου μας κάνει να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Κάνε μας, Κύριε, Αγίους, και ήθε να ευρεθούμε άμεμπτοι κατά την έλευσή Σου».

Πανήγυρης, οσίου Αμφιλοχίου του Νέου, του Εμπάτμου. Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου στην Πάτμο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ την Ιερά Αγρυπνία και το Σάββατο στις 7 το πρωί την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 11.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η επόμενη Κυριακή λέγεται από την Εκκλησία μας Κυριακή μετά την Ύψωση. Το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής θα μας ερμηνεύσει στη συνέχεια ο κύριος Δημήτριος Τσαντίλας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Κυριακής μετά την Ύψωση, ο κύριος τονίζει ότι η βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος μαθητής του αποτελεί η αυταπάρνηση και η άρση του Σταυρού. Για ποια αυταπάρνηση μιλά ο Κύριος?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Κύριος στην Ευαγγελική περικοπή τονίζει στους Αποστόλους και σε όλο τον κόσμο ότι βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος μαθητής του αποτελεί η αυταπάρνηση και η άρση του Σταυρού. Καταρχήν, ξεκινώντας με τη φράση «ως της θέλει», δηλαδή «όποιος θέλει», ξεκαθαρίζει ότι δεν εκβιάζει κανέναν να τον ακολουθήσει. Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ως ελεύθερο πρόσωπο και δεν τον αντιμετωπίζει σαν ένα ανελεύθερο αντικείμενό του. Γι' αυτό του παρέχει όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής μόνον κατόπιν της ελεύθερης αποδοχής εκ μέρους του ανθρώπου. Ο Χριστός μιλάει με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Υπάρχουν πολλοί που σε κάθε εποχή ενθουσιάζονται προς στιγμήν από το μήνυμα του Ευαγγελίου και δείχνουν μια επιθυμία να συνταχθούν με τον Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Ακολουθία όμως του Χριστού σημαίνει διαρκή σχέση μαζί του, συνοδοιπορία μαζί του, όχι σε ένα μέρος του δρόμου αλλά σε όλο το δρόμο μέχρι το τέρμα. Τώρα, τι σημαίνει αυταπάρνηση για τον Χριστό? Φαίνεται καλύτερα από τον δεύτερο όρο που θέτει ο Χριστός μας, αράτο των σταυρών αυτού. Αυτή είναι η πρακτική συνέπεια της αυταπαρνήσεως και καθορίζει τα όρια της. Ο Σταυρός είναι πάντοτε σύμβολο θυσίας. Ο Χριστός με την φράση αυτή δεν εννοεί απλώς το καθήκον. Εννοεί κάτι περισσότερο. Μια ζωή αδιάκοπης θυσίας και αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Όποιος απαρνείται τον εαυτόν του για χάρη του Χριστού γνωρίζει ότι θα είναι πάντοτε το θύμα. Κακά τα ψέματα, κοινωνικές διακρίσεις και επιτυχίες μέσα σε μια κοινωνία που κατά κανόνα περιφρονεί τον Χριστό δεν είναι δυνατές για τους γνήσιους μαθητάς του. Για να βραβεύσει ο κόσμος τον χριστιανό πρέπει να τον δει να γίνεται δικός του, διότι ο κόσμος τον ίδιον φιλεί. Στη συνέχεια, αδελφή Δήμητρα, θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Υπάρχει η κοσμική και η θεία αυταπάρνηση. Εμείς θυσιάζουμε, στερούμεθα μια ειδονή και ανάπαυση, αλλά πάντοτε για μια άλλη η οποία μας φαίνεται ειδονικότερα. Η θεία αυταπάρνηση μας λέει να συγχωρούμε για να μας συγχωρέσει ο Θεός. Μια άλλη διαφορά μεταξύ θείας και κοσμικής αυταπάρνησης είναι η εξής. Εμείς αγαπούμε και άλλους και άλλα αντικείμενα, το κέντρο όμως της αγάπης είμεθα πάντοτε εμείς, ώστε πάσα προς ιονδήποτε αντικείμενο αγάπη μας να αντανακλάται πάλι σε μας και επομένως ό,τι αγαπάμε το αγαπάμε για μας. Ο Θεός θέλει να αγαπάμε τους άλλους, αλλά το κέντρο της αγάπης να είναι ο Θεός. Αυτό είναι όλο το μυστήριο της θείας αυταπαρνήσεως. Όσοι θέλουμε να ακολουθήσουμε μέχρι τέλος τον Κύριο, ας τον παρακαλέσουμε θερμά να μας δώσει τον θείο φωτισμό, την δύναμη και τη χάρη του, ώστε να πάρουμε και εμείς τη μεγάλη απόφαση και να του πούμε με όλη μας την ψυχή: Κύριε, θα σε ακολουθήσουμε παντού, και στα ευχάριστα και στα δυσάριστα, και στα εύκολα και στα δύσκολα, και στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία, και στο ακρογιάλι και στην Γεσθημανή, και στο μυστικό δείπνο και στο πρετόριο, και στο θαδόρ της δόξης σου, αλλά και στο φοβερό Γολγοθά του πάθους σου, Τα ήχη σου θα ακολουθήσουμε. Για σένα και για τα θεία προστάγματά σου και χρήμα και χρόνο και αναπαύσεις και αυτή τη ζωή μας είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ως ελάχιστο δείγμα της αγάπης μας.
0: Κύριε Τσαντίλα, τι είναι ο Σταυρός του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό?
1: Τι είναι ο Σταυρός? Για αυτόν που δεν πιστεύει δεν είναι τίποτα. Για αυτόν που πιστεύει στον Χριστό είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Ο Σταυρός είναι το κλειδί. Μια πόρτα ήταν κλειστή επί 5.000 χρόνια. Η πόρτα του Παραδείσου. Την έκλεισε ο Αδάμ και η Εύα και δεν μπορούσε κανείς να την ανοίξει. Πήγαν πατριάρχες, προφήτες, δίκαιοι, μα κανείς από αυτούς δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα. Και την άνοιξε ένας ληστής στο Γολγοθά την ώρα του Σταυρού. Την άνοιξε με κλειδί το «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Έτσι μπήκε στον παράδεισο. Λοιπόν, ο Σταυρός είναι το κλειδί που ο ληστής άνοιξε τον παράδεισο. Ο Σταυρός τι είναι? Είναι το κοφτερό σπαθί που κόβει κεφάλια δαιμόνων. Άμα έχεις το Σταυρό μαζί σου, δεν φοβάσαι τίποτε. Πέφτω, κάνω το Σταυρό μου και άγγελος είναι στο πλευρό μου. Ναι, ο Σταυρός είναι το σπαθί του χριστιανού που νικάει τον σατανά. Τι είναι ο Σταυρός του Χριστού? Είναι η σφραγίδα που σφραγίζεται ο χριστιανός. Σε κάθε πράξη και κάθε ακολουθία που γίνεται στην Εκκλησία, Θεία Λειτουργία, Όρθρος, Εσπερινός, Ιερά Μυστήρια, σε κάθε τι που βάζει το πετραχύλι ο παπάς γίνεται Σταυρός. Είναι απαραίτητη η σφραγίδα του Σταυρού. Όπως το χαρτί οποιασδήποτε αρχής χωρίς σφραγίδα είναι άκυρο, έτσι και για κάθε τι που κάνουμε στην Εκκλησία ο Σταυρός είναι η σφραγίδα της χριστιανοσύνης. Τι είναι ο Σταυρός ακόμα? Είναι η σημαία μας. Πόσες σημαίες έχει η ανθρωπότης? Στα Ηνωμένα Έθνη κυματίζουν πλήθος σημαίες με διάφορα σήματα και χρώματα. Όταν μια μέρα όλες αυτές οι σημαίες θα έχουν καταργηθεί, τότε θα κυματίζει μόνο μια σημαία. Ο Σταυρός του Κυρίου. Εν τούτο νίκα. Αυτή είναι η σημαία μας, με την οποία νικούμε οι χριστιανοί μέσα στους αιώνας. Τι είναι ο Σταυρός? Είναι το σωσίβιο. Όπως όταν συμβεί ναυάγιο, αρπάζει τη σανίδα ο ναυαγός και σώζεται, έτσι μέσα στην τρικυμία του κόσμου και στα άγρια κύματα της ζωής, ο Σταυρός είναι το σωσίβιο που μας σώζει. Τι είναι ακόμα ο Σταυρός? Είναι το δέντρο που φύτευσε ο Χριστός μας στο Γολγοθά. 2.000 χρόνια προσπαθεί ο διάβολος να το ξεριζώσει, αλλά δεν θα μπορέσει, γιατί είναι ποτισμένο με το αίμα του Χριστού μας και ό,τι είναι ποτισμένο με το αίμα του Χριστού μας δεν ξεριζώνεται. Ο Σταυρός είναι το δέντρο το αθάνατο, εξού φαγόντες ζήσομεν, ουχή δε ως ο Αδάμ τεθνιξόμεθα. Ο Σταυρός, αδελφοί Δήμετρα, άλλοτε ετοιμά το πολύ. Σήμερα ντρεπόμαστε να κάνουμε το Σταυρό μας και μόνο αυτό, υπάρχουν και γλώσσες που τον βλαστημούν. Ο Χριστέ, ο Παναγιά μας, ο Άγιοι, ο Τίμιε Σταυρέ, ελεήσατε μας. Αξιώσατε μας να μετανοήσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, και να πούμε «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου».
0: Γιατί στις γιορτές του Σταυρού και όταν τέλουμε τον Αγιασμό μαζί με το Σταυρό κρατάμε και βασιλικό? Και πώς εξηγείται η απεικόνηση μιας νεκροκεφαλής και δύο οστών στη βάση του Σταυρού?
1: Αδερφή Δήμετρα, επάνω στο Γολγοθά και δίπλα από το ναό της Αφροδίτης ευλάστανε το αρωματώδες φυτό βασιλικός. Οι δωρολάτρε έκοβαν πάντοτε από το φυτό αυτό, το οποίο όμως ανεβλάστενε συνεχώς και σκορπούσε το άρωμά του σε όλο το λόφο, στο βάθος του οποίου ήταν θαμμένος ο Σταυρός του Κυρίου. Γι' αυτό στις γιορτές του Σταυρού, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και μεθαύριο, όπως και όταν τελούμε μικρό και μεγάλο αγιασμό, μαζί με το Σταυρό κρατούμε και βασιλικό. Τώρα, ως προς το δεύτερο, τη δεύτερη υποερώτηση για την νεκροκεφαλή και για τα δυο οστά που εικονίζονται στη βάση του Σταυρού, υπάρχει μια παλιά Ιουδαϊκή παράδοση που αναφέρει ότι κατά τον κατακλυσμό του Νόε, μέσα στην Κιβωτό, μαζί με όλα τα ζώα και τις τροφές, από Ευλάβεια προς τον Γενάρχη του, παρέλαβε και τα οστά του Αδάμ, τα οποία όταν έληξε ο κατακλυσμός παρέδωσε στον υιό του τον Σιμ. Εκείνος ή οι απόγονοι του αργότερα τα έθαψαν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Η παράδοση συνεχίζει ότι ο Σταυρός του Κυρίου ετοποθετήθηκε ακριβώς στο ίδιο σημείο, επάνω δηλαδή από τα οστά του Αδάμ, και καθώς έρευσε το αίμα του από τον Σταυρό, από τις σχισμές του εδάφους, διοχετεύτηκε και περιέλουσε τα οστά του Αδάμ. Έτσι εξηγείται γιατί στη βάση του Σταυρού ζωγραφίζεται συνήθως μια νεκροκεφαλή και δυο οστά, υπενθυμίζουν τον σκελετό του Αδάμ. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας, σχολιάζοντας την παράδοση αυτή, γράφουν: «Οκονομήθη ή να εκεί υψωθεί ο ιατρός όπου έκειτο ο ασθενής». Αυτό το αναφέρει ο Ιερός Αυγουστίνος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: «Ένθα ο θάνατος ευασίλευσε, εκεί και το τρόπιον έδιστήσε». Ή όπως εξηγεί κάποιος άλλος ερευνητής, ή να όπου ο παλαιός Αδάμ έπεσε υπό το θανάτου, εκεί και του νέου Αδάμ τρόπιον στή, λέγω δι των Σταυρών. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αλήθεια ας κρατήσουμε σήμερα. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όπλο κατά το διαβόλο, η δύναμης κατά της αμαρτίας, ο ιατρός κατά της ασθενίας, η ζωή που καταργεί το θάνατο. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι η ανάσταση για τον εκπεσόντα άνθρωπο.
0: Κύριε Τσαντίλα, στο πολιτήκιο του Σταυρού ψάλουμε «Σώσον Κύριε τον λαό σου και το σώμ φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα». Και στο κοντάκι επίσης ψάλουμε «Ο υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία». Σε ποιο πολίτευμα και σε ποια καινή πολιτεία αναφέρονται οι ύμνοι?
1: Πραγματικά στο απολυτίγιο του Σταυρού «Σώσον Κύριε το λαό σου» και τα είπα, και «το σών θυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα». Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Ασφαλώς όχι κάποια συγκεκριμένη μορφή πολιτεύματος, αλλά η καινή και κοινή πολιτεία του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία του, μέσα στην οποία εννοείται και κάθε άλλη χριστιανική ομάδα. Πιο καθαρά αυτό φαίνεται στο κοντάκιο του Σταυρού. «Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε» κτλ. Λοιπόν, η Χριστόνιμος πολιτεία είναι η χριστιανική πολιτεία, κοινώς η Εκκλησία, η οποία περιλαμβάνει και την πίστη και την ζωή και την πολιτεία των χριστιανών. Η Εκκλησία περιλαμβάνει και το ναό και το σχολείο και την κοινότητα, και οι πολιτικοί υπεύθυνοι, ίσως χωρίς να το ξέρουν ή να το πιστεύουν ή να το νιώθουν, εκτελούν εκκλησιαστικό έργο, έργο δικαιοσύνης και σωτηρίας. Έτσι εξηγείται ο αγιασμός και η ανάγνωση των ωραίων ευχών κατά την ανάληψη των καθηκόντων των. Άλλωστε, αυτοί είναι οι διάκονοι του λαού και όχι εξουσιαστές. Αδελφοί Δήμητρα, οι Απόστολοι, ταυτοχρόνως με το κήρυγμα της σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο, μερίμνησαν από την αρχή ώστε οι πιστεύοντες από κάθε τόπο να αποτελούν μια νέα πολιτεία, μια κοινότητα ειρήνης και αγάπης, μια αδελφότητα, μια πίμνη με κοινό πατέρα και ποιμένα. Η δε διάρθρωση της νέας κατά τόπους πολιτείας δεν ακολούθησε ούτε τις εβραϊκές υποκριτικές δομές, ούτε τις ινδουιστικές αρχές της κάστας, της διαίρεσης δηλαδή με βάση την κοινωνική τάξη ή την καταγωγή, ούτε τις δυναστικές ρωμαϊκές πρακτικές. Η νέα εν Χριστώ πολιτεία, ως κυβωτός σωτηρίας και κυψέλη φιλαδέλφου εργασίας, ακολούθησε αδελφικές και φιλάλληλες αρχές, όπως παραδείγματος χάρη την διακλήρου και εκλογών ανάδειξη των υπευθύνων, σύμφωνα με την δημοκρατική πρακτική των ελληνικών πολιτιών. Εννοείται ότι σκοπός των πολιτικών διαδικασιών δεν ήταν η ανάδειξη του ισχυρωτέρου ή του πλέον πανούργου, αλλά του πλέον ικανού, ειρηνικού, τιμίου και δικαίου προς κοινή πρόοδο και σωτηρία. Με τον τρόπο αυτόν κατορθώθηκε να γίνει πραγματικότητα η αδελφοποίηση των πιστών σε μία πίμη μένα πιμένα, ώστε ουδείς να θεωρεί κάτι ως ίδιον, αλλά να θεωρούνται τα πάντα κοινά εις πάντας. Ειν αυτής άπαντα κοινά, διαβάζω στις πράξεις, και ουδέ γαρ ενδεΐστης υπήρχεν εν αυτής. Όπως δηλαδή κοινωνούσαν από το κοινό ποτήριο, έτσι συμμετείχαν και οι πάντες, όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα κοινωνικά, οικονομικά και υλικά αγαθά. Άλλωστε, η καινή και κοινή πολιτεία, ο σώμα Χριστού, είναι θεανθρώπινος οργανισμός και έχει ανάγκη και από πνευματική τροφή δια της μυστηριακής και πνευματικής διεργασίας, αλλά και από υλική τροφή και από άλλα εφόδια δια της εργασίας, συνεργασίας και της φιλαδέλφου και δικαίας κατανομής. Η παραθεώρηση της αλήθειας αυτής από μέν τους ανατολικούς που υποτιμούν τις υλικές ανάγκες και από τους δυτικούς που υποτιμούν τις πνευματικές διεργασίες αποτελεί όχι μόνο μονοφυσιτική αίρεση, αλλά και αιτία να καταντήσει η Εκκλησία μια θρησκευτική σύναξη στην Ανατολή και ένας οικονομικός κολοσσός στη Δύση. Επομένως, αποφεύγοντας κάθε μονοφυσιτική θεώρηση, κάθε ινδουιστική απόκοσμη τακτική, κάθε ατομοκρατική, δεσποτική, κοσμική ή εξουσιαστική πρακτική, ας εργαστούμε ή μάλλον ας συνεργαστούμε όλοι, ώστε να εφαρμοστεί και στις μέρες μας η Αποστολική Πολιτεία, η πολιτεία δηλαδή της Ορθοδόξου Πίστεως, ζωής και κοινωνίας, για να εκλείψει η αδικία, η αλληλοεκμετάλλευση και η γενική απάτη. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε μαζί με την Ορθόδοξη Πίστη να έχουμε πνευματική ζωή και δίκαιη αγαπητική πολιτεία, γιατί φως χωρίς φωτοδότρα δύναμη δεν υπάρχει, ούτε και πολιτεία δικαιοσύνης, ειρήνης και αγάπης υφίσταται χωρίς τίμιος και δικαίως πιστούς και φιλαδέλφους πολίτες και πολιτικούς. Όσο περισσότερο φωτιζόμαστε, τόσο πιο πολύ φωτεινοί γινόμαστε και τόσο περισσότερο φως σκορπίζουμε γύρω μας για το κοινό καλό και την κοινή σωτηρία.
0: Στην Ευαγγελική Περικοπή ο Κύριος μιλά για την ασύγκριτη αξία της ψυχής. Ποια είναι γενικά η αξία του ανθρώπου, τι είναι η ψυχή και γιατί αυτή έχει ανυπολόγιστη αξία?
1: Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Μέσα στις λίγες λέξεις κρύβεται η ιεραρχία των αξιών της ζωής. Συνθέτει ο Κύριος το ύψιστο αγαθό και πλάθει τον αληθινό σκοπό της ζωής. Στο στίχο αυτό βρίσκεται το βαθύτερο νόημα της ύλης και του πνεύματος, της γης και του ουρανού. Ο στίχος θα έπρεπε να γραφεί στα μέγαρα των πλουσίων, στα γραφεία των εμπόρων, στις τράπεζες, στους ουρανοξύστες, στα κοινοβούλια, στις πρωθυπουργικές και προεδρικές κατοικίες και σε αυτές τις πλάκες των κημητηρίων, για να ακουστεί ότι η ψυχή μας έχει μεγαλύτερη αξία από τους θησαυρούς και τις τιμές ολοκλήρου του κόσμου. Τώρα, ο άνθρωπος, ως γνωστόν, αποτελείται από το σώμα και από την ψυχή. Το πρώτο κομμάτι του, το σώμα, και άλλη φορά είπαμε ότι είναι ένα ευτελές. Αν πάρουμε τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το σώμα του ανθρώπου και τα υπολογίσουμε σε ευρώ, θα δούμε ότι ένας μέτριος άνθρωπος έχει τόσο λίπος μόνο και μόνο για να φτιάξει 7 με 10 πλάκες σαπονιού. Έχει σίδερο για να κάνουμε μόνο ένα καρφί. Έχει φόσφορο για να φτιάξουμε 3 με 4 κουτιά σπίρτα. Έχει μαγνήσιο μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί ένα καθαρτικό. Έχει κάρβουνα για να φτιάξουμε μερικά μολύβια και έχει τόσο ασβέστη για να βάψεις ένα μικρό δωμάτιο. Όλα αυτά τα υλικά, αν τα προσθέσουμε, δεν αξίζουν, αδελφή Δήμητρα, περισσότερο από 100 ευρώ. Αυτή είναι η αξία του ανθρώπου ως σώμα. Ο Ιησούς, για να βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές του να αντιληφθούν τον κίνδυνο να χάσουν την αληθινή ζωή, τους υποβάλλει δύο ερωτήσεις. Με την πρώτη αναρωτιέται: τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ζωή του; Και με τη δεύτερη εκφράζει την απορία του: τι είναι αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να δώσει αντάλλαγμα για τη ζωή του, εννοώντας την αληθινή ζωή; Και στις δύο ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε ότι η αληθινή ζωή είναι τόσο σημαντική και πολύτιμη, ώστε δεν αξίζει να κερδίσει κανείς ακόμη και όλο τον κόσμο. Κανένα αντάλλαγμα δεν είναι αρκετό να εξαγοράσει την αληθινή ζωή. Και μόνο οι λέξεις που χρησιμοποιεί εδώ ο Χριστός για να μας περιγράψει την αξία της αληθινής ζωής, όπως κερδίζω, χάνω, αντάλλαγμα, αρκούν για να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς με τις ερωτήσεις του αυτές αναφέρεται στον επίγειο πλούτο. Τώρα να πούμε τι είναι ψυχή στον άνθρωπο. Αν ανοίξουμε το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, θα διαβάσουμε: «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χουν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Πνεύμα λοιπόν είναι η ψυχή, πνοή ζωής, την οποία φύσηξε ο Θεός τον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του και έτσι τον διαχώρισε από όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματά του. «Πας ο κόσμος ψυχής ουκ αντάξιος, ο μεν παρήχεται η δε άφθαρτος», γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, θέλοντας να τονίσει την ανυπολόγιστη αξία της ψυχής, αυτού του ατίμητου δώρου που μας χάρισε ο Θεός. Και γιατί έχει ανυπολόγιστη αξία η ψυχή μας; Γιατί είναι αθάνατη και θα μετέχει της ουρανίος βασιλείας. Αυτή την ψυχή όμως δεν την τιμούμε, αλλά την αγνοούμε και την περιφρονούμε. Και το χειρότερο, τολμούμε να την ανταλλάξουμε. Σαν τον Ισάβ που με ένα πιάτο φακές αντάλλαξε τα πρωτοτόκια, έτσι και εμείς με πρόσκαιρες απολαύσεις και ειδονές ανταλλάσσουμε την αθάνατη ψυχή που μας χάρισε ο Θεός. Το γράφει όμως τόσο ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Μάρκος: «Ούτε τα πλούτη και οι δόξες και οι τιμές του κόσμου ολόκληρου δεν είναι αντάξια μιας και μόνης ψυχής». Δυστυχώς δεν κατανοούμε πως η απώλεια της ψυχής είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να πάθουμε. Γιατί αν χάσουμε την ψυχή μας, αν χωριστούμε δηλαδή από τον Θεό, η απώλεια αυτή θα είναι οριστική και αμετάκλητη. Ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία μας εξαγόρασε από την δουλεία της αμαρτίας. Άρα ανήκουμε στον Χριστό. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας. Μας αντάλλαξε με το Πανάγιο και Πανάχραντο αίμα του. Ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστετε γάρ τιμής. Ας νιώσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, πως η ψυχή μας αξίζει τόσο όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο κόσμος. Και μόνο το αίμα του Θεανθρώπου βρέθηκε εις άξιο αντάλλαγμά της. Ας φανούμε άξιοι αυτής της προσφοράς και ας ακολουθούμε τον Σταυρωμένο, σηκώνοντας με υπομονή και ελπίδα τον Σταυρό μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας και αληθινής ζωής.
0: Και κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, θα θέλατε όπως πάντα να μας δώσετε συνοπτικά τα μηνύματα του Ευαγγελίου της Κυριακής.
1: Στο χωριό μου, τη δεκαετία του 60, υπήρχε ένα αυτοκίνητο, ένα μικρό πουλμάκι του χωριού, που ο οδηγός ήταν ο Παπαθανάσης και είχε και ένα βοηθό, ένα νεαρό παιδί, ο οποίος ήταν ο εισπράκτορας. Αυτό το αυτοκίνητο, το πουλμάκι, μας πήγαινε κάθε μέρα από το χωριό μου σε ένα άλλο χωριό που απήχε 7 χιλιόμετρα, που ήταν το γυμνάσιο. Κάποια μέρα το πουλμάκι αυτό σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Έσβησε η μηχανή του. Τότε ο οδηγός, ο Παπαθανάσης, κατέβηκε από το πουλμάκι, προσπάθησε να δει τι βλάβη έχει το αυτοκίνητό του, μπήκε, έσκυψε και μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούσε να βρει τι ακριβώς συμβαίνει και δεν μπορούσε να διορθώσει κάποια βλάβη. Τότε ο μικρός βοηθός του το απαντάει: αφεντικό, χρειάζεται ανταλλεκτικό το αμάξι για να ξανακυκλοφορήσει. Κάθε φορά που βλέπω ανθρώπους χαλασμένους και αποσταμένους στο δρόμο της ζωής, σκέπτομαι το αυτοκίνητο, το πουλμάκι αυτό του χωριού μου, τον οδηγό και τον βοηθό του. Η ψυχή είναι μια μηχανή που σέρνει το ίδιο της το βάρος και το βάρος της ζωής σου. Την κυλάς σε χαλασμένους δρόμους της ζωής, φθύρεται. Χρειάζεται όμως σέρβις για να δεις τη μηχανή κατά πόσον λειτουργεί. Γιατί λοιπόν και εμείς να μην έχουμε για το μηχανισμό της ψυχής μας αυτή την έγνοια και τη φρονιμάδα? Παθαίνει μια βλάβη στο δρόμο της ζωής σου και προσπαθείς σαν τον οδηγό του χωριού μόνος σου να την φτιάξεις, ενώ χρειάζεται να πας την ψυχή σου στον γκαράζ, στον γκαράζ της εκκλησίας. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που παθαίνουν. Αν όμως βάλουμε την ψυχή μας κάτω από το μικροσκόπιο, κάτω από το κομπιούτερ που λέγεται Ευαγγέλιο, τότε εκεί θα δούμε τις ζημιές οι οποίες υπάρχουν στην ψυχή. Θα δούμε ότι κάτι, μια βλάβη που θα μας λέει ότι από εδώ πέρασε ο πόνος και έσπασε το ελαττήριο της χαράς και της ελπίδος. Από εκεί κατέβηκε ο πλούτος και σκέπασε με την κοπριά του όλα τα λεπτά σειρματάκια της ευγένειας και της εσπραχνίας. Από αλλού κατέβηκε το θολό ποτάμι της συντονής και λίγδωσε το αισθητήριο της αγνότητας, και από εκεί παρέκει πάλι ισόρμησε η κακία και η σκληρότητα και αποστεγνώσανε το λάδι της καλοσύνης και της αγάπης. Και με αυτή την άρρωστη, τη σπασμένη και χαλασμένη ψυχή, κοιτάζεις, καλέ μου άνθρωπε, να ζήσεις και να εφρανθείς. Με αυτή την γυμνή και ξεχουρδισμένη ψυχή σου, θέλεις να κάνεις τη συναυλία και την αρμονία της ζωής σου. Μην απορείς λοιπόν γιατί δεν πετυχαίνεις και γιατί φεύγεις από τη ζωή αυτή με τόσα θλιβερά παράπονα. Και όμως θα μπορούσες με νέα ανταλλακτικά να καινοριώσεις πάλι την ψυχή σου και να συνεχίσεις τον δρόμο σου. Στο εργοστάσιο της θρησκείας του Χριστού μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Κάθε σκέψη που την κουράζει ο λογισμός, εκείνος την αναπαύει. Κάθε θάρρος που το συντρίβει η δυσκολία και η αποτυχία, εκείνος το δυναμώνει. Με αίσθημα που τολερώνει το πάθος και η αδυναμία, εκείνος το αγνίζει και το εξυψώνει. Είναι ο δημιουργός των ψυχών, ο ποιητής των ωραίων ψυχών, και κάθε συντριμμένη και αμαρτωλή ψυχή γίνεται πάλι στα χέρια του όμορφη και καλή σαν πρώτα. Κανένα πράγμα στον κόσμο αυτό δεν μπορεί να δοθεί για αντάλλαγμα της ψυχής μας. Όμως από τη χάρη και την πίστη του μπορούμε εμείς να πάρουμε κάθε ανταλλακτικό του που την ανασταίνει και την σώζει. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ, αδελφή Δήμητρα, είναι ότι η ζωή του χριστιανού είναι ένα συνεχές μαρτύριο που οπωσδήποτε θα καταλήξει στο σταυρό στο τέλος. Γι' αυτό είναι τόσο κατηγορηματικός ο Χριστός στην πρόσκλησή του. Δεν δημιουργεί αυταπάτες όπως κάνουν συνήθως οι ηγέτες του κόσμου. Αυτοί υπόσχονται ευημερία, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, δόξα, καλοπέραση. Αν ο χριστιανός λυπάται γιατί δεν τον αναγνωρίζει και δεν τον τιμά ο κόσμος, σημαίνει πως δεν έχει αγαπήσει γνήσια τον Χριστό και λησμονεί τα λόγια του «Η εμέ εδίωξα και ημάς διώξουσι». Η αυταπάρνηση, αδελφή Δήμητρα, και ο Σταυρός είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό. Τότε όμως και αυτά αποκτούν σημασία σωτηριολογική αν γίνονται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Ο κόσμος γνωρίζει πολλές θυσίες που δεν γίνονται ένεκεν του Χριστού και το Ευαγγέλιο του. Όπως επίσης πρέπει να το παραδεχτούμε, δεν υπάρχει θυσία για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη που δεν γίνεται, έστω και αν το αγνοούμε, για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Όσο και αν ωφελούνται δυνάμεις αντίχριστες από τις θυσίες αυτές, η ιδεολογική όμως διαφορά ανάμεσα στη θυσία του χριστιανού και εκείνη των θυμάτων των διαφόρων ιδεολογιών του κόσμου συνίσταται στο ότι η πρώτη είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Ο χριστιανός θυσιάζεται όχι κατόπιν εντολής ή βίας, ελεύθερα, και στον αγώνα του δεν οθείται από το πάθος και τη μανία της εκδικήσεως, γιατί ξέρει πως η δική του πάλη δεν είναι προς αίμα και σάρκα και τον αντίπαλό του δεν τον αναζητά στον συνάνθρωπό του ή στην κοινωνία, αλλά πρώτα απ' όλα μέσα του. Το πεδίο της μάχης του χριστιανού είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το Ευαγγέλιο μας δίνει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να ελέγξουμε την αφοσίωσή μας στο Χριστό, να διαπιστώσουμε αν θέλουμε πόσο πραγματικά είμαστε δικοί του, δηλαδή ότι είμαστε δικοί του στο Χριστό μας. Αδελφή Δήμητρα, ευλογημένη συνήθεια των χριστιανών αποτελεί ο σταυρός που φορούν στο λαιμό. Συχνότατα αποδεικνύεται αδάπανος φύλακας και προστάτης τους. Εξίσου ανησυχητικό είναι να βλέπουμε σήμερα τους χριστιανούς, υποτίθεται, να κρεμούν άλλα πράγματα στο λαιμό τους. Γαλάζιες χάντρες για το μάτι, σημεία του ζωδιακού κύκλου, περίεργα μακριά δόντια, σταυρούς αναποτογυρισμένους, κλειδιά του νύρου, περιδέρια, παράξενα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς προς μεγάλη τέρξη των πονηρών πνευμάτων και του αρχηγού τους, που βλέπουν τους χριστιανούς να υποτιμούν ή μάλλον να αγνοούν τη φοβερή δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο οποίος εκμυδένισε και διέλυσε τις δυνάμεις του σκότους. Όχι λοιπόν μόνο επιβάλλεται να φοράμε το σταυρό μας, αλλά και να τον σχηματίζουμε σωστά, πράγμα στο οποίο επιμένει και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, δίνοντας σχετικές συμβουλές στις μητέρες. Συμβαίνει πολύ συχνά να ομολογούμε Ιησού Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα, να σχηματίζουμε σωστά το σημείο του σταυρού επάνω μας, να συμμετέχουμε στο ποτήριο και παρά τα αυτά, όλα αυτά να μην φτάνουν στο βάθος της καρδιάς για να μας αλλάξουν. Παραμένουν στην επιφάνεια. Οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι αυτού του γεγονότος και να μην οριοποιούμε προβληματικές καταστάσεις. Ο χριστιανός, μοναχός, λαϊκός ή κληρικός, ζει στον τόπο του Σταυρού, συνεσταυρωμένος με το Σωτήρα. Κοπιάζει, αγωνίζεται, θλίβεται, αλλά και χαίρεται για την Ανάσταση που περιμένει, η οποία ωστόσο τον επισκέπτεται κάποτε και από εδώ. Υπάρχει όμως μια διαδικασία πολύ υποπτή και λανθάνωσα, αυτή της αυτοδικαίωσης και της πνευματικής αυτάρκειας. Το να νομίζει κανείς ότι δικαιώνεται μέσα από τα έργα του αποτελεί την έσχατη πλάνη, διότι μόνο η Θεία Χάρη, η Χάρη του Αγίου Πνεύματος σώζει. Έτσι η καινοδοξία, η οποία είναι και η βάση, το θεμέλιο όλων αυτών των λογισμών και βιωμάτων, υπογείως και υπορρήτως έχει αρχίσει το καταστρεπτικό της έργο. Οι λογισμοί αυτοί συν το χρόνο εμπλουτίζονται με κατάκριση, αίσθηση ιδιορυθμίας και διαφοράς από τους άλλους, άτακτη χαρά εναλλασσόμενη με άμετρη λύπη, αν και τεχνιέντος αυτή η τελευταία καλύπτεται φθόνο απέναντι σε όσους δεν αναγνωρίζουν την πνευματικότητά μας, έπαρση, ίαση, θυσίωση, όπως λένε οι πατέρες. Όλα αυτά απομακρύνουν την χάρη του Θεού από τη ζωή μας. Έτσι η διαδικασία αυτή μοιάζει με ένα υποβρύχιο σκουλίκι που πριονίζει το ξύλο του σταυρού στο σημείο ακριβώς που έχει στηθεί, στο θεμέλιο, στη ρίζα του. Αν δεν πάρει είδηση ο πνευματικός ή ο πιστός την όλη διαδικασία, το αποτέλεσμα θα είναι γνωστό. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε την χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας διασώζει από τέτοιες διαστροφές της πνευματικής ζωής. Και για να τελειώσω, αδελφοί Δήμητρα, θα πω κάτι. Τι γάρο φιλήσει άνθρωπον, ή αν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Το ερώτημα αυτό που απευθύνει ο Χριστός στο Ιερό Ευαγγέλιο στον άνθρωπο κάθε εποχής αξίζει να προβληματίσει και εμάς που ζούμε στον 21ο αιώνα της προόδου και του πολιτισμού. Είναι γεγονός πως ο σύγχρονος άνθρωπος χωρίς υπερβολή κέρδισε τον κόσμο όλων με τα τεχνικά και επιστημονικά επιτεύγματά του. Νίκησε τις μυστικές δυνάμεις της φύσεως, εξερεύνησε τα βάθη των ωκεανών, μίκρινε τις αποστάσεις με τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα του, πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι και ετοιμάζεται να κάνει νέα ταξίδια στους πλανήτες. Πολλαπλασίασε τα υλικά αγαθά με τις διάφορες βιομηχανίες και γέμισε τη ζωή του με ανέσεις, καλοριφέρ, air condition, ασανσέρ, τηλεόραση και τόσα άλλα. Αλήθεια, ρωτήσαμε τι ωφελήθηκε άραγε με όλα αυτά τα κοσμικά κέρδη του? Μήπως έγινε ευτυχισμένος, βρήκε την ειρήνη, την ασφάλεια και την χαρά? Ασφαλώς όχι. Αν ρίξουμε γύρω μας μια προσεκτική ματιά, θα διαπιστώσουμε πως σήμερα ο πλούσιος σε υλικά μέσα άνθρωπος με τη ζωή του γεμάτη ανέσεις νιώθει κουρασμένος, ανασφαλής και αγωνιά για τη ζωή του και τα αγαθά του. Κρατά στα χέρια του τεράστιες δυνάμεις και όμως πνίγεται από το άγχος και την απογοήτευση. Φοβάται και νιώθει σκλάβος της προόδου του κινδυνεύει κάθε στιγμή η υγεία και η ζωή του από μια και μόνη έκρηξη που μπορεί να γίνει από κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο και να εξαφανίσει τα πάντα, σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες, υγεία και ζωή. Πόσο δίκιο είχε ο μαύρος ηγέτης Μαρτίνος Λούθερ Κίνγκ που αγωνίστηκε μέχρι θανάτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν έγραφε «Μάθαμε να πετούμε στον αέρα σαν τα πουλιά και να κολυμπούμε σαν τα ψάρια, αλλά δεν μάθαμε την απλή τέχνη να ζούμε και να αγαπιόμαστε σαν αδέλφια με κοινό πατέρα τον Θεό. Η αυθονία δεν μας έφερε ούτε ειρήνη του πνεύματος ούτε γαλήνη της ψυχής. Είναι γεγονός πως αυτή η αδιαφορία για την ψυχή και το ενδιαφέρον μόνο για το σώμα και την ύλη κατήντησε τον άνθρωπο σήμερα μια μηχανή και γι' αυτό τον έκανε δυστυχισμένο. Η ψυχή σήμερα φυτοζωεί, είναι πεινασμένη και διψασμένη γιατί ξεχάσαμε πως και αυτή έχει τις ανάγκες της. Χρειάζεται να τη θρέψουμε με την αλήθεια, να την δροσίσουμε με τις καθάριες πηγές του Ευαγγελικού Λόγου, να την ντύσουμε με την αρετή, να την δώσουμε το οξυγόνο της Θείας Λατρείας, να την ζεστάνουμε στον ήλιο της αγάπης. Είναι καιρός, αδερφή Δήμητρα, το μεγάλο λάθος που κάναμε στη ζωή μας να το διορθώσουμε. Να προσέξουμε την ψυχή μας, να την θρέψουμε με την χλώη των θείων μυστηρίων που μας προσφέρει η Εκκλησία, να την δυναμώσουμε με την προσευχή και να την ετοιμάσουμε για να ζήσει αιώνια κοντά στο Θεό. Γιατί η ψυχή είναι εκείνη που δίνει αξία στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Και αν ο άνθρωπος κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, έχασε το παν. Γιατί τα υλικά αγαθά είναι προσωρινά, ενώ η ψυχή είναι αθάνατη και γι' αυτό είναι προορισμένη να ζει αιώνια, δοξασμένη και ευτυχισμένη για πάντα, αρκεί να ζει θεάριστα. Για αυτή την ψυχή έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό ο Χριστός μας. Ας το καταλάβουμε. Είμαστε αγορασμένοι και λυτρωμένοι από το αίμα του Χριστού. Ας προσέξουμε λοιπόν να μην χάσουμε την ψυχή μας, γιατί αυτή θα είναι η μεγαλύτερη δυστυχία μας. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσεντίλα. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μας ακούσατε και σήμερα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς

σταυρό σου. Για άλλους μορία, σκάνδαλο. Για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός. Ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς το πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά. Για μας, καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Ω αγάπη μακαρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχαλιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

0: Πανήγυρης Οσίου Αμφιλοχίου του Νέου του Εμπάτμου. Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου στην Πάτμο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ την Ιερά Αγρυπνία και το Σάββατο στις 7 το πρωί την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί τη συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, όρθρος αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος, 7 το απόγευμα με θέορτος ασπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, τον γνωστό πατέρα Ιωήλ, ο οποίος μας είναι γνωστός και από προηγούμενες εκπομπές. Σεβασμιότατε, πολλές φορές γίνεται λόγος για μια χριστιανική ζωή, για αυτό που λέμε την εν Χριστώ πνευματική ζωή. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το που είναι έτσι κάτι αφηρημένο, θα μπορούσαμε να το δούμε σαν μια ουσιαστική πραγματικότητα στην καθημερινή μας ζωή? Τι στοιχεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να έχουμε ώστε να ζούμε και να αισθανόμεθα την πληρότητα αυτής της εν Χριστώ ζωής?
1: Πρώτα σας ευχαριστώ που με ξανακαλέσετε. Βέβαια, θέλω να ομολογήσω ότι δεν
0: συνεχίζετε το πρόγραμμα.
1: Συνεχίζετε το πρόγραμμα. Ναι. Λίγο πιο αραιό, αλλά ναι, θα το κάνουμε πιο πυκνό. Ναι. Και ότι δεν έρχομαι σε ανίκιον χώρο, αλλά σε οικίον.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ που μου είπατε πάλι να έρθω αυτή τη φορά για να θίξουμε αυτό το πνευματικό θέμα. Θα ήθελα να αρχίσω να σχολιάζω την ερώτησή σας με κάτι που έχει σχέση με ένα πρόσωπο του Αγίου Όρους. Να, επειδή έχουμε και ώρα, μου δίνετε έτσι την άδεια να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Όταν ήμουνα 18-19 ετών, έτσι νέος, ήμουνα φοιτητής τότε εκεί στη θεολογία στην Αθήνα, είχα πάει στο Άγιον Όρος για δεύτερη φορά, θυμάμαι, μαζί με έναν άλλον συμφοιτητή μου, τώρα ηγούμενο σε κάποιο μοναστήρι. Και πήγαμε στη Μονή Ιβύρων. Μπορεί να τον είχατε ακούσει κι εσείς. Ήταν εκεί στη Μονή Ιβύρων ένας προσμονάριος, ευλαβέστατος προσμονάριος, όταν ήταν ακόμη ιδιόρυθμος η Μονή, ο πατήρ Αθανάσιος, ο Ιβυρίτης. Πιστεύω να τον έχετε
0: γνωστός,
1: ακούσει.
0: Είναι μια ιστορική, ναι, προσωπικότητα.
1: Τον είχατε γνωρίσει, ναι, καμιά φορά τον είχατε γνωρίσει. Ήταν πολύ σοφός άνθρωπος και πολύ προσγειωμένος. Και ήταν προσμονάριος εκεί στην Παναγία την Πορταΐτισσα, περιποίητο, όπως ξέρετε, ο προσμονάριος προσμένει εκεί στο, περιποίητο το παρεκκλήσιο, αυτά, και εμείς προσκυνήσαμε και στο τέλος, αφού έγινε ο εσπερινός, μας πήρε εκεί στην άκρη και κατά τη συνήθειά του μας μίλησε. Πριν σας πω όμως τι μας είπε, να πω λίγο από την ιστορία αυτού του, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει σχέση με το θέμα μας. Λέει, αυτός, όπως ξέρετε, αν ξέρετε, έχει γράψει και ένα βιβλιαράκι, ο πατήρ Θεόκλητος ο Δινησιάτης, τον θεωρούσε γέροντά του, πνευματικό του.
0: Λάλιστα.
1: Αν και αυτός είχε παραιτηθεί της ιεροσύνης, αλλά τον συνεβουλευόταν πάρα πολύ συχνά. Αυτός ήταν στην Αίγυπτο, σε μια μεγάλη ελληνική παροικία, ιερεύς, αρχιμανδρίτης. Πριν από τον Νάσερ, είναι γνωστό ότι όταν ήρθε ο Νάσερ, άρχισε να διώχνει όλους τους ξένους
0: και, και τον Ελλήνα.
1: Τότε νομίζω συρρυκνώθηκε και ο ελληνισμός της Αιγύπτου. Μέχρι τότε είχε μια άνθηση και οι κοινότητες, βέβαια, και των περασμένων αιών, τον 19ο αιώνα και των αρχές του 20ου, ήταν ανθούσες εκεί, πάρα πολύ ανθούσες, και το εμπόριο και πολλές άλλες δραστηριότητες οικονομικές τις είχαν μεταξύ άλλων και οι Έλληνες στα χέρια τους. Αυτός ήταν σε μια ανθούσα ελληνική κοινότητα. Και ως αρχιμανδρίτης που ήταν και είχε τις δραστηριότητες εκεί της κοινότητας, είχε μαζέψει αρκετά χρήματα. Θα μου πείτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Είναι, όποιος έχει πάει στο εξωτερικό και έχει δει τους ιερείς εκεί, είναι ευνόητο ότι πολλοί από τους ιερείς μας εκεί έχουν την δυνατότητα να μαζέψουν χρήματα, και μάλιστα αρκετά. Όταν στην Ελλάδα, πιστεύω, οι ιερείς δεν θα παίρναν τίποτα τότε την εποχή εκείνη, και αφού από το Δαμασκηνό άρχισαν να παίρνουν 500 δραχμές νομίζω, και είχε μαζέψει αρκετά χρήματα. Τότε, λέγει, αν δεν κάνω λάθος, η Σύνοδος Πατριαρχείου Αλεξανδρίας τον εξέλεξε επίσκοπο. Και αυτός, όταν εξελέγει επίσκοπος, πήγε και βρήκε τον πνευματικό του. Εδώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ποιος ήταν ο πνευματικός. Είχα ακούσει όμως ότι πρέπει να ήταν κάποιος ιερομόναχος Ιωάννης εκεί σε κάποιο παρεκκλήσιο των Αθηνών στην Περιόνυμος, που μετά νομίζω έγινε και Αργολίδος, επίσκοπος Αργολίδος, και παραιτήθη, ναι. Πήγε στο Άγιον Όρος. Θα τον έχετε ακούσει.
0: Έχουμε μια ιστορία,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ένας ευλαβέστατος, έτσι, ναι. Νομίζω ότι αυτός ήταν. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω. Ο οποίος τον εξομολόγησε και του είπε: δεν μπορείς να γίνεις επίσκοπος, ούτε και μπορείς καν να λειτουργήσεις από εδώ και πέρα. Τους λόγους δεν ξέρω για ποιους. Τι εξομολογήθηκε, τι είπε, δεν είπε. Αυτός φαίνεται συγκλονίστηκε ολόκληρος και έκτοτε δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Ήταν μεν προσμονάριος, αλλά το πετραχύλι του δεν το έβαλε. Έτσι είχα πληροφορηθεί. Αλλά γιατί τα λέω αυτά? Λέω για να δείξω την ποιότητα του ανδρός, ότι πόσο έτσι σπουδαίος άνθρωπος ήταν και είχε ευαισθησίες πνευματικές μέσα του. Δεν ήταν ένας κληρικός όπου τα παρέτρεχε και μπορούσε να είχε και στην καρδιά του ογκόλυθους και να εξασκούσε και το ποιματικό του λειτουργήμα. Γύρισε πίσω, αρνήθηκε να γίνει, λέει, επίσκοπος, και μετά έφυγε από εκεί και πήρε και τα χρήματά του και πήγε στην Αθήνα. Τότε συνέβη ο πόλεμος του 40. Όπως ξέρετε, στον πόλεμο του 40, λόγω του πολέμου, όσοι είχαν χάρτινα νομίσματα τα έχασαν όλα. Έχασαν την ονομαστική τους αξία. Εγώ γνώρισα και εδώ στην Μητρόπολη που πυρετώ αρκετούς, οι οποίοι μου είπαν πόσο, τι είχαν αποθηκεύσει στα σπίτια τους, και ήρθε ο πόλεμος και τους τα πήρε όλα. Ήρε άπαντα. Λοιπόν, και αυτός ο κακομοίρης, ο ευλαβέστατος αυτός, κατόπιν ευλαβέστατος και πολύ έτσι σοφός, τα χρήματα που είχε μαζέψει και τα οποία προφανώς τα είχε, διότι θα ένιωθε ότι από εδώ και πέρα η ζωή του θα είχε και κάποια σχέση με αυτά, θα μπορούσε έτσι να ζήσει άνετα κλπ. Τα έχασε όλα. Συγκλονίστηκε από το γεγονός αυτό και πήγε και έβαλε μέσα στο κελί του μια επιγραφή που είπε του Κυρίου, λόγος του Κυρίου, που έλεγε: ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει. Λέει, όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, λέει ο Κύριος, σκορπίζει. Ναι, συγκλονίστηκε ολόκληρος, πήγε στο Άγιον Όρος, έμεινε προσμονάριος στην Παναγία και έζησε τα υπόλοιπα της ζωής του με βαθιά μετάνοια, με πάρα πολύ συντριβή εσωτερική, με ταπείνωση πάρα πολύ. Ήταν σπουδαίος και σοφός άνθρωπος, και διδάσκοντας τους ανθρώπους: ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει. Και αυτό φαίνεται το γεγονός και πολλά άλλα τον είχαν συγκλονίσει, και έλεγε όποιος πήγαινε εκεί, γιατί μου το είπε και σε μέναν και στον άλλον που είχα μαζί, μας μάζεψε εκεί κοντά στο τέλος του Εσπερινού και άρχισε να μας μιλάει. Θυμάμαι μάλιστα και τα θέματα που μας έλεγε, ότι για την Παναγία, προσκυνήσαμε την Παναγία την Πορταλίτσα και είπε: όλες οι εικόνες της Παναγίας έχουν τη χάρη τους. Βέβαια, εμείς δεν πρέπει, λέει, να υπερυψώνουμε μία και να καταβιβάζουμε άλλη εικόνα της Παναγίας. Όλες οι εικόνες, λέει. Και είπε μάλιστα ότι η 7η Οικουμενική Σύνοδος, όταν απεφάσισε και είπε για την τιμή στις εικόνες, δεν ανέφερε καμιά εικόνα της Παναγίας με το όνομά της, αλλά είπε γενικά η εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου. Αλλά εμείς, λέει, έχουμε εδώ την Πορταΐτισσα που κάνει θαύματα και επίνεσε την εικόνα εκεί. Και μου είπε τότε ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Μας είπε, τον οποίο θυμάμαι μέχρι σήμερα και το ακούω και τώρα να κυκλοφορεί. Φαίνεται θα το έλεγε συχνά. Λέει: εάν ο άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, δεν καταλάβει ότι ο προορισμός της ζωής του είναι η Βασιλεία των Ουρανών, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί άνθρωπος, αλλά να είχε γεννηθεί ένα πλάσμα άλογο, ένα βόδι, ας πούμε. Μεγαλύτερη αξία έχει από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταλάβει τον προορισμό της ζωής του, ότι προορίζεται για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ότι έχει πλαστεί όχι για να τσαλαβουτάει στην αμαρτία, αλλά για να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και μέχρι τώρα που έχουν περάσει πόσα, 34 χρόνια, 35. Είναι εναργέστατο μπροστά μου, ότι αυτό που μου είπε ο γέροντας καθισμένος εκεί, απέριτος ήταν. Μάλιστα είχε και έναν όγκο εδώ στο λαιμό μου, σαν να το θυμάμαι τώρα, έτσι με τρίο αναστήματος. Κάθισε εκεί στο πεζούλι και άρχισε να μιλάει και να λέει για τον προορισμό της ζωής και να λέει ότι καλύτερα να είσαι ένα άλογο, ένα ζώο, ένα βόδι, παρά να είσαι χριστιανός ο οποίος έχεις διαγράψει τον προορισμό της ζωής σου, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινάει η αληθινή εν Χριστώ ζωή, η πνευματική ζωή, ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει, ο κάθε χριστιανός, δυστυχώς λόγω κάθε χριστιανός, γιατί επειδή όλοι έχουμε την αυτή του χριστιανού, την ιδιότητα του Χριστιανού, στην πατρίδα μας εννοώ, εν τούτης όλοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το περιεχόμενο της λέξης χριστιανός ορθόδοξος. Δηλαδή, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ποιος είναι ο προορισμός. Γιατί ακούω πολλούς στη ζωή τους έχουν βάλει στόχους, έτσι δεν είναι. Ο άλλος λέει ότι μου έλεγε ένας ότι εμένα στη ζωή μου ο στόχος μου είναι να κάνω ταξίδια σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσω κόσμο. Τώρα πώς ήθελα να τα γνωρίσει δεν ξέρω. Προφανώς τα ταξίδια αυτά θα συνοδευόντουσαν και με πολλά άλλα τα οποία δεν θα ήταν και κατά Θεού ή ήταν περίεργος. Περίεργος να γνωρίσει και άλλα πράγματα, αυτό τον γέμιζε. Σκεφτείτε πόσο ρηχό πράγμα είναι να σου γεμίζει τη ζωή, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα και άνθρωποι που δεν ήταν ευκαταφρόνητοι και μέσα από τον άβλιο χώρο της Εκκλησίας γνώριζαν ότι να πάμε και εκεί. Αυτό τους γέμιζε έτσι. Αυτή η κίνηση να τρέχουν από εδώ και από εκεί τους γέμιζε. Ή ο άλλος σου λέει ότι σκοπός της ζωής μας είναι να κάνουμε ένα γερό κομπόδεμα, να αποκτήσουμε χρήματα. Αυτό που έκανε και ο Ιερομόναχος και στο τέλος χτύπησε το κεφάλι του και έγραψε αυτή την επιγραφή: «Ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει». Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Ο αντίπαλος του Θεού, δηλαδή τα λεφτά, τα χρήματα, να είναι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Σε έναν άλλον μπορεί να είναι τα παιδιά του, λέει να σπουδάσω. Εγώ θέλω να σπουδάζω. Σκοπός της ζωής μου είναι να σπουδάσω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου. Ή ο άλλος μπορεί να έχει και αμαρτωλές. Αμαρτωλές έτσι διασκεδάσεις. Αμαρτωλές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μια φορά μου διηγήθηκε ένας αγιορείτης μοναχός για μια ομάδα παιδιών που πήγαν και τον επισκέφθηκαν που είχαν μπλέξει στη μαγεία. Σε αυτά τα σατανιστικά κινήματα. Και λέει ήταν έτοιμοι μέσα σε αυτά τα στους σατανιστές, όχι αυτά τα μέτρη και τα αυτά, να παραδώσουν την ψυχή τους στον σατανά. Αρκεί να έχουν δύο ανταλλάγματα τα οποία τα θεωρούσαν τα πιο πολύτιμα στη ζωή τους. Να τους δώσει ο Θεός χρήματα και να τους δώσει και γυναίκες να απολαμβάνουν τα σαρκικά πράγματα. Βλέπετε ότι στη ζωή του κάθε άνθρωπος έχει βάλει ένα στόχο. Ένα στόχο. Και λέει αυτός ο ιερομόναχος, ο περίφημος, που είχα την τιμή να τον γνωρίσω έτσι και να το αυτό, λέει: αν δεν βάλεις στη ζωή σου στόχο, ότι ο προορισμός, ότι το τέλος, το τέρμα της ζωής σου, της βιολογικής σου ζωής πρέπει να είναι η βασιλεία των ουρανών, αν και αυτό βιώνεται από αυτήν εδώ τη γη. Δηλαδή η κύρια ασχολία σου είναι πώς θα έχεις μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, πώς θα ζήσεις μια αληθινή πνευματική ζωή. Μετά θα περιπέσεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Στην καθημερινή μας ζωή. Και κάνει κανείς το σταυρό του όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν την ηλικία τους, τι στόχους έχουν βάλει στη ζωή τους. Τι στόχους. Στεναχωριέται μάλιστα όταν βλέπει να είναι και χριστιανοί και να είναι και κληρικοί μάλιστα καμιά φορά. Τι στόχους έχουν βάλει στη ζωή τους και όταν δεν τους επιτυγχάνουν να μαραζώνουν, να στεναχωριούνται, να θλίβονται. Να θλίβονται πολλές φορές, να αποκτούν και ψυχολογικές έτσι, καταστάσεις άσχημες, διότι δεν επετεύχθη ο αρχικός σκοπός της ζωής τους. Αλλά εδώ όταν βάλει κανείς τη βασιλεία των ουρανών σαν στόχο, είναι αυτό ένα μεγάλο πεδίο. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να μην νιώσει την επέμβαση του Θεού, την ευλογία του Θεού, και ότι αν αγωνιστεί οπωσδήποτε θα έχει κάποιο μήνυμα από τον Θεό. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο της αληθινής εν Χριστώ ζωής. Έτσι, πώς το βλέπετε εσείς?
0: Ναι. Σημασμένοτατε έχετε δίκιο. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό έχει και ζει και βιώνει την αλήθεια αυτού του πιστεύματός του, νιώθει μια πληρότητα. Όταν δεν μπορούμε να βιώσουμε αυτά, είτε είμαστε κληρικοί είτε λαϊκοί, τότε ψάχνουμε τα υποκατάστατα, όπως ακριβώς αυτά λέτε. Είτε να γεμίσουμε τη ζωή μας με τα μπιχλιμπίδια, με τις οικοδρομές, με τον τουρισμό, με τα εξωτερικά στολίδια, με την αποθήκευση υλικών αγαθών, με το να φτιάξουμε το κομπόδιμο, να έχουμε καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές στα χρηματιστήρια. Νομίζουμε ότι αυτό θα γεμίσει τη ζωή μας. Αλλά έχοντας όλα αυτά, οδηγούμεθα σε μια άλλη κατάσταση, όπως ακριβώς είπατε, ότι καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί
1: Αυτό το έλεγε και μου έκανε εντύπωση. Διότι ναι, έτσι οδηγεί το άνθρωπο στην καταστροφή, έτσι δεν είναι? Και αφού θα φτάσει, γιατί το τέλος ενός ανθρώπου που δεν έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να έχει μια ζωντανή επαφή με τον Θεό, αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, να έχει μέσα σου την αληθινή ζωή που είναι ο Χριστός. Οπωσδήποτε, γιατί όταν λέμε, μιλάμε για κόλαση ή για καταδίκη, αυτό εννοούμε, ότι ο άνθρωπος, φυσικά δεν εννοούμε ούτε φωτιές, ούτε καζάνια, ούτε τίποτα. Αυτά
0: τα είναι, έχουμε μέσα μας.
1: Ναι.
0: Όταν μας καίει.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος μένει. Θα καταλήξει να είναι μια ύπαρξη που δεν θα έχει μέσα του ζωή. Στην καταστροφή θα είναι αυτό το πράγμα. Θα είναι η καταστροφή του, είναι η καταστροφή του. Ο Αββάς Δωρόθεος έλεγε για κάποιον στις πρακτικές ομιλίες του. Ρώτησε ένας αδελφός, ένα γέροντα, και του είπε ότι στη ζωή μου προτιμώ τον θάνατο. Θέλω να πεθάνω. Και του λέει, γιατί θέλεις να πεθάνεις? Λέει, γιατί έχω πολλές θλίψεις. Λέγει, επειδή δεν υπομένεις στις θλίψεις, προτιμάς τον θάνατο. Αλλά αν ήξερες τι ακριβώς είναι η αιωνία κόλαση, οι θλίψεις αυτές θα σου φαινόντουσαν πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε από αυτήν εδώ τη ζωή να καταλάβουμε τι γίνεται στην άλλη, πολλά πράγματα χάνουν έτσι τη βαρύτητά τους, νιώθουν μια πλήξη, μια ανία, χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν έχουμε στόχο, ας πούμε, τον Θεό. Δεν έχουμε στόχο να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό. Οπότε πολλές από τις δραστηριότητες μας φέρονται ανιαρές και βρίσκουμε διέξοδο σε αυτά τα πράγματα που είπαμε και προηγουμένως. Που είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ ταπεινά για έναν άνθρωπο που αγωνίζεται. Όχι ότι, ότι αυτά τα κατακρίνουμε. Για όνομα του Θεού, έτσι δεν είναι? Το να πάει κανείς για ένα ταξίδι, μια εκδρομή, το να μαζέψει λίγα χρήματα για την οικογένειά του, για να ζήσει, αυτά δεν είναι αμαρτία. Αλλά όταν είναι σκοπός της ζωής μας αυτά τα πράγματα, ακόμη και ο αθλητισμός, ακόμη και ο αθλητισμός. Έχω ακούσει νέα παιδιά να λένε ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να αποκτήσω εκείνο το, να νικήσω, να πάρω εκείνο το έπαθλο. Και καταλαβαίνω ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή, όταν φτάνει στο σημείο να έχει θεοποιήσει την μπάλα ή ένα έπαθλο ή ένα αγώνισμα, πάει να πει ότι μέσα του ο Χριστός απουσιάζει, η ζωή δεν υπάρχει πραγματική. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει η πλήξη, θα έρθει η ανία, θα έρθουν πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέει και ο Αββάς Δωρόθεος, εάν λέει πολλά πράγματα για τα οποία θλιβόμεθα εδώ στη ζωή αυτή, είναι διότι δεν έχουμε καταλάβει τα εκεί. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα θάνατον, ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Υπάρχει, ας πούμε, η Βασιλεία των Ουρανών, όπου είναι μια απέραντη, έτσι, εν Χριστώ ζωή, που σου δίδει όλες τις προϋποθέσεις να είσαι όρθιος και να ζεις με πραγματικά πνευματικές καταστάσεις. Όπως υπάρχει και η καταδίκη, η κόλαση με την έννοια που την είπα προηγουμένως, για να μην ακούν οι ακροατές μας κόλαση και νομίζουν ότι είναι κανένα καζάνι που βράζουμε. Αλλά η κόλαση είναι η στέρηση της ζωής του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος ζει με τα πάθη του, ζει μέσα στα πάθη του, δεν έχει τη μνήμη του Θεού. Πώς λέει εκεί ο ψαλμωδός, εμνήστην του Θεού και εφράνθη. Ακούστε, πολύ ωραία έκφραση. Εμνήστην του Θεού και εφράνθη. Θυμήθηκα τον Θεό και χάρηκα. Ο άλλος που δεν έχει τον Θεό σαν σκοπό της ζωής του, θα θυμάται την μπάλα, θα θυμάται τις ανηθικότητες, θα θυμάται τα χρήματα, θα θυμάται χίλια δύο πράγματα. Και θα χαίρεται με αυτά. Αυτό λέω ότι είναι. Το πρώτο στόχος είναι, το πρώτο προσόν είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε για ποιον λόγο ζούμε στη ζωή αυτή και πού πορευόμεθα.
0: Σεβασμιότατε, ο προφήτης Ισαΐας έλεγε ότι, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πού με στέλνεις να πω, τι να κηρύξω, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Ή ακόμη ότι γεννήκατε όλο σάρκα, οι άνθρωποι είναι όλο σάρκα και δεν έχουν. Ας πω, δεν σκέπτονται τίποτε το πνευματικό. Η καρδιά του ανθρώπου επαχύνθη, οι σκέψεις του εσκοτίστη, η ακοή του βουβάθηκε και ούτω καθεξής. Μήπως αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων της εποχής μας? Και σκεπτόμεθα με τα πλέον κοσμικά αισθήματα και έχουμε τα φρονήματα του κόσμου και δεν έχουμε τα φρονήματα του Θεού και εξέλιπαν οι πνευματικοί άνθρωποι. Γίναμε σάρκινοι και δεν είμαστε άνθρωποι του πνεύματος. Και μήπως, αν επισέλθουμε λίγο στο χώρο της Εκκλησίας, να δούμε, υπάρχουν χριστιανοί που είναι πνευματικοί άνθρωποι? Γιατί το λέμε σήμερα, λέμε αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος και έχει ενδιαφέροντα. Εκκλησιάζεται, προσεύχεται, εξομολογείται, κοινωνεί των αχράντων μυστήριων, ασκείται στην αρετή, στην αγιότητα, κάνει την ελεημοσύνη του, παρέχει τον εαυτό του παράδειγμα και υπόδειγμα ζωής. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανθρώπου που βιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια της πίστεως, και επομένως είναι, όπως λέμε, πνευματικός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Αυτό που είπατε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, υπήρχαν εποχές μέσα στην Εκκλησία που υπήρχαν μεγάλα πνευματικά αναστήματα, όπου οι άνθρωποι κατέφευγαν εκεί, έβλεπαν το Ευαγγέλιο να ενσαρκώνεται στη ζωή των ανθρώπων αυτών και οπότε χαιρόντουσαν πάρα πολύ. Δεν θυμάστε εκείνο τον Αβά που είπε, εγώ δεν είμαι μοναχός, αλλά είδα μοναχούς, γνώρισα μοναχούς. Και πολλοί από τους γεροντάτες μας το λέγανε, εγώ δεν είμαι, αλλά γνώρισα τον γεροντά μου, ο οποίος ήταν έτσι και έτσι. Και εμείς το λέμε καμιά φορά, δεν το λέμε, ε? Ναι. Γνωρίσαμε γεροντάδες. Η εποχή μας, παρόλο που η χάρη του Θεού παραμένει ακμαία όπως και παλαιότερα, ο Χριστός δεν χάνει τη δύναμή του και στη σημερινή εποχή θα αναδείξει έτσι ανθρώπους που θα έχουν αυτά τα πατερικά στοιχεία που είχαν οι γεροντάδες των προηγουμένων και οι πατέρες οι πνευματικοί των προηγουμένων γενεών. Αλλά στην εποχή μας διακρίνεται αυτή η πτωχία, που παρατηρείται αυτή η πτωχία, να βρούμε πτωχία πνευματικών ανθρώπων. Και δεν σας κάνει εντύπωση, άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως ευλαβείς, οι οποίοι έκαναν, που χιλιάδες άνθρωποι υπήρχαν στους περασμένους αιώνες τέτοιοι. Άνθρωποι στην εποχή μας ευλαβείς, συνεπείς στην πνευματική του ζωή, οι άλλοι θέλουν να τους ανακηρύξουν αγίους. Η σπάνης των μεγάλων πνευματικών αναστημάτων αναγκάζει πολλούς από εμάς ευλαβείς απλώς ανθρώπους να τους χαρακτηρίζουμε αγίους και να τους αποδίδουμε και ιδιότητες οι οποίες αναφέρονται σε ανθρώπους που μέσα στην Εκκλησία μας θαυματουργούσαν και λοιπά. Μου κάνει εντύπωση ότι τον κάθε ευλαβή άνθρωπο που είναι αξιέπαινος, οι άλλοι τον βλέπουν στη σημερινή εποχή σαν Άγιο, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος τροπορτινά συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι και αυτό ένα σημείο φτώχειας της εποχής μας. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ένας θεολόγος και ιερεύς λέει ότι πρέπει να είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, να αναζητήσουμε το Θεό, να ζήσουμε τον αληθινό Θεό, να βρούμε την αληθινή ζωή, έτσι. Γιατί πολλοί από εμάς τους χριστιανούς έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας Ευαγγέλιο, είμαστε χριστιανοί, ένα δικό μας Ευαγγέλιο και έχουμε ένα δικό μας τρόπο ζωής, τον οποίο έχουμε βαπτίσει ότι είναι χριστιανικός και έχει εμένα εξωτερικά τα τυπικά αυτά σημεία, το ότι εκκλησιάζεται, έχει επαφή κάποιο με το πνευματικό, δεν έχει κάνει κάποιο κακό, αλλά μια ουσιαστική μεταβολή δεν υπάρχει μέσα μας. Σε πολλούς από εμάς βλέπετε παραμένουν τα πάθη ολοζώντανα, και αυτό το είχε παρατηρήσει και ο Κύριος στο θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του. Για θυμηθείτε, μετά το θαύμα των πέντε άρτων, ο κόσμος με φανατισμό ακολουθούσε τον Χριστό. Δεν το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και αναγκάστηκε ο Χριστός, λέει, ξέρω γιατί. Διότι
0: σας έλεγε το οικονομικό πρόβλημα.
1: Ναι, τρεις φορές την ημέρα. Μάλιστα, ένας θεολόγος λέει, ήλπιζαν ότι το θαύμα αυτό θα το έκανε τρεις φορές την ημέρα. Ήταν σαφής ο Χριστός.
0: Ναι. Σεβασμιότατε, ναι. Η Εκκλησία μπορεί να διαφορεί στο κοινωνικό δράμα αυτό που παρουσιάζει και η εποχή μας. Όλες οι εποχές, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, που είναι περισσότερον οξύ το πρόβλημα. Η Εκκλησία μπορεί να διαφορεί για το εάν ο άνθρωπος είναι χορτάτος ή νηστικός.
1: Όχι, αυτό είναι και από τα κύρια μελήματα, ναι, της Εκκλησίας. Η αγάπη πρέπει να γίνεται και μάλιστα αδιάκριτα, χωρίς να κοιτάζουμε αν ένας είναι χριστιανός ή είναι μουσουλμάνος ή είναι ειδωλολάτρης. Η αγάπη, η φιλανθρωπία πρέπει να γίνεται αδιάκριτα σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμη και σε αυτούς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και στους απατεώνες ακόμη που έρχονται να επιγνώσει, να σε εξαπατήσουν και να σου ζητήσουν κάτι, μην τους διώχνεις. Πρέπει να τους δώσεις λίγα χρήματα. Εγώ εκεί τώρα που πήγα στη Μητρόπολη και έχουμε βάλει εκεί το φιλόπτωχο ταμείο, εγώ τους είπα ότι επιθυμία μου είναι να μην φύγει κανένας, έστω και απατεώνας. Γιατί ξέρω, καταλαβαίνω ότι έρχονται αρκετοί με σύστημα.
0: Αλήθεια, ναι. Σεβασμιότατε, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό?
1: Με σύστημα, δεν βλέπω, γιατί έρχονται και σε μένα και μου λένε και διάφορα πράγματα που καταλαβαίνω ότι είναι ψευδή. Έτσι, ψευδή.

0: Καταλαβαίνω, δεν είναι θέλετε. Από την πείρα μου που έχω, καταλαβαίνω ότι απέναντί μου αυτός μου λέει ψέματα. Δηλαδή και μάλιστα καμιά φορά με και ψέματα τόσο πολύ αυτά τα έχει συντάξει τόσο ωραία και τόσο έτσι τα σερβί. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ βαρύ να έρθει ένας άνθρωπος έστω και να σου ζητήσει έτσι και να τον διώξει. Και έχω πει εκεί στον ιερέα ότι έστω και λίγα ευρώ πρέπει να τους δίνουμε, ας είναι και απατεώνες. Και πολλοί άλλοι βέβαια που έρχονται και έχουν μεγάλη ανάγκη, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας απασχολεί μαζί
0: με όλα. Έρχονται και μερικοί, έλα δώσω 2-3 ευρώ, 4. Καμιά φορά έρχονται και μερικοί μεθυσμένοι έτσι. Αυτά, δεσπότη μου, δώσε μου κανένα φράγκο. Εδώ σου 4-5 ευρώ. Λέω να μην φύγει έτσι με την ιδέα ότι δεν του κατησυχημένος. Γιατί σέβομαι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια εικόνα του Θεού, έστω και στραπατσαρισμένη. Και θα πρέπει να του δώσεις έστω και κάτι. Αφού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, εμπνεύστηκα από εκεί. Τα έχω διαβάσει πολλές φορές. Και με άλογο να έρθει ένας να σου ζητάει ελεημοσύνη, δώσ' του κάτι.
1: Να σας πω όμως ένα προβληματισμό που συνέβη ένα περιστατικό τις ημέρες αυτές. Ήρθε κάποιος νεαρός ο οποίος με αναζητούσε. Τον δέχτηκα. Με όλη του εμφάνιση μου έδειχνε ότι ένας υποψήφιος ιερεύς. Μου λέει ότι τελείωσα την εκκλησιαστική σχολή της Νεαπόλεως. Θα πάω στην ανωτέρα εκκλησιαστική. Θα με χειροτονήσει ο τάδε επίσκοπος. Είμαι τώρα, έχω και μια γυναίκα η οποία ήταν Ιαχωβού και βαφτίστηκε και λοιπά, και ο πεθρός μου με έδιωξε και τώρα ήρθα ο το στόπ από εκεί εδώ και λοιπά, και τώρα στις 15 του μηνός θα χειρτονηθώ στην τάδε ενορία, σας καλώ να έρθείτε. Εγώ δεν είχα καμιά υπόνοια και καμιά υποψία, μάλιστα του έδωσα και δύο βιβλία περί ιεροσύνης, το είπα έτσι όπως μιλάω, δεν είχα καμία υπόνοια ότι είναι παραμύθι όλη αυτή η ιστορία. Οπότε ειδοποιώ και την αδελφή η οποία είναι εκεί στο οικονομικό να δώσω ένα φάκελο να φύγει και το δώσε ένα ποσό εκεί πέρα. Περίμενα να έρθει για ταράσα, αλλά δεν ήρθε. Παίρνω το δεσπότη, λέω σεβασμό, όταν τα έχετε. Και πότε, ποιον, δεν ξέρω τίποτε. Μα λέει τώρα στις 15 το μηνός, λέω θα έχουμε τη χειροτονία του. Λέει, πρόκειται περί απάτης. Βέβαια ένιωσα άσχημα μέσα, γιατί δεν συνηθίζω να...
0: Εντάξει, είναι απατεώνες πολύ τέτοιο.
1: Αλλά δεν είχε κανένα δείγμα, είχε αφήσει και τα γένια του, ήτανε, και είχε και ένα πρόσωπο έτσι που εύκολα μπορούσε να σε παρασύρει.
0: Μα εγώ το έχω καταλάβει πολλές φορές, να σου έρχεται να σου λέει τώρα έχω ένα δικαστήριο και πρέπει να τα πληρώσω, ή τώρα να έρχεται μετά από λίγες μέρες να πάω εκεί, τελείωσε αυτά. Τα κατάλαβα, λέω δώσ' του λίγα ευρώ για να φύγει, αλλά... Δεν θα ήθελα ποτέ να τον διώξω κατησχημένο, επειδή τον θεωρώ ότι είναι εικόνα του Θεού. Με 2-3 ευρώ, μια Μητρόπολη δεν θα πάθει τίποτα. Ούτε κι εμείς, βέβαια.
1: Μήπως έτσι όμως, σεβασμιότατε, συνεργούμε στο να αυξάνεται η επαιτία.
0: Εντάξει,
1: και να...
0: μπορεί να είναι και αυτό, αλλά μπορεί όμως ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο πάρα πολύ μεγάλο. Και κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει η φύση του και να δει ότι. Υπήρχαν και μερικοί που εν επιγνώση του δίνανε, ξέρανε. Εγώ σε μερικού είδα.
1: Έχουμε και το, αυτό του Μυρίλ, την περίπτωση εκεί του Γκόγκο.
0: Γι' αυτό και το πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να γίνεται. Γιατί μου κάνατε το ερώτημα, αν πρέπει να διαφερόμεθα πάρα πολύ έτσι. Ναι. Και ξέρετε, υπάρχει μεγάλη δυστυχία. Μην βλέπετε που η πατρίδα μας έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυστυχία. Έκανα το σταυρό μου εγώ αυτούς τους 4-5 μήνες που είμαι έτσι αυτό, να δείτε πόση δυστυχία υπάρχει στους ανθρώπους. Αυτές οι τράπεζες έχουν καταφάει έτσι τους ανθρώπους με τους τόκους και τα επιτόκια και ό,τι άλλο.
1: Τους παίρνουν τις περιουσίες.
0: Και τα κατασχετήρια και τα άλλα κλπ. Και βέβαια εμείς δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα, αλλά σαν Μητρόπολη όμως είπα εκεί, και επειδή περνάνε και από το γραφείο, ότι δεν θα διώξετε κανένα, έστω και αν είναι απατεώνας με 2-3 ευρώ, επειδή είναι και εικόνα του Θεού.
1: Οπότε θα έχετε πολλούς επισκέπτες. Εντάξει, αυτό θα είμαι και εγώ σεβασμιότατα, γιατί δεν θα με διώξετε χωρίς.
0: Αλλά σας λέγω, λέω το σκεπτικό μου ποιο είναι, ότι δεν θα ήθελα έτσι, εγώ για να φτάσει ο άλλος εκεί να παρακαλάει, να εκετεύει, να φωνάζει, έστω και ψεύτηκα, λέω 2-3 ευρώ αξίζει να του δώσει. Αλλά υπάρχουν και αυτά βέβαια είναι εξαιρέσεις. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από αυτούς είναι απατεώνες. Αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να έρχεται ένας άνθρωπος και να τον διώχνει να λύτει. Γάιδρα, ξέρω εγώ, φύγει από εδώ πέρα. Διότι είσαι απατεώνες. Το θεωρώ πάρα πολύ έτσι. Και στη ζωή μου έτσι έκανα. Αλλά και άλλους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά δεν θεωρώ όμως ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι αυτό. Έτσι. Αυτό μπορεί να το κάνει κανείς και σε άλλους μη χριστιανούς. Και σε μη χριστιανούς. Εδώ στην Αθήνα άκουσα στη Ζωοδόχο πηγή εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο Άγιος Δημητριάδος στη Σύνοδο της Ιεραρχίας. Υπάρχει κάποιος ιερεύς ο οποίος κάθε μέρα παραθέτει γεύμα σε 100 Κούρδους. Κούρδους της περιοχής του. Και μάλιστα αυτοί όχι μόνο τρώγανε, αλλά δεν του δείχνουν και ποτέ συμπάθεια. Δηλαδή τρώγανε, σκεφτικοί, σιωπηλοί, σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Μέχρι ότου αυτός το έκανε όμως με συνέπεια. Δηλαδή δεν σταματούσε να τους παραθέτει κάθε μέρα αυτό το γεύμα σε αυτούς όλους τους μετανάστες που είναι εκεί. Οπότε αυτοί προβληματίστηκαν. Και ένας από αυτούς ο αρχηγός του είπε: Γιατί το κάνεις, λέει, αφού εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Λέει: Εγώ δεν το κάνω για εσάς, το κάνω για τον Εσταυρωμένο. Και έδειξε τον Εσταυρωμένο εκεί. Επειδή ακριβώς όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού. Το είπε με απλότητα ο άνθρωπος και χωρίς επιτίδευση. Ναι. Και την άλλη φορά λέει: Ήρθαν όλοι με ένα σταυρό φορώντας το λαιμό τους. Δεν έγιναν με χριστιανοί, αλλά κατάλαβαν ότι είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος ανιδιωτελώς τους υπηρετούσε. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της αδιακρήτου αγάπης.
1: Ναι. Σεβασμιότατε, αν όλοι μας είμαστε χριστιανοί και ζούσαμε πνευματική ζωή και ζούσαμε αυτό που, τουλάχιστον πιστεύουμε. Οπωσδήποτε θα ήταν διαφορετική και η τοποθέτησή μας έναντι των λαθρομεταναστών και των μεταναστών αυτών που νομίμως ή παρανόμως βρίσκονται. Γιατί θα μπορούσαμε να τους δώσουμε μια καινούργια όθηση, μια άλλη γεύση της ζωής, να τους, χωρίς να τους περιφρονήσουμε, να τους δείξουμε τον πολιτισμό μας, την ανωτερότητά μας, την καλοσύνη μας, την ευγένειά μας και έτσι να τους προβληματίσουμε και ως προς τον τρόπο της πίστεώς τους και να τους εντάξουμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι, γιατί σας λέω ότι επειδή με ρωτήσατε εμβόλυμα μέσα εδώ, ότι δεν αδιαφορούμε για το κοινωνικό πρόβλημα, αλλά ένας χριστιανός όμως δεν είναι σκοπός της ζωής του να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα, που είναι βασικό και πολύ σοβαρό. Αλλά θα λέγαμε ο στόχος της ζωής του είναι να γνωρίσει το Θεό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να αναπτυχθεί πνευματικά και το τέλος του να είναι να έχει μια μόνιμη επαφή με ζωντανή με το Θεό. Αυτό είναι η βασιλεία του ουρανού. Να χαίρεται συνεχώς τη ζωή του Θεού μέσα του.
1: Σεβασμιότατε, τώρα κάνετε αυτό το έργο που κάνετε και πριν ως ιεροκήρυκας. Τώρα είσαστε επίσκοπος και οι ευθύνες σας μεγάλωσαν. Περισσότερο έχετε όμως και περισσότερες δυνατότητες. Τι ως φρένεστε, τι αντιλαμβάνεστε, τι θέλει το πλήρωμα της Εκκλησίας, να του καλύψετε τις οικονομικές του ανάγκες ή να του θρέψετε πνευματικά ώστε να ζήσει αυτό που πιστεύει και να καλλιεργήσει τον ψυχικό του κόσμο και να πριτανεύσει το πνεύμα του Χριστού μέσα στη δική του τη ζωή.
0: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτήσετε θα σας απαντήσω ειλικρινά. Εγώ τώρα επειδή ανέλαβα εκεί τη διοίκηση της Μητροπόλου. Τους είπα ότι το ταμείο που έχουμε το φιλόπτωχο όλο θα πάει στους πτωχούς, δεν θα πάει πουθενά αλλού σε καμιά άλλη δραστηριότητα, και την τελευταία δραχμή που μας έδωσαν οι άνθρωποι θα τη διαθέσουμε στους πτωχούς. Είναι βασική αυτή. Αλλά νομίζω ότι η πιο σπουδαία εργασία ενός επισκόπου και των γλυκών είναι να τους συνδέσει τους ανθρώπους μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Πάρα πολλοί άνθρωποι νόμιζαν ότι όταν θα γίνω επίσκοπος θα σταματήσω να εξομολογώ και να κηρύττω και αυτά. Και όταν σου είπα θα συνεχίσω, είχαν μια πολύ μεγάλη χαρά. Και να σας πω την αλήθεια ότι εγώ θεωρώ το κύριο έργο του επισκόπου αυτό. Και όλα τα άλλα τα θεωρώ δεύτερα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει ο επίσκοπος να λειτουργεί, να κηρύττει και να εξομολογεί. Αυτά είναι τα κύρια έργα του και μετά όλα τα άλλα είναι η βοήθεια σε αυτή την κυρία πνευματική εργασία. Και τη συνεχίζω. Βέβαια, πάρα πολλοί μου είπαν: Θα κουραστείς, θα το παρατήσεις. Λέω κι εγώ: Όταν κουραστώ, θα το παρατήσω. Τώρα ακόμη έτσι
1: κρατάνε, λέω.
0: Όταν κουραστώ. Αλλά δεν το λέω αυτό για προσέπαινο. Καταλαβαίνω, επειδή τόσα χρόνια έκανα αυτή την πνευματική εργασία, ότι ο κόσμος δεν θα θέλει να μας βλέπει μόνο να τους δίδουμε αυτό το υλικό ψωμί, αλλά να τους πάρουμε από το χέρι, να τους δείξουμε ποιος είναι ο προορισμός της ζωής τους. Και άλλωστε και ο Κύριος το έβαλε με το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του, γι' αυτό το λόγο. Θυμάστε εκεί τι είπε, έλεγε ο νόμος ότι να δίδεται το 1/10 στους πτωχούς. Και μερικοί, οι γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς της εποχής εκείνη, στρεψόδικοι, ερμήνευσαν τον νόμο με έναν τρόπο που τους συνέφερε. Λέει, αν αυτά τα χρήματα που είναι να δώσετε στους γονείς σας ή στους φτωχούς, πείτε τα αφιερώνουμε στο ναό, μπορείτε να εγκαταλείψετε τους γονείς σας και να τα δώσετε τα χρήματα στο ναό. Φυσικά τα χρήματα του ναού δεν τα παίρναν αυτοί. Έτσι, στο τέλος κατέληγαν σε αυτούς. Και ο Κύριος τους σύλλεξε αυστηρά και τους είπε ότι ακυρώσατε την εντολή του Θεού για να τηρήσετε μικροπρεπείς παραδόσεις ανθρώπων. Αν είναι δηλαδή εμείς που είμαστε κληρικοί να υπηρετούμε τέτοιες παραδόσεις οι οποίες στο τέλος θα ωφελούν εμάς αλλά θα βλάπτουν τον κόσμο να πλησιάσει το Θεό, τότε η αποστολή μας έχει αποτύχει. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει μέσα από τα αυτά. Έναν κληρικό δεν το σώζει ούτε οι λαμπρές τελετές οι οποίες πρέπει να γίνονται. Αλλήμον, δεν το λέω, δεν είμαι εναντίον αυτό τον άνθρωπο. Ούτε οι θρησκευτικές γιορτές με τα λαμπρό τους. Μακάρι να έχουμε όλη την ικανότητα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Είναι και μια έτσι παρουσίαση, είναι και λίγο εξεζητημένη της Εκκλησίας προς τον κόσμο, ότι δεν είμαστε νεκροί άνθρωποι, ότι μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που οι άλλοι τα θεωρούν το άπαν της ζωής τους. Αλλά νομίζω η κυριαρχία είναι να δώσουμε στον κόσμο την βρώση την μένουσαν. Έτσι δεν είναι? Ποια είναι η βρώση? Ο Χριστός, αν δηλαδή δεν καταλάβει ο άλλος ότι ο προορισμός της ζωής του είναι να συνδεθεί διαπαντός, διαβίου και μετά τον βίο του με τον Χριστό, τότε δεν έχει καμιά αξία η αποστολή μας. Έτσι δεν είναι, Πάτερ Θεόφιλε? Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, γράφοντας την επιστολή του, λέει ότι «Μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαρά, ή να ακούω τα ημά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα». Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, έλεγε «Μεγάλη χαρά έχω όταν ακούω τα παιδιά μου να περπατάνε μέσα στην αλήθεια». Ποια είναι όμως αυτή η αλήθεια? Ότι Ιησούς Χριστός ήλθε να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτο σημείο εγώ, όπως έλεγε ο Παύλος. Και ο Παύλος έλεγε και το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Δηλαδή όλα ήταν που συγκεντρωνόταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό δεν είναι αφηρημένο, είναι μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ο άλλος είναι άνθρωπος ταπεινός, συμμετέχει στα μυστήρια, ξέρω εγώ, κάνει την ελεημοσύνη του, πορεύεται τη ζωή του, αντέχει τις θλίψεις. Το μυαλό του είναι στραμμένο στην Ιερουσαλήμ, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν είναι κολλημένος σε πράγματα τα οποία είπαμε προηγουμένως και τα οποία μπορεί να του δίδουν μια πρόσκαιρη χαρά, πρόσκαιρη. Και θέλω να σας πω ότι πολλά από αυτά που έχουν επιλέξει σαν στόχο της ζωής τους, τους δίδουν στιγμές χαράς. Και τι χαράς, έτσι, αμαρτωλής χαράς. Δεν τους δίδουν αυτή την εσωτερική γαλήνη, την πραότητα, μια πληρότητα που δίδει η χάρη του Θεού. Μόνο η χάρη του Θεού σε γεμίζει.
1: Μετά από λίγο θα αισθάνονται το κενό
0: και ακόμη χειρότερο. Ακόμη χειρότερο, διότι η αμαρτία είναι αδιφάγος. Αδιφάγος, είναι σαν τον Άδη που δεν χορταίνει ποτέ. Όσο πέφτεις μέσα εκεί, τόσο περισσότερο είναι μια μέγγενης εκεί, μέγγενη που σε κρατάει συνέχεια δέσμιο. Δεν σε αφήνει ποτέ να ελευθερωθείς. Εν αντιθέσει με τη χάρη του Θεού που σου δίνει μια ελευθερία καταπληκτική. Καταπληκτική ελευθερία. Και έναντι των θλίψεων και έναντι των απειλών και όλων των άλλων. Γι' αυτό και λέει και ο Βάζ Δωρόθεος, λέει ότι θλίβεσαι, διότι ποτέ σου δεν έχεις βάλει στόχο ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Αν έβαζε στόχο, λέει, την άλλη ζωή, αυτά θα σου φαινόταν ότι είναι πολύ μικρά.
1: Μα σεβασμιότατε, ο χριστιανός που διαβάζει, που πιστεύει, που μελετά και εντρυφά στις γραφές, γνωρίζει ότι δια πολλών θλίψεων δι εισελθήν ημάς στην βασιλεία των ουρανών. Ότι αν δεν περάσουμε τον κυκαιώνα των θλίψεων, δεν θα περάσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, αποτελεί το εισιτήριο η δοκιμασία και οι θλίψεις, ο πόνος, η αρρώστια και όλα αυτά που τα λέμε εμείς με μια λέξη μας.
0: Ναι, ένα στοιχείο. Ναι. Ένα στοιχείο. Και ο Γέροντας Παΐσιος, ένα βιβλίο του, γράφει, λέει: «Έχω παρατηρήσει ότι έχει καλλιεργηθεί ένα κοσμικό φρόνημα σε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν κάνει ένα δικό τους Ευαγγέλιο, ένα Ευαγγέλιο στα μέτρα τους». Λέει μερικά έτσι στοιχεία, ωραία. Λέει: «Ο χριστιανός πρέπει να έχει», λένε αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που είπαμε προηγουμένως, λέει, «για στάσου, εγώ πρέπει να έχω και καταθέσει την τράπεζα και διαμερίσματα και αυτά. Δεν πρέπει να είμαι φτωχοσυμπέθερος. Ο χριστιανός έχει μια αξιοπρέπεια». Έτσι δεν το λένε?
1: Ναι.
0: Και την αξιοπρέπεια, με πίσω από την αξιοπρέπεια κρύβουν το πάθος της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας.
1: Και της ελλείψεως εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.
0: Αυτό η λέξη αξιοπρέπεια είναι, ή λένε, δεν πρέπει να φανεί κατά κάποιο τρόπο κορόιδο στους ανθρώπους. Το είχε πιάσει ο Γέροντας πολύ σωστά. Δηλαδή, πολλοί από εμάς λέμε, τι θα με πιάσει και κορόιδο και όλα. Χριστιανός είμαι, αλλά κορόιδο δεν είμαι. Δηλαδή, όλοι οι άγιοι που τα είχαν θυσιάσει, όλα ήταν κορόιδα. Μου κάνει εντύπωση εκεί που λέει στο χειροτικό, είναι ακραίο παράδειγμα, αλλά θα το πω έτσι. Που λέει ότι ένας γέροντας γύρισε το κελί του και είδε να του κλέβουν το κελί. Και δεν στεναχωρήθηκε, αλλά μπήκε μέσα και βρήκε ένα σκαλιστήρι. Λέει: το ξεχάσατε και αυτό. Πάρτε το και αυτό. Δηλαδή, αυτό που είναι άγιο τη εκκλησία μα. Άμα τον πάρει ένα κοσμικό, θα πει: μεγάλο κορόιδο ήταν. Αντί να πάρει το σκαλιστήρι και να του το φέρει στο κεφάλι, έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό ναι. Είναι τα κοσμικά δικαιώματα. Δηλαδή, αυτό που δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή, είναι η παραφύση, η κατάσταση είναι η πλεονεξία. Η καταφύση είναι να διεκδικήσει τα δικά μου και τα δικά σου. Αλλά τα υπέρ την φύση είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Και όσοι σε αγκαρεύσει μίλιον ένα, είπα και μετά αυτού δύο. Και αν σου ζητήσει το χιτώνα, δώσε και το ημάτιο. Πράγμα που δεν το δέχεται η λογική του ανθρώπου. Αλλά για έναν όμως που έχει βάλει στόχο τη βασιλεία του Θεού, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο. Εδώ βλέπετε, λέει να παρατήσει τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέλφια σου, συγγενή σου, και πρέπει να τους βάλει σε δεύτερη μοίρα. Και πρώτη αγάπη στη ζωή σου θα είμαι εγώ. Έτσι δεν λέει ο Χριστός. Αν λοιπόν δεν βάλουμε πρώτη μας μέσα στην καρδιά μας, την πρώτη θέση δεν την έχει ο Θεός, θα την καταλάβουν όλα τα άλλα που είπατε προηγουμένως. Και λέει παρακάτω, τα αντιμετωπίζουν δηλαδή, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, σε ένα από τα ωραία του βιβλία, με μια κοσμική λογική και δικαιοσύνη. Αυτό το δικαιούμαι, σου λέει, δεν τον αδικώ, αλλά δεν θέλω και να με αδικεί. Είδατε, η κοσμική αυτή. Ναι. Να έχει εντωμεταξύ και αναπαυμένο τον λογισμό του ότι έχει δίκιο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ διεκδίκησα τα δικά μου, την περιουσία μου, τα αυτά μου. Δεν τον αδίκησα. Δεν τολμάει ο άλλος να πάρει κάτι που είναι δικό του, γιατί θα τον κυνηγήσει. Θα πει ο άλλος, λέει, το δικό μου. Αυτό είναι δικό μου, το δικαιούμαι. Και στους πνευματικούς ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Και στους πνευματικούς, το τονίζω έτσι. Ναι. Και έχω θλιβεί πάρα πολύ. Δεν κάνουν την παραμικρή υποχώρηση, όταν πρόκειται να γίνει κάτι, σου λέει το δικαιούμαι, είναι δικαίωμά μου. Είναι το δικαίωμά μου. Μα το δικαίωμα στον πατερικό λόγο είναι πίσω από τη λέξη δικαίωμα, κρύβεται μια αμαρτία. Η φιλαυτία δεν κρύβεται. Δεν είναι και τόσο ας πούμε καλή πνευματική κατάσταση. Ανθρωπίνως, εντάξει. Δικαιούσου το σπίτι να το πάρεις. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να σου χρωστάει και ο Θεός τίποτα για αυτή σου την ενέργεια. Το υπέρ την φύση είναι όταν ξεπεράσει, κάνει μια υπέρβαση του εαυτού σου. Τότε θα μπορείς να πεις στο Θεό ότι δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Δηλαδή ενώ ο κόσμος λέει να κάνουμε αυτό το πράγμα, εγώ έκανα το αντελώς αντίθετο. Μια δικαιοσύνη που ο κόσμος δεν την παραδέχεται με τη λογική του, και λέει παρακάτω, και βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο, σε ένα τέτοιο όλα τα δικαιώματα τα κοσμικά. Και λέει πολύ χαρακτηριστικό, το συνήθιζε να το λέει αυτό, λέει φιλότιμο δεν έχει. Η λέξη φιλότιμο είναι ελληνική λέξη. Δεν απαντάται σε καμιά άλλη γλώσσα. Το φιλότιμο. Λέει τον έπιασε στο φιλότιμο και τα πήρε. Έτσι δεν λέει ο λαός μας. Και οι άνθρωποι οι πνευματικοί έχουν πάντοτε φιλότιμο. Φιλότιμο. Δηλαδή δεν αισθάνονται δυσκολία να υποχωρήσουν, να θυσιάσουν τα δικαιώματά τους, να δώσουν και τον εαυτό τους πολλές φορές για τον διπλανό του. Ή στην πορεία της ζωής τους να θυσιάσουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι τα θεωρούν δικαιώματά τους. Λέει φιλότιμο, λέει ένας τέτοιος άνθρωπος, ας είναι και πνευματικός, δεν έχει. Γι' αυτό και δεν προχωράει στην πνευματική ζωή. Παραμένει τι, στάσιμος. Δεν βλέπετε. Όλα τα χρόνια εκεί είναι ένας καλός τυπικά εξωτερικά χριστιανός. Δεν προχωράει πνευματικά, ούτε και εμπνέει. Άμα τον πλησιάσεις έτσι και του μιλήσεις, δεν σε εμπνέει. Σε αποθεί περισσότερο παρά σε εμπνέει. Και λέει παρακάτω, δεν έχει τίποτε δικό του. Έχει φτιάξει ένα δικό του Ευαγγέλιο και δεν έχει καμιά συγγένεια με το Θεό. Δεν έχει συγγένεια με το Θεό, διότι λέει κάπου εδώ ο Γύρω Παΐσος, εάν είχε και ο Χριστός αυτή την κοσμική λογική, το δικό μου και το δικό σου, έτσι δεν είναι, έτσι δεν λένε πολλοί άνθρωποι. Τα δικά μου εκεί και τα δικά σου
1: το
0: εδώ.
1: Το τιμόνι, ναι, και το τεσόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτε εσύ να μπαίνεις στα δικά μου, ούτε εγώ στα δικά σου. Για να περνάμε καλά. Η λογική αυτή που επικρατεί σήμερα στους περισσότερους από εμάς. Λέει, αν είχε και ο Χριστός τέτοια, το λέει με ένα απλό τρόπο. Αν είχε και ο Χριστός, λέει, αυτή τη λογική που έχουν σήμερα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα άφηνε τον ουράνιο θρόνο του να κατέβει στη γη, να ταλαιπωρηθεί και να σταυρωθεί από εμάς τους ελεηνούς ανθρώπους. Είναι πολύ σωστό. Αν ακολουθούσε, λέει, τη λογική αυτή των ανθρώπων, σήμερα ο Κύριος δεν θα σαρκωνόταν. Γιατί λένε οι πατέρες ότι ο Κύριος κατέβηκε με την προοπτική να διασώσει την ανθρώπινη φύση. Και κάπου λέει ένας εκ των πατέρων ότι και κανένας να μην πίστευε στο Χριστό μετά τη θυσία του, το ότι αυτός διέσωσε την ανθρώπινη φύση που πήρε, είχε τελειώσει το έργο του. Ήταν εντάξει. Καταλάβατε.

0: από το Essex ότι σημάδι μεγάλης πνευματικής προόδου είναι όταν μάθουμε να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Έτσι, αυτό έχει βάλει σαν αυτό. Το λέει στα βιβλία του συνέχεια. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα αυτό όμως. Για ανθρώπους που έχουν διαφορετικούς στόχους στη ζωή τους.
1: Όλα αυτά που λέτε, σεβασμιότατε, είναι πάρα πολύ ωραία και θαυμαστά. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν και κατά πόσον σήμερα το λεγόμενο 98% που το λέμε με κάποια καυχησιολογία είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και επαναπαυόμεθα σε αυτό. Αυτό το 98% έχει καμιά σχέση με την Ορθόδοξο Εκκλησία? Είναι το πλήρωμα της Εκκλησίας μας? Είναι τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού? Δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν πνευματική ζωή, έχουν σχέση με τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το 98% αν είναι έτσι, αν και πολλοί τώρα τελευταία αρκετοί έχουν αρχίσει να λένε και πράγματα.
1: Είναι πάντως βαφτισμένοι.
0: Ποιος μου είπε κάποιος για κάποιο μεγαλόσιμο κληρικό που κατηγορούσε τις μανάδες που βαπτίζουν τα παιδιά τους νήπια? Πρέπει να είναι να μεγαλώσουν, να γνωρίσουν τον Χριστό και μετά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι τους είναι μέλη του σώματος του Χριστού, εφόσον έχουν βαπτιστεί, έτσι, της Εκκλησίας.
2: Ναι.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ανενέργητο το χάρισμα της υιοθεσίας, το χάρισμα του βαπτίσματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτό το χάρισμα να βγει στην επιφάνεια, να ενεργοποιηθεί. Και ο Θεός μας έδωσε και σε εσάς και σε μένα και σε πολλούς άλλους πνευματικούς, μας έδωσε τη χαρά να δούμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους σε ηλικία νεαρά 25, 30, 35 ή και μεγαλύτερα να ενεργοποιούν αυτό στις ημέρες μας συνειδητά, ίσως πιο συνειδητά από άλλες εποχές, και να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν μια παραδοσιακή ευσέβεια από μικρά παιδιά, και είναι όντως ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη, ένας μεγάλος αριθμός, ίσως ο μεγαλύτερος, που είναι αδιάφοροι. Έχουν μεν βαπτιστεί, αλλά οι σχέσεις του με τον Χριστό, με την Εκκλησία, με την πνευματική ζωή είναι, δεν μπορώ να πω ούτε και καν χαλαρή. Είναι αδιάφοροι, δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν βάλει άλλους στόχους στη ζωή τους, άλλους στόχους. Πρέπει να ιεραρχήσεις τη ζωή σου και κάποιος πρέπει να σου ανοίξει και τον δρόμο να πας, έτσι. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ λυπηρό ότι φέρουν μεν το όνομα του χριστιανού, αλλά ζουν όμως ειδωλολατρικά. Για να μην πω και χειρότερα από ειδωλολατρικά.
1: Διαβλέπετε όμως την αγωνία της μενούσης εκκλησίας εναντί αυτού του πληρώματος, το οποίο πλήρωμα δεν είναι εκπεπιθήσεως άθιοι και άπιστοι, αλλά παρασύρεται από το ρεύμα της εποχής, δεν έχει σωστές βάσεις, δεν καλλιεργήθηκε, δεν κατηχήθηκε, δεν αναζωπήρωσε την πίστη του, δεν αναγεννήθηκε πνευματικά μετά από το βάπτισμα, ακολούθησε μια τελείως ξένη και μακράν της Εκκλησίας του Χριστού ζωή.
0: Χαίρομαι διότι τώρα τελευταία, πρέπει να το ομολογήσω, όχι μόνο κληρικοί ιεροκήρυκες, θαυμάσιοι άνθρωποι, ιερομόναχοι και αρχιμανδρίτες και μοναχοί και αυτά, που έχουν έτσι θυσιάσει τον εαυτό τους για την πνευματική κατάρτιση του λαού μας, χαίρομαι, υπάρχουν πάρα πολλοί σήμερα. Και χαίρομαι γι' αυτό, έτσι δεν υπάρχει τόσο ξηραίλα όπως παλαιά, που έπρεπε να ψάξεις με το μικροσκόπιο να βρεις κάποιον. Υπάρχουν αρκετοί σήμερα. Αλλά χαίρομαι διότι και επίσκοποι κάνουν αυτή τη δουλειά. Να ξέρω ότι οι επίσκοποι, αφότου έγιναν επίσκοποι, δεν σταμάτησαν να εξομολογούν και να κηρύττουν. Από εκεί παραδείγματα. Ο Άγιος Φλωρίνης, ο Άγιος Βερίες, ο Φθιώτιδος, ο Ναυπάκτου. Ξέρω που είναι αυτοί. Βλέπω ότι εξακολουθούν και να κηρύττουν και να εξομολογούν και να έχουν επαφή με τους ανθρώπους. Και άρχισαν πολλοί από αυτούς που είναι επίσκοποι να το συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει να σταθούν μόνο στα διοικητικά, αλλά να βγουν προς τα έξω και να έρθουν σε επαφή με το λαό, με τα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία μας και με τη χάρη που τους έδωσε ο Θεός. Και αυτό με χαροποιεί, ότι η Εκκλησία δεν είναι νεκρά, αλλά είναι ζωντανή. Και όσο προχωράει ο καιρός, συνειδητοποιούν και οι κληρικοί και οι μικροί και οι μεγάλοι ότι πέρασε πλέον ο Κύριος ο καιρός όπου ο άνθρωπος

0: Ο κληρικός, ο αρχιμανδρίτης, ο μοναχός, ο επίσκοπος, με μόνη την παρουσία του μπορούσε να επιδράσει στους ανθρώπους. Τώρα ο άλλος θέλει να σε δει, να ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν, να έχεις την υπομονή να τον ακούσεις. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι, να έχεις την υπομονή να ακούσεις έναν άνθρωπο. Γιατί πολλοί από εμάς είμαστε βιαστικοί και αυτό. Αλλά όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους γεροντάδες, αν ερχόταν σήμερα ο Μέγας Βασίλειος, δεν θα έκανε τίποτα άλλο. Θα φορούσε ένα πετραχύλι και θα άκουγε τους ανθρώπους. Σήμερα θέλουν οι άνθρωποι έναν πνευματικό, έναν επίσκοπο, έναν κληρικό να τους ακούσει, να τους πει έναν λόγο, να τους δείξει τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν. Και γι' αυτό σας λέω ότι χαίρομαι, διότι στην εποχή μας έχουν κάπως αλλάξει τα πράγματα. Και όσο προχωράει ο καιρός, πιστεύω ότι θα αλλάξει και το κλίμα.
1: Μάλιστα. Σεβασμιότητα, επειδή βλέπω και ότι ο χρόνος μας πλησιάζει προς το τέρμα, να συνοψίσετε τις ιδέες σας και να στείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς μας τηλεθεατές.
0: Τελειώνοντας, αφού πέρασε και η ώρα μας, θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά πιστεύω, ναι. Θέλω να πω ότι ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάστε στις επιστολές του, συνεχώς έλεγε ότι η προσωπική του ζωή είχε εξαφανιστεί και ότι η ζωή του είναι ποιος, ο Χριστός, έτσι δεν έλεγε, ναι. Εγώ, όπως έλεγε, έχω σταυρωθεί για τον κόσμο και ότι ζει εν εμή Χριστός. Και κάποια στιγμή είπε ότι αλίμονό μου αν δεν ευαγγελίζουμε αυτό που, το οποίο έχω διατεχθεί από τον Χριστό. Άρα ο Παύλος πρέπει να το είχε, να είχε καταλάβει όλη την ύπαρξή του το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η Εκκλησία του και ζούσε μόνο γι' αυτό και ενεργούσε μόνο γι' αυτό. Βέβαια είναι μια πνευματική υψηλή κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να απαιτήσουμε έτσι από τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει σιγά σιγά και με τη χάρη του Θεού μόνοι τους να φτάσουν. Αλλά εκείνο όμως που πρέπει να πούμε ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οι χριστιανοί, αυτοί οι λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι μάλιστα πηγαίνουν και στην εκκλησία πολύ συχνά, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι για να γίνουν πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να κάνουν θυσίες. Όχι μόνο θυσίες, να ασκήσουν τον εαυτό σε μια πνευματική ζωή συνεπή. Συνεπή και να ζητήσουν το έλεος του Θεού να τους δώσει, να ανοίξει το μυαλό τους και να καταλάβουν ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού και δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας να αποκτούμε διαμερίσματα και υπάρχοντα και υλικά αγαθά τα οποία μπορεί να μας δίδουν μια άνεση στη ζωή αυτή αλλά μας προετοιμάζουν την καταδίκη για την άλλη.
1: Μάλιστα. Αγαπητοί μας φίλοι, είναι ελπιδοφόρα τα μηνύματα. Μπορεί να παρουσιάσαμε κάποιες ζωφερές εικόνες της καταστάσεώς μας, του λαού μας, της κοινωνίας μας, και επειδή και το κλίμα των ημερών είναι παρόμοιο, λέμε ότι γίνονται πάρα πολλά. Τσαπίσαμε, διαλυθήκαμε, το παν απολέστη. Όχι, δεν απολέστη το παν, δεν απολέστη το παν. Ο Σεβασμιότατος μας έστειλε ένα μήνυμα και αποτελεί μία πραγματικότητα, μία διαπίστωση που είναι ένα ελπιδοφόρο γεγονός. Ξέρετε πως οι νέοι σήμερα πιστεύουν και ζουν με συνέπεια αυτό το πιστεύω. Ξέρετε πως και σε άλλους χώρους, όχι από το χώρο και από την οικογένεια την ιερατική, αλλά να δείτε γιατρούς, στρατιωτικούς, δικηγόρους, δασκάλους, εκπαιδευτικούς να ζουν αυτό το πιστεύω, να είναι άνθρωποι πνευματικοί. Και πνευματικοί άνθρωποι, όταν λέμε, δεν είναι οι καλλιτέχνες, δεν είναι οι ηθοποιοί, δεν είναι άλλο πράγμα πνευματικός άνθρωπος. Αυτός που ζει πνευματική ζωή, αυτός που δεν είναι όλο σάρκα, αλλά η σάρκα υποτάσσεται στο πνεύμα. Και επομένως, θέλω να το τονίσω αυτό, το παν δεν απολέστη. Όσοι πιστεύουν και προσπαθούν να βιώνουν αυτό το πιστεύω τους, είναι η ελπίδα του έθνους μας και της Εκκλησίας μας και είναι τα στηρίγματα της κοινωνίας μας. Αν ο καθένας μας προσέξει τον εαυτό του και αν ο καθένας μας προσπαθήσει να συνδέσει τον εαυτό του με τη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, θα είναι άνθρωπος πνευματικός. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος με κοσμικά φρονήματα που θα μεταφέρει και από τον εαυτό του και στους άλλους, αλλά θα είναι πνευματοφόρος και οι σκέψεις του θα φωσφορίζει, θα μαγνητίζει και η καρδιά του θα είναι ευωδιαστή και αγιασμένη, που και τους γύρω του ακόμα θα αγιάζει. Ελπίδα λοιπόν και πίστη σε αυτό που η Εκκλησία μας διδάσκει. Να γίνουμε όλοι μας πνευματοφόροι, χριστοφόροι, για να έχουμε και ελπίδα στην παρούσα ζωή, αλλά και βεβαιότητα για τη σωτηρία μας στην άλλη μας ζωή. Σας ευχαριστούμε που μείνετε κοντά μας και να ευχαριστήσουμε και τον Σεβασμιότατο που υποβλήθηκε και πάλι στον κόπο να είναι κοντά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ που με φωνάξατε και θα μας δοθεί ευκαιρία και άλλη φορά.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ωραία Ελλάδος, μία.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία.

Ήταν ο τελετουργικός και τόσο φαντασμαγορικός καπαδόκικος χορός των Μαντιλιών που άνοιξε το πρόγραμμά μας σήμερα. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας και στον κατηφαίνιο των οντά μας.

Η Γιασεμή Σαραγούδα έχει έναν ερμηνευτικό τρόπο τέλειο για μικρασιάτικα αλλά και για θαλασσινά τραγούδια. Να την τώρα στο πέραμα από την Αμοργό.

Τα ταμπαχανιώτικα είναι το μικρασιάτικο αποτύπωμα στην κριτική μουσική παράδοση. Παιγμένα σχεδόν αποκλειστικά με Μπουλγαρί, ερμηνεύονται συγκινητικά από το Στέλιο Φουσταλιέρη.

0: πάνω.
1: Εκείνη η κοντούλα η Λεμονιά έτυχε πολλών εκτελέσεων. Ο Σαρακατσάνος Σταύρος Μπόνιας καταθέτει τώρα τη δική του λυτή και στιβαρή εκδοχή.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

κρυφθούμε. Αυτός είναι ο ωραίος πλούτος. Συχνά ο πατήρ Δαμασκηνός συνήθιζε να λέγει: «Το κοινόβιον είναι πανεπιστήμιο της ταπεινώσεως με διδάσκαλον τον πρώτο υπήκον, τον εσταυρωμένο Χριστόν». Γι' αυτό οι έξυπνοι μοναχοί, εδώ που τα λέμε, εταπείνωσαν τον εαυτό τους, έμειναν κρυμμένοι, εξυφανίστησαν. Η ταπείνωση είναι ο αναβατήρ που μας ανεβάζει κοντά στο Θεό και κατεβάζει το έλεος του Θεού σε μας. Εφαρμόζοντας σε όλο του το βίο το λάθε βιό σας, ο γέροντας κατόρθωσε να μείνει κρυμμένος από τα μάτια των ανθρώπων και γνωστός μόνο στο Θεό, καθώς εκάλυπτε με τη χλένα της ταπεινώσεως τα ολόφωτα βιώματά του. Ο πολλής κόσμος αγνοούσε τα μέτρα των αρετών του και των πνευματικών του αναβάσεων. Ακόμη και οι αδερφές που καθημερινά ζούσαν κοντά του ένιωθαν μεν ότι είχαν δίπλα τους ένα γνήσιο φίλο του Θεού, έναν επίγειο άγγελο, αλλά δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν το ύψος της εν Χριστώ τελειότητός του. Διότι μόνο άνθρωποι που ζουν μέσα στο φως και έχουν ανάλογες πνευματικές αισθήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν την Χριστοίδια ενός Αγίου. Κάποτε μια ομάδα μεγαραίων επισκέφθηκε τον αείδημο γέροντα Παΐσιο στο Άγιον Όρος για να ζητήσει πνευματική καθοδήγηση, και εκείνος τους είπε: «Εσείς έχετε κοντά σας έναν κρυμμένο Άγιο, τον πατέρα Δαμασκηνό, και ήρθατε σε μένα?» Βαθία κατάνοιξη νιώθει κανείς όταν διαβάζει τους λόγους του παππού. «Το κελί μου πρέπει να το κάνω μία κρύπτη, μία σπηλιά ασκητική, ένα ιερόν κρυσφύγετον όπου θα κρύβω όλες τις θείες διαθέσεις της ψυχής μου, κάθε πνευματική εργασία, την αγάπη μου προς το Θεό. Αυτός είναι ο πλούτος και το μεγαλείο της εν Χριστώ ζωής. Να κρυφθούμε. Αυτός είναι ο ωραίος πλούτος, ο ωραίος και αιώνιος. Να κρύπτουμε τον αγώνα μας από τα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό αγαπώ το κελί μου, το μοναστήρι μου. Είναι η κρύπτη μου. Το μοναστήρι μας είναι το κρυσφύγετό μου, η μετάνοιά μου. Την καμαρώνω, τη λατρεύω, την πιστεύω και τη ζω. Γι' αυτό αγαπώ το μοναστήρι μου. Απεφάσισα να τελειώσω εδώ μέσα τη ζωή μου, εδώ μέσα να ταφώ, για να ζήσω από εκεί και πέρα. Και λέμε: λατρεύω τη μετάνοιά μου, λατρεύω και προσκυνώ τη μετάνοιά μου και την απολαμβάνω. Η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας μας αγνίζει συνεχώς την ύπαρξή μας και θα μας φέρει όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερη καθαρότητα, μέχρι να μας παραστήσει ενώπιον του Θεού. Η άβλαξ της ταπεινώσεως υπογείως οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού.

Βλέπει απεραντοσύνες και ελπίδες άπειρες. Συχνά ο γέροντας επανελάμβανε ότι με τις δύο πτέρυγες της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής απαλλάσσεται κανείς από την ύλη και τα φρονήματα του παρόντος κόσμου και μπορεί να υψώνεται στους υπερκοσμίους ορίζοντες της Θείας Γνώσεως. Με τις διδαχές του λοιπόν αρτοποιούσε τα μεστομένα στάχια της βιωτής του και τα προσέφερε στις ψυχές. Όποιος αγαπά τον Θεό είναι ελεύθερος να μπαίνει στο διαστημόπλιο του. Μάλλον ο ίδιος γίνεται διαστημόπλιο με την προσευχή του και τότε κάνει μετάβαση εις υπεραρήτους δόξας με ανοιχτούς πλέον οφθαλμούς γεμάτους φως δια της ταπεινώσεως και της δωρεάς του Θεού. Βλέπει απεραντοσύνες και ελπίδες άπειρες. Δεν κάνει απλώς μετάβαση από τον παρόντα κόσμο στον άλλον και από τα λυπηρά στα ευχάριστα, αλλά μετάβαση εις απεριγράπτους δόξες του Θεού. Τι δόξες έχει στα ουράνια ο Θεός? Εμείς γνωρίζουμε τον Θείον Θρόνον, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, τους Αγίους, αλλά τι θα είναι οι Θείες Δόξες? Και όμως, αν ταπεινωθούμε, αν αξιωθούμε της αγάπης Του, θα μας τα κάνει όλα γνωστά, θα μας παρουσιάσει όλον τον εαυτό Του. Εάν ταπεινωθούμε, ό,τι έχει ο Θεός, ό,τι βλέπει ο Θεός, θα ευδοκίσει να τα είδομε και εμείς οι άνθρωποι, επειδή θέλει να γίνουμε θεοί κατά χάριν.

αποταγή, ξενιτεία, ακτιμοσύνη. Είμαστε όλοι εμείς επαναστάτε. Όταν ο πατήρ Δαμασκηνός απεφάσισε να ζήσει για τον Χριστό, αμέσως ενεκρώθηκε για τον κόσμο. Κάθε μέρη βναχοϊκή και ματέα φροντίδα έσβησαν για πάντα από τα ενδιαφέροντά του. Έτσι μπορούσε να διακηρύττει: ο Θεός θα δεχθεί στα σαγκάλας του εκείνους που έμειναν γυμνοί, χωρίς τίποτε, χωρίς κανένα περίβλημα του παρόντος αιώνος. Με την καταφρόνηση των παρόντων και την τελή αυταπάρνηση έγινε επαναστάτης του Χριστού, όπως έλεγε: «Ή με τον Χριστό θα είναι κανείς ή με τον κόσμο. Αρνούμε τον παρόντα κόσμον μόνο και μόνο για να μην μου γίνει τροχοπέδι στην πνευματική μου πορεία, που πρέπει να είναι σύντομη και ανάλαφρη». Εκείνος που απειρνήθη τους πάντας και τα πάντα εδόθη στο Χριστό μέχρι θανάτου και είναι Άγιος. Η αφιέρωση προϋποθέτει μία αυταπάρνηση ολοκληρωτική, απάρνηση της περιουσίας, των πτυχίων του κόσμου, ακόμη και των γονέων, των φίλων, των πάντων. Χρειάζεται μία επανάσταση εδώ που τα λέμε για να ξεκολλήσουμε από όλα αυτά. Και είμαστε όλοι εμείς επαναστάτε, αφού κάναμε το βήμα και επαναστατήσαμε. Πρέπει να κερδίσουμε και την ελευθερία μας, να ελευθερωθούμε από τον μεγαλύτερο εχθρό, τον εαυτό μας. Ο γέροντας δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τη δόξα του κόσμου, όμως αγωνιούσε για τη σωτηρία των ανθρώπων και με μεγάλη ευσπλαχνία προσευχόταν για τις ψυχές υπερών ο Χριστός εσταυρώθη. Πολλές φορές επαναλάμβανε: «Αρνούμεθα τον παρόντα κόσμον χάρη του ουρανίου, δεν αρνούμεθα όμως τις εικόνες του Θεού, γιατί η ωρεοποίηση αυτών των εικόνων είναι η μέρημνα των μοναχών και το κύριο αίτημα των προσευχών τους. Η αληθινή αγωνία του μοναχού είναι πώς θα σωθεί ο κόσμος και πώς θα έλθουν οι πάντες εις μετάνοια και σωτηρία». Αποταγή για τον παππού δεν εσήμαινε μόνο την απελευθέρωσή του από τα κτιστά και την ύλη, αλλά και την τελεία εχμαλωσία του από το Θεό. Αφότου εγνώρισε τον Κύριο, ένιωθε ξένος σε αυτή τη γη. Με τη φιλοσυγγένεια σβήνει ο αίρος προς το Θεό. Σύμφητη με την αυθεντική αποταγή του ήταν και η ολοκληρωτική ξενιτεία του. Στο πρόσωπο των ελαχίστων αδερφών έβλεπε τον ξένον Ιησού. Αισθανόταν όλους τους ανθρώπους ειδικούς του και δεν τους διεχώριζε από τους φυσικούς συγγενείς, τους οποίους αφότου αφιερώθηκε στο Θεό είχε εμπιστευθεί οριστικά στην πατρική φροντίδα του Θεού. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας τα εθεωρούσε συγγενείς του και άπλωνε την αγάπη του σε όλη την ανθρωπότητα. Εμείς, έλεγε, χάριν του Κυρίου αφήσαμε τους γονείς και τους συγγενείς μας στα χέρια του Θεού και εκάναμε η οικογένειά μας όλη την Εκκλησία. Τώρα έχουμε μόνο ένα ιερό καθήκον προς τους συγγενείς, να προσευχόμεθα να τους σώσει ο Θεός, διότι μας έφεραν στον κόσμο. Από εκεί και πέρα τους εμπιστευόμαστε στο Θεό, ο οποίος τους αναλαμβάνει εφόσον εμείς τους έχουμε εγκαταλείψει. Μόνο προσευχή λοιπόν για αυτούς, όχι απασχόληση. Να γνωρίζετε ότι η μέρημνα για τους συγγενείς ζημιώνει πάρα πολύ και εμάς
και εκείνους, επειδή μας απαγκιστρώνει από το Θεό και μας αγκιστρώνει στον κόσμο. Με τη φιλοσυγγένεια σβήνει ο προς τον Θεόν έρος και προς την αδερφότητα αγάπη. Για να βοηθήσουμε πραγματικά τους συγγενείς και τον κόσμο, πρέπει να αγιάσουμε. Το παν είναι η προσευχή. Μόνο με την προσευχή και τον αγιασμό θα βοηθήσουμε. Αν αγκαλιάζομαι με αγαπητική προσευχή του συγγενείς μας και τον κόσμο και εμείς πλησιάζουμε περισσότερο στο Θεό και εκείνοι σώζονται με την προσευχητική αγάπη.

«Δώσ' μου μια μισή δραχμή». Η προσήλωση του παππού στην αγάπη του Θεού είχε σβήσει κάθε επιθυμία προς απόκτηση υλικών αγαθών. Μόνο ο θησαυρό του είχε την πτωχία. Ο μοναχός έλεγε, εφόσον επιδιώκει την άειλη ζωή των αγγέλων, δεν πρέπει να έχει ουδεμία.

με πολύ συστολή, σαν να μην είχε κανένα δικαίωμα. Εγνώριζε ότι η ακτιμοσύνη είναι ανωτέρα και αυτής της ελεημοσύνης. Όσες φορές κατέβαινε στα Μέγαρα για ποιμαντική διακονία, εζητούσε και πάλι χρήματα από τη γερόντισσα λέγοντας: «Σε παρακαλώ γερόντισσα, μου δίνεις κανένα ταλιράκι για κερί?» Και άλλοτε: «Γερόντισσα, το αυτοκίνητο θέλει βενζίνη, θα μου δώσεις καμία δραχμή?» Μία αδερφή με συγκίνηση ενθυμείται ένα γεγονός που συνέβη το 1966, όταν ακόμη ήταν λαϊκή στην πλατεία Ομονίας Αθηνών. Μία ημέρα ο παππούς, η γερόντισσα και η αδερφή αυτή εξεκίνησαν να επισκεφθούν ένα ορφανοτροφείο στην περιοχή Πατησίων. Προχωρούσαν προς την Ομόνια για να επιβιβαστούν στο τρόλεϊ. Ο γέροντας, με την προσοχή και την αυστηρότητα που τον διέκρινε, είχε συστήσει στη γερόντισσα και την αδερφή να μην βαδίζουν δίπλα του, αλλά να τον ακολουθούν σε απόσταση 3 μέτρων. Όταν όμως έφτασαν στη στάση του τρόλεϊ, το πλήθος τον παρέσυρε και βρέθηκε μέσα στο όχημα, περιμένοντας με αγωνία τη γερόντισσα και την αδερφή. Μόλις λοιπόν είδε το τρόλεϊ να ξεκινάει, χωρίς να έχει προλάβει να επιβιβαστεί η γερόντισσα, πετάχθηκε στο παράθυρο φωνάζοντας με την συνήθι του απλότητα: «Γερόντισσα, δώσ' μου 1,5 δραχμή για το εισιτήριο». Ο κόσμος που ευρισκόταν εκεί κατάπληκτος έλεγε: «Να που και σήμερα υπάρχουν παπάδες πραγματικοί». Κάτι παρόμοιο συνέβη επίσης όταν ο παππούς αναγκάστηκε κάποτε να ταξιδεύσει απρόοπτα με το λεωφορείο της γραμμής Αλεποχώρη Μέγαρα. Ανοίγοντας το πορτοφόλι του για να πληρώσει το εισιτήριο, ευρήκε μέσα μόνο βίδες, παξιμάδια και άλλα παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία συνήθως έφερε πάνω του για τις πρώτες ανάγκες ως συντηρητής της μονής. Τροπιασμένος, είπε στον εισπράκτορα: «Με συγχωρείτε, δεν έχω χρήματα, θα βρω τρόπο να σας τα στείλω». Τότε επετάχθηκαν οι συνεπιβάτες και έσπευσαν ποιος να πρωτοπληρώσει το εισιτήριο αυτού του πτωχού παπά. Αλλά πώς να μην καταφρονούσε τα κάτω εκείνος που είχε γευθεί τη γλυκύτητα τον Άνω και σαν η ψιπέτης αετός του πνεύματος ανερχόταν στα εθέρια ύψη. Γι' αυτό μπορούσε να πλέκει εγκόμια για την εκούσια πτωχία, τονίζοντας τις αδερφές: «Να μιμούμεθα τον διημάς πτωχεύσαντα ουράνιο βασιλέα, ο οποίος δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Τα πολύτιμα δώρα που έχουμε να προσφέρουμε στον ουράνιο νηφίο είναι η τελεία πτωχία και η ακτιμοσύνη. Αν έχουμε μέρημνα για τα βιωτικά, είμαστε αδικαιολόγητοι, γιατί ο Κύριος έχει αναλάβει να μας θρέψει. Αυτός ο ουράνιος πατέρας που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και προνοεί για όλη την κτήση, δεν θα φροντίσει και για μας που αφιερωθήκαμε σε εκείνον? Μας τρέφει με το σώμα και το αίμα του και θα μας υστερήσει το ψωμί? Εμείς πρέπει να ζητάμε μόνο τη βασιλεία του, γιατί αυτή είναι η χαρά του Θεού. Επιποθεί να γίνομαι συγκληρονόμη της βασιλείας του».

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Ένας σύγχρονος Άγιος ισχυρίστηκε ότι ο χριστιανισμός είναι το πιο καλά κρυμμένο μυστικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μακάριος ο άνθρωπος που θα το ανακαλύψει και ακόμα πιο μακάριος αυτός που θα αντιληφθεί ότι το μυστικό της πνευματικής ζωής είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι η πίστη στο Λόγο του Θεού και η προσπάθεια εφαρμογής του στη ζωή μας. Να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του, να μην ακούει τον λογισμό του, να αρνείται το θέλημά του. Η υπακοή σημαίνει αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Υπακούω στον πνευματικό μου.

Ιδιαίτερα χαριτωμένη είναι η εξής ιστορία. Δύο μοναχοί εγκαταβιούσαν στην έρημο της Αιγύπτου. Μία ημέρα ο γέροντας πήρε ένα ξερό ξύλο, ένα μπαστούνι, το κάρφωσε στο χώμα και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να το ποτίζει ώσπου να κάνει καρπό. Αδιαμαρτύρητα ο υποτακτικός κουβαλούσε κάθε μέρα νερό από αρκετά μακριά, περπατώντας όλη τη νύχτα. Μετά από 3 χρόνια το ξερό ξύλο βλάστησε και έβγαλε καρπούς.

πρώτος ο Χριστός δίδαξε με τη ζωή του το μάθημα της υπακοής, καθώς εδώ στη γη έκανε και εκείνος το θέλημα του ουρανίου πατρός. Καταβέδικα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Στον κήπο της Γεθσημανή, την ώρα που ο θάνατος πλησιάζει, λέει «Πάτερ μου, ή δυνατόν έστι, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην, ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ». Η υπακοή του Κυρίου φανερώθηκε και στο πάθος του και στο θάνατό του. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.

Αυτή της υπακοής βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή της μέσα στο μοναστήρι, όπου ο μοναχός υποτακτικός οφείλει να υπακούει στον γέροντά του να μην έχει δικό του θέλημα. Δεν υπάρχει πιο όμορφη εικόνα από το να βλέπεις δεξιά και αριστερά να τρέχουν μοναχοί από τον μικρότερο μέχρι τον γεροντότερο ασκώντας την εργασία της υπακοής. Καμία ενέργεια των μοναχών δεν γίνεται χωρίς ευλογία, ενώ η παρακοή θεωρείται πνευματική μοιχεία.

Η υπακοή βέβαια δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, αλλά όλον τον κόσμο. Μέσα στην οικογένεια, στον χώρο που ζούμε, οφείλουμε να κάνουμε υπακοή ο ένας τον άλλον. Ας προσπαθήσουμε την ώρα που είμαστε με κάποιον να του συμπεριφερθούμε όπως θέλει ο Θεός. Εάν είμαστε θυμωμένοι, ας προσπαθήσουμε να φερθούμε με ευγένεια. Εάν κάποιος μας έφταξε, ας προσπαθήσουμε να μην τον κατακρίνουμε. Μπορεί η γνώμη μας για ένα θέμα να είναι σωστή, ας μην θελήσουμε να την επιβάλλουμε. Όταν έρχεται μια δοκιμασία, μια δυσκολία, μια θλίψη, μια ασθένεια, να τα δεχόμαστε με πνεύμα υπακοής, ως προερχόμενα από την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Να λέμε «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου». Και έτσι, κάνοντας υπακοή, πηγαίνοντας κόντρα στον εαυτό μας, θα αποκτήσουμε την χάρη του Θεού.

Την ώρα της υπακοής ξεπηδάει μέσα μας ένας καταιγισμός λογισμών. Ότι μας αδικούν, μας υποτιμούν, δεν μας λογαριάζουν, μας εκμεταλλεύονται. Κι όμως την ώρα που στριμώχνεται κανείς, που ξεβολεύεται, που θλίβεται, αλλά υπομένει, εκείνη την ώρα είναι που ωφελείται. Η υπομονή φέρνει κέριο πλήγμα στον εγωισμό, την οργή και την υπερηφάνεια που κρύβεται μέσα μας. Η προσευχή και οι καλές πράξεις γίνονται εύκολα. Το δύσκολο είναι να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο με την αγάπη στο Θεό. Μόνο αν αγαπούμε τον Θεό θα βρούμε την δύναμη και να υπακούμε στον Θεό.

Η υπακοή στις εντολές του Θεού δεν γίνεται με αναγκαστικό τρόπο, αλλά με χαρά. Η αληθινή υπακοή έχει μέσα της ταπείνωση, πίστη και ελπίδα. Δεν υποδουλώνεται ο άνθρωπος την ώρα που κάνει υπακοή, δεν μετατρέπεται σε θύμα, το κάνει από αγάπη, για την αγάπη του Κυρίου. Όμως υπακοή χωρίς χάρη Θεού δεν γίνεται, γιατί η υπακοή είναι χάρισμα. Δεν αποφασίζω εγώ να κάνω υπακοή, ο Θεός με φωτίζει. Η υπακοή είναι πανηγύρι. Ο Άγιος Πορφύριος συνήθιζε να λέει ότι απέκτησε μεγάλη χάρη επειδή έκανε άκρα υπακοή στους γέροντές του. Πράγματι, ο άνθρωπος που κάνει υπακοή αρχίζει και ξυπνάει, ανοίγει ο νους του, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του, ενώ μέχρι τότε ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Γίνεται πράος, δεν ταράσεται και δεν κάθεται να πλέκει χίλιους δυο λογισμούς σε κάθε προσβολή ή περιφρόνηση που δέχεται. Στην ψυχή γεννάται ταπείνωση, χαρά, ειρήνη, παιδικότητα, ακακία. Ξενιάζει από όλα. Στην αρχή φαίνεται άχαρη και δύσκολη. Ύστερα όμως γίνεται πανηγύρι. Έρχεται η χάρη του Θεού και η ψυχή ζει ένα θαύμα, αγιάζεται.

Στη σημερινή εποχή ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση να κάνει υπακοή. Δεν έχει διάθεση να σεβαστεί τη γνώμη του άλλου. Όλοι ψάχνουν να βρουν τη χαρά και την αγάπη, αλλά λίγοι γνωρίζουν πώς να το πετύχουν. Όσες ψυχές μάθουν να μην εμπιστεύονται τον εαυτό τους, σιγά σιγά φωτίζονται και βρίσκουν. Όλοι ψάχνουν να βρουν τη χαρά και την αγάπη, αλλά λίγοι γνωρίζουν πώς να το πετύχουν. Όσες ψυχές μάθουν να μην εμπιστεύονται τον εαυτό τους, σιγά σιγά φωτίζονται και βρίσκουν λάβη. Όχι μόνο θα σε γιατρέψει, αλλά και θα σε αγιάσει. Δεν θα χάσεις τίποτα, θα κερδίσεις τα πάντα.

η ταπεινοφροσύνη. Είναι μία από τις σπουδαιότερες αρετές που πρέπει να αποκτήσει κάθε άνθρωπος που θέλει τη σωτηρία του. Με την ταπεινοφροσύνη γνωρίζει μέχρι πού φτάνει οι γνώσεις και οι δύναμής του. Η αυτογνωσία είναι που τον κινεί στην ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριός μας στην επί του όρους ομιλία του δίδαξε σαν πρώτη αρετή την ταπεινοφροσύνη. Είναι, είπε, ευτυχισμένη η πτωχή το πνεύματι, και εννοεί αυτούς που συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και εξαρτούν τον εαυτό τους από το Θεό. Σε άλλη περίπτωση συνιστά να μάθουμε από αυτόν που είναι πράος και ταπεινός στο φρόνημα, και επομένως θα πρέπει να το μιμηθούμε για να βρούμε ανάπαυση στις ψυχές μας. Στην παραβολή του τελώνου και φαρισαίου συμπερασματικά λέγει ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θεωρώντας τους άλλους κατώτερούς του θα ταπεινωθεί και θα εξευτελιστεί, ενώ αντίθετα αυτός που θα ταπεινώσει τον εαυτό του υπηρετώντας τους άλλους με χριστιανική αγάπη θα υψωθεί από το Θεό και θα δοξαστεί.

Ο ιερός Αυγουστίνος, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, που έζησε τον 4ο αιώνα, σε ένα από τα βιβλία του γράφει για την ταπείνωση. Αν με ρωτήσεις τι είναι πρώτο στη χριστιανική θρησκεία, θα απαντήσω η ταπεινοφροσύνη. Τι δεύτερο, η ταπεινοφροσύνη. Τι τρίτο, η ταπεινοφροσύνη θα σου πω. Χωρίς αυτήν και η πιο μεγάλη αρετή, καταντά κακία. Αυτά γράφει ο ιερός Αυγουστίνος, θέλοντας να τονίσει τη μεγάλη σημασία της αρετής αυτής. Ακόμη και η ίδια η φύση, με πολλά παραδείγματα, μας διδάσκει την ταπεινοφροσύνη. Σε ένα χωράφι, τα γεμάτα στάχια σκύβουν, γέρνουν στο χώμα από το βάρος του καρπού, ενώ τα κούφια υψώνουν τα κεφάλια τους και καμαρώνουν στον ήλιο. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα άδεια δοχεία είναι εκείνα που κάνουν τον πιο μεγάλο θόρυβο.

Λένε πως κάποτε κάποιος ρώτησε το Σωκράτη γιατί δεν γράφει. Εκείνος τότε απάντησε: «Ορώ τα χαρτιά πολύ των γραφισωμένων τιμιότερα». Και όμως ήταν αυτός που οι σύγχρονοί του τον ονόμασαν ανδρώνα πάντων σοφότατον. Κατάμεστη είναι η Αγία Γραφή από διδάγματα και παραδείγματα που μιλούν περί της ταπεινοφροσύνης. Ο σοφός Σιράχ συνιστά: «Όσο μέγαση, τόσου το ταπεινούσε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν». Ο Κύριός μας κάποτε, όταν δύο από τους μαθητές του, οι οποίοι νόμισαν ότι ο Χριστός επρόκειτο να εγκαθιδρύσει εγκόσμια εξουσία, του ζήτησαν πρωτοκαθεδρία, τους απάντησε: «Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτη σας. Και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων». Ο ίδιος έδωσε το πιο μεγάλο παράδειγμα ταπείνωσης.

Ακόμα ταπεινοφροσύνη σημαίνει να φρονούμε ταπεινά για τον εαυτό μας, να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τα προσόντα μας, τις ικανότητές μας. Ο Απόστολος Παύλος, αν και γνώριζε τα κατορθώματά του για τον Χριστό, έλεγε «Ουκ εγώ, αλλη χάρις του Θεού εις ειν εμή», και θεωρούσε αφροσύνη την κάφηση, ενώ έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός», θεωρούσε τον εαυτό του πρώτο αμαρτωλό εξ όλων των χριστιανών.

Όπως η πίστη είναι προοδευτική, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι και αυτή προοδευτική. Έχει και αυτά τα σκαλοπάτια της ηθικής πρόοδου. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης Γκουνό, γνωστός τους πολλούς από τη σύνθεσή του «Χέρε Μαρία», έλεγε κάποτε: «Όταν ήμουν νέος, συνήθιζα να λέγω «εγώ». Όταν πέρασαν λίγα χρόνια, έλεγα «εγώ και ο Μότσαρ». Όταν ωρίμασα ως άνδρας, έλεγα «ο Μότσαρ και εγώ». Τώρα πια, όπως ξέρετε, δεν λέω παρά μονάχα «ο Μότσαρ». Η πείρα της ζωής, για όποιον δεν έχει πορωμένη καρδιά, τον κάνει ολοένα και πιο ταπεινόφρονα. Όταν ο Παύλος, ο απλούς, πήγε να υποταχθεί ως μοναχός στη συνοδεία του Αγίου Αντωνίου, ο ήρωας της ερήμου του είπε: «Είσαι πια γέροντας, δεν είναι δυνατόν στα 60 χρόνια να συνηθίσεις τη στενότητα της ερήμου, να φύγεις». Με τόση ταχύτητα δέχθηκε ο Μέγας Αντώνιος το γέροντα Παύλο, που ήθελε να γίνει υποτακτικός του. Αλλά εκείνος επέμεινε και τον δοκίμασε ο Αντώνιος. Μέρες τον άφηνε νηστικό. Ο γέροντας Παύλος όμως έπαιρνε άριστα στην υπακοή, την ταπείνωση, την εγκράτεια και νίκησε. Όμως η νίκη ήταν τριπλή. Δεν κέρδισε μόνο τον Αντώνιο, που τον αγαπούσε πλέον εγκάρδια, αλλά και την καρδιά του Θεού, που τον στόλισε με τα ωραιότερα χριστιανικά άνθη. Κατέκτησε όμως και τους ερημίτες που επεδίωκαν να συναντήσουν το χθεσινό ερημίτη, διότι τόσο ωφελούνταν από την επαφή του. Τον ονόμασαν Απλούν για τη ζηλευτή του ταπείνωση και την παιδική του απλότητα.

είναι βασική η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό πρέπει να την επιδιώκουμε επιμόνως και διαρκώς. Γιατί εκφύσεως έχουμε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Πώς όμως μπορεί να γίνει κάποιος ταπεινός? Ας δούμε μερικές πρακτικές οδηγίες. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος δεν διαπληκτίζεται με τους άλλους. Είναι κατά το Μέγα Βασίλειο «γλυκίσεν προσιγορία, Χριστός προς τον φίλον, ανεξίκακος προς τους θρασείς». Όπου έχουμε διαπληκτισμούς και έλλειψη αρμονίας στις σχέσεις προς τους άλλους, εκεί λείπει η ταπείνωση και κυριαρχεί ο εγωισμός. Ο ταπεινόφρον δεν ξυπάζεται για τις τυχόν επιτυχίες του. Καταδέχεται να εργάζεται και στις πιο αφανείς και ευτελείς εργασίες. Έξω στην Ευρώπη ρωτάνε αν εργάζεσαι. Εδώ εμείς οι Έλληνες ρωτάμε «Τι δουλειά κάνεις?». Ίσως κάτι έχει να μας πει αυτό για τον χαρακτήρα του λαού μας. Ο ταπεινόφρον άλλωστε είναι καταδεκτικός προς τους ταπεινούς και καταφρονεμένος ανθρώπους. Εντυπωσιακή υπήρξε η καταδεκτικότητα του Κυρίου μας προς τους αμαρτωλούς. «Και εγώγγιζαν μεταξύ τους», λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διότι ο Χριστός δέχονταν με πολύ συμπάθεια και οικειότητα τους αμαρτωλούς και συνέτρωγε μαζί τους, αθετώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων, οι οποίοι δεν συναναστρέφονταν με ανθρώπους υπόπτου ηθικής».

δέχεται τις γνώμες των άλλων και ακούει από μικροτέρους του και κατωτέρους του ακόμα τις απόψεις τους ο ταπεινόφρον. Όχι μόνο δέχεται, αλλά και επιζητεί τις γνώμες των άλλων, διότι δεν είναι κανείς που να γνωρίζει τα πάντα και αυτός έχει επίγνωση της ελλιπούς γνώσεώς του. Αλλά και πολλά άλλα θα μπορούσε κανείς να προσέξει για να αποκτήσει την ταπεινοφροσύνη. Θα τελειώσουμε με μία σκέψη ενός πατέρα της Εκκλησίας μας. Έλεγε, αν είχαμε αποκτήσει ταπεινοφροσύνη, δεν θα είχαμε ανάγκη παιδαγωγικής μάστιγος εκ μέρους του Θεού. Όλα τα κακά προέρχονται από την υπερηφάνεια. Αν στο εκλεκτό σκεύος του Χριστού, τον Μέγα Παύλο, δόθηκε άγγελος Σατάν να τον θλίβει για να μην υπερηφανευθεί, πόσο μάλλον εμάς τους υπερήφανους δεν θα επιτρέψει ο Θεός να μας ρίξει πολλές φορές ο Σατανάς σε σφάλματα για να ταπεινωθούμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε καλοφωνικό ιρμό σε ήχο πρώτο, την Συν Ειρήνην, σε σύνθεση Πέτρου Μπερεκέτη και κράτημα σε σύνθεση Ιωάννου του Πρωτοψάλτου.

από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη, θα ακούσουμε Πολυέλαιο σε σύνθεση Μπαλασίου Ιερέως σε ήχο πρώτο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη, και θα ακούσουμε το δογματικό θεοτοκείο του Πλαγίου Πρώτου Ήχου «Εν τη Ερυθρά Θαλάσσι».

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Είχε φτάσει μεσημέρι. Η ματιά της Σοφίας πήγαινε μια στον ουρανό και μια στο δρόμο. Περίμενε τα αγγελούδια της που θα επέστρεφαν από το σχολείο και ο καιρός είχε αρχίσει να βαραίνει. Είχαν με τον Αντρέα 10 παιδιά και σε λίγες εβδομάδες θα έφερνε στον κόσμο το 11ο. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε με δάκρυα στα μάτια ο μικρός Κωνσταντίνος. Από τον νηπιαγωγείο τον φέρνει το σχολικό και τον παραλαμβάνει ο μεγάλος του αδελφός, ο Παύλος, που πάει στην τρίτη λυκείου. Σκύρτησε η καρδιά της μάνας. Κάθισε στην καρέκλα για να τον πάρει αγκαλιά και τα μεγάλα παιδιά προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα μικρότερα που τρόμαξαν για το αδερφάκι τους. «Μαμά!» Μόνο αυτό έλεγε ο Κωνσταντίνος μέσα στους λυγμούς του. «Μαμά, μην ανησυχείς. Τρόμαξα από το γείτονα, τον κύριο Σαλτιγιάννη», μπήκε τρέχοντας να εξηγήσει ο Παύλος. Αργότερα επέστρεψε και ο πατέρας από την εργασία του και έμαθε το γεγονός. «Φώναζε στο δρόμο ο κύριος Σαλτιγιάννης γιατί, λέει, κάνουμε πολύ φασαρία και τους ενοχλούμε και κάτι άλλα συνάρτητα. Φώναζε τόσο πολύ που δεν κατάλαβα ότι ήρθε το σχολικό. Ο μικρός κατέβηκε, τον είδε και...» «Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Μπαμπά, γιατί τόση αντιπάθεια στην οικογένειά μας?» «Παύλε μου, ήταν σε κατάσταση εκτός σε αυτού. Το είδες καθαρά. Δεν ξέρουμε τι προβλήματα έχει. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε υπομονή, αλλά και προσευχή. Ίσως να είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος». «Μπαμπά, ο κύριος Σαλτιγιάννης σαν να μας μισεί που είμαστε τόσο μεγάλη οικογένεια». «Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, παιδί μου. Όταν έρθει ο πατήρ Αντώνιος την Κυριακή στο σπίτι, να συζητήσουμε το θέμα. Συμφωνείς?» «Φυσικά, μπαμπά, εννοείται». «Τώρα πάτε να κάνετε τα μαθήματά σας, μην νυχτωθείτε. Έχετε και φροντιστήρια», είπε η μαμά. Συνέχισαν τη συζήτηση οι δύο γονείς για το περιστατικό. Κυρίως αποφάσισαν να εντείνουν τις προσευχές τους για τους γείτονές τους. Κάθε βράδυ στο απόδειπνο, ο Αντρέας παρότρινε τα παιδιά να κάνουν μια ιδιαίτερη προσευχή για αυτούς. Θα έκαναν επίθεση αγάπης. Μια εβδομάδα αργότερα, η Σοφία ετοίμασε ένα ωραίο γλύκισμα και το έδωσε στη Μαρία να το πάει στους γείτονες, μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας. Είχαν ετοιμάσει και τα λογάκια που θα έλεγαν. Στα χέρια κρατούσαν κυκλάμινα και χρυσάνθεμα από τον κήπο και ζωγραφιές από όλα τα αδέλφια τους. Χτύπησαν και άνοιξε η πόρτα. «Κύριε Σάβα, αυτά είναι τα δώρα μας για τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα», είπαν και τα τρία παιδιά μαζί και ακούστηκαν σαν και λαϊδίσματα οι φωνές τους. Ξαφνιάστηκε ο ιδιότροπος γείτονας, μα η γαλήνη που ζέστανε την καρδιά του με την παρουσία των παιδιών τον άφησε άφωνο, χωρίς να μπορεί να κάνει ούτε μία παρατήρηση. Μπουρδούκλωσε ένα «ευχαριστώ πολύ» και έκλεισε την πόρτα, πηγαίνοντας στο πολυτελέστατο σαλόνι τα πρωτότυπα δώρα. Η κυρία Θάλια έσπασε τη σιωπή καθώς κοιτούσε τις ζωγραφιές. «Σάβα, είδες πόσο χαριτωμένα παιδιά είναι?» «Ναι, αλλά δεν πάβουν να κάνουν ζημιές». «Ξέρεις πολύ καλά ότι ακόμη κι αν κάνουν κάποια ζημιά, δεν θα μας κοστίσει τίποτα». «Ωχ, Θάλια, το ίδιο τροπάρι ξανά και ξανά». «Αχ, δες εδώ τις ζωγραφιές τους. Κοίτα, Σάβα». «Τι να δω?» «Άσε με, έχει ειδήσεις τώρα». «Έχει ένα λεωφοριάκι ζωγραφισμένο και μέσα οδηγός είσαι εσύ. Και από πίσω όλη η οικογένειά τους». «Σάβα, ξέρεις με τι αυτοκίνητο κυκλοφορούν?»
1: «Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει».
0: «Αφού ξέρω τι σε ενδιαφέρει. Βλέπω πως τα κοιτάς ενώ παίζουν. Μη γίνεσαι ανάποδος. Θα ήθελες να παίζουν και να τρέχουν στην αυλή μας. Αφού κατά βάθος είσαι καλός, γιατί τα αποπέρνεις?»
1: «Ωχ, γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ο πατέρας του είναι οδοκαθαριστής και έχει κάθε μέρα ένα χαμόγελο, λες και έχει κερδίσει στο λαχείο δισεκατομμύρια. Γιατί βλέπω το μεγάλο τους γιο που είναι στην ίδια ηλικία με το δικό μας και τον ζηλεύω για την ευγένεια, για το πρόσωπό του. Έχεις δει το πρόσωπό του, Θάλια? Λάμπει σαν άγιος αυτό το παιδί. Και ο δικός μας ο άχρηστος που είναι, μου λες, πού γυρίζει, με ποιους γυρίζει? Αχ, Σάβα, σε παρακαλώ, ηρέμησε, ακούγεσαι μέχρι έξω. Μήπως όσο τους φωνάζεις και μαλώνεις τα παιδιά τους, τόσο τους απομακρύνεις και έτσι δεν μπορούμε να μάθουμε το μυστικό τους? Είδες πόσοι γαλήνοι μας γέμισαν τα λίγα λεπτά που ήρθαν στην πόρτα μας?
2: Νομίζω ότι ξέρω και ξέρεις το μυστικό τους, Θάλια, και έχεις δίκιο σε όσα λες. Είναι κοντά στην εκκλησία. Το παραδέχομαι και ας είναι έξω από τις δικές μας συνήθειες. Απλώς τι να κάνω έτσι που γίναν τα πράγματα? Έτσι όπως τα έκανα δηλαδή.
1: Αν συμφωνείς, έχω μια ιδέα.

0: Ένα μήνα αργότερα, την πόρτα της οικογένειας του Ανδρέα και της Σοφίας χτύπησε ο ιερέας της Ενορίας και ένας καλοντημένος κύριος. «Καλησπέρα, πατέρ Ιωάννη, την ευχή σας, περάστε». «Όχι, παιδί μου, εσείς περάστε έξω. Φορέστε κάτι πάνω σας και ελάτε. Όλοι, ναι, ναι, φωνάξτε τους όλους, όλα τα παιδιά. Έλα, Ανδρέα, θα σας εξηγήσω». Είχε σαστήσει ο Ανδρέας και η Σοφία. Τα παιδιά είχαν ήδη βγει έξω και άκουγες φωνές θαυμασμού. «Πάτερ, τι συμβαίνει?» «Ανδρέα μου, οφείλω να σου παραδώσω εδώ, με τον αντιπρόσωπο της εταιρείας, αυτό το λεωφοριάκι». «Τι? Πάτερ, εμείς ποιος?» «Ξέρω, γιέ μου, αυτός που σας το στέλνει θέλει να μείνει ανώνυμος. Όλα τα έξοδα του αυτοκινήτου είναι καλυμμένα και δεν θα έχεις να πληρώνεις τίποτε ποτέ. Ακόμη και το δίπλωμά σου, που θα αλλάξεις κατηγορία, είναι τακτοποιημένο οικονομικά». «Πώς να δοξάσω τον Θεό, Πάτερ? Τόσες ευλογίες που μας χαρίζει, τι να πω? Δεν, να μεταφέρετε την ευχαριστία μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για τον άνθρωπο αυτό». Τα δάκρυα κυλούσαν στα μάτια του Ανδρέα, αλλά και της Σοφίας. Πριν δύο μέρες, το αυτοκίνητό τους είχε ακινητοποιηθεί τελείως. Η Σοφία ήταν στις μέρες της να γεννήσει και χίλια δυο άλλα καθημερινά ζητήματα θα έπρεπε να διευθετηθούν. Και ο Θεός να τους στέλνει τέτοιο δώρο σαν παρηγοριά. Τα παιδιά ήταν ήδη μέσα στο λεωφοριάκι και το περιεργάζονταν χαρούμενα. Στο απέναντι σπίτι, χαρούμενο όσο ποτέ, το ζεύγος Αλτιγιάννη παρακολουθεί τη σκηνή.
1: «Ποτέ δεν πίστευα ότι η αγορά ενός αυτοκινήτου, και μάλιστα φθηνότερο από του γιώκα μου, θα με κάνει τόσο χαρούμενο».
0: «Σε κάνει χαρούμενο γιατί δεν είναι για σένα, Σάβα, αλλά για κάποιον άλλο. Είχαμε μείνει μόνοι τόσα χρόνια και δεν ξέραμε από τέτοιες χαρές».
1: Και τώρα μόνοι θα είμαστε, Θάλια».
0: «Δεν θα είμαστε για πολύ. Σε λίγες μέρες η Σοφία θα γεννήσει. Ο πατήρ Ιωάννης με συμβούλεψε να πάω να τη σταθώ στο νοσοκομείο. Και εσύ θα βοηθήσεις τον Ανδρέα με τα παιδιά. Και να είσαι σίγουρος μόνο για ένα πράγμα. Από εδώ και πέρα την έχασες την ησυχία σου, Σάβα.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
5: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
4: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
5: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
7: Κυκλοφορεί ο Όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22-300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή ο Νικόλος Μαυροκορδάτους, μέσα από παραδείγματα και γεγονότα, συνεχίζει να μας αναλύει πως η παρουσία του Θεού ενδυναμώνει το συνετό ηγεμόνα. Επίκαιρο είναι εκείνο που διηγείται ο Λουκάνος για τον Ιούλιο Κέσαρα. Ενώ ταξίδευε κάποτε μόνος μέσα σε ένα πλοίο, βλέποντας τον ναύτη που ονομαζόταν Αμίλκας να φοβάται και να λιώνεται οι όψεις του, επειδή ξαφνικά έπνευσε σφοδρός άνεμος και εμφανίστηκε μεγάλη τρικυμία, του είπε: «Γιατί φοβάσαι? Τον Κέσαρα και την τύχη του έχεις μαζί σου στο πλοίο και φοβάσαι? Απόβαλε τον φόβο, διότι η τύχη του Κέσαρα είναι μαζί σου». Το ίδιο και με μεγαλύτερη έμφαση μπορούμε να πούμε στον δίκαιο άνθρωπο: «Γιατί φοβάσαι? Τίποτα δεν θα σου λείψει, αφού ο Θεός είναι μαζί σου». Εάν όμως κάποιος έλεγε ότι ο Θεός δεν υπάρχει παντού, το ότι ο Θεός βρίσκεται παντού με την παρουσία, με την ύπαρξη και με τη δύναμη, είναι δόγμα θεολογικό και αποδεκτό από όλους. Βρίσκεται παντού με την δύναμη, διότι τα πάντα υποτάσσονται στο Θεό. Βρίσκεται παντού με την παρουσία, διότι ενώπιον των οφθαλμών του είναι τα πάντα γυμνά. Βρίσκεται παντού με την ύπαρξη, διότι ο Θεός μεριμνά για όλα και τα επιβλέπει ως δημιουργός. Στην αίσθηση αυτή απαντώ ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και βρίσκεται μέσα στους δικαίους και τους χαριτώνει. Από τη στιγμή όμως που αμαρτάνει ο άνθρωπος, χάνει τη χάρη του Θεού. Η στέρηση της χάριτος του Θεού είναι η μεγαλύτερη δυστυχία από όσες μπορούν να συμβούν στον άνθρωπο. Έχοντας αυτή την εμπειρία, ο Δαβίδ έγινε ποταμός δακρύων, και σε εκείνους που τον ρωτούσαν γιατί κλαίει, απαντούσε: «Κλαίω εν το λέγιμι καθεκάστην ημέρα, πού έστει ο Θεός σου?» Ο Πέτρος, αφού βγήκε έξω, έκλαψε πικρά. Γιατί άργε? Επειδή αρνήθηκε τον Κύριό του. Η Μαρία η Μαγδαληνή έκλαιγε δίπλα στον τάφο. Την είδε ο άγγελος και τη ρώτησε: «Γίνε, τι κλαίεις?» «Πήραν τον Κύριόν μου και με ρωτάς γιατί κλαίω?»

Υπάρχει άργη μεγαλύτερη αιτία να θρηνεί κανείς από το να είναι χωρίς τον Θεό από τον οποίον προέρχονται όλα τα αγαθά και στην απουσία του οποίου οφείλονται όλες οι δυστυχίες? Ασφαλώς πρέπει να θεωρείται τελείως ανόητος εκείνος ο οποίος ελπίζει να ευτυχήσει χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αυτό το γνώριζε άριστε ο βασιλεύς Θεοδόσιος, όπως προαναφέραμε, γι' αυτό όπως διηγείται ο Κεδρινός. Όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου του και είδε τους γιους του να κλαίνε, τους είπε: «Καταρχάς, παιδιά μου, να είστε ευσεβείς και να επιτελείτε τα έργα της ευσεβίας, διότι χάρη σε αυτήν διασφαλίζεται η ειρήνη, ο πόλεμος κατεβοδούται, οι εχθροί εξαφανίζονται, τα τρόπαια στείνονται και η νίκη με ευτυχία απολαμβάνεται». Εξαιτίας αυτού και ο Μέγας Γρηγόριος σε επιστολή του προς τη Βασίλισσα της Γαλλίας έγραψε αυτό το χρυσό απόφθεγμα: «Εσείς να τηρείτε τις εντολές του Θεού για να εκπληρώνει και ο Θεός τις δικές σας επιθυμίες». Υπάρχει μήπως τίποτα τόσο μεγάλο και υψηλό που να μην μπορεί να τα απολαύσει ο ηγεμόν που σέβεται το Θεό? Το λέει ολοφάνερο ο Δαβίδ στον 144ο ψαλμό: «Τόσο ευαρεστείται ο Θεός σε εκείνους που τον σέβονται, ώστε με προθυμία εκπληρώνει όλες τους τις επιθυμίες. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσε και τις δεήσεως αυτών εισακούσετε». Και ο ιστορικός Λίβιος λέει: «Σε εκείνους που με ευλάβεια τιμούν το Θεό, όλα τους έρχονται ευνοϊκά, ενώ σ' όσους αδιαφορούν, όλα είναι γεμάτα αποτυχίες». Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του: «Είδαμε ότι της αγαπώσε των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Γιατί όμως τα διηγούμε όλα αυτά? Ασφαλώς αν απορριθμούς όλους τους άρχοντες, οι οποίοι ενισχυμένοι με την ασπίδα του θείου φόβου ανεδείχθησαν νικητέτρο παιγούχοι, ούτε προφορικά θα μπορούσα να τους αναφέρω, ούτε γραπτά να τους σημειώσω. Αλλά και πάλι είναι ανάρμοστο να μην αναφέρουμε έστω τους πιο σημαντικούς. Ο βασιλεύς Ιωάννης ο Κομνηνός, βλέποντας πόσο υπέφεραν οι στρατιώτες του από τους Ταρτάρους και σκεπτόμενος ότι εκινδύνευαν όλοι να χαθούν, έστρεψε τα βλέμματά του προς την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία είχε μαζί του, και ζητώντας τη βοήθειά της με δάκρυα, απείλαυσε αμέσως την άνωθε βοήθεια και κατόρθωσε με μεγάλη ευκολία να κατατροπώσει τους βαρβάρους και να διασκορπίσει όλα τους τα στρατεύματα. Κατόπιν ενίκησε πάλι με τη βοήθεια του Θεού τους Πέρσες, και στην προσπάθειά του να αποδώσει στη Θεομήτωρα την πρέπουσα ευχαριστία για τη λαμπρή νίκη που του εχάρισε, ετοίμησε την Αϊπάρθενο με βασιλική μεγαλειότητα. Διέταξε να ευπρεπίσουν το άρμα του και να ζεύξουν σε αυτό 4 λευκά άλογα, στολισμένα με πολύτιμους λίθους και με χρυσά στολίδια. Έπειτα, αφού πήρε με ευλάβεια την εικόνα της Θεομήτωρος, την έβαλε επάνω στο άρμα και αφού εκάλεσε τους συγγενείς του και τους άρχοντες του βασιλείου του, έβαλε τους πρώτους ως συνείοχοι να κρατούν τα χαλινάρια των αλόγων και τους δευτέρους ως δορυφόροι να περιφρουρούν το άρμα. Ενώ ο ίδιος, κρατώντας στα χέρια του τον τίμιο σταυρό, ακολουθούσε πεζός και εκτός και εντός της πόλεως, μέχρι ότου έφτασε στα ανάκτορα. Δικαιολογημένα λοιπόν θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε γι' αυτό τον βασιλιά: «Ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων».

Κλωδοβαίος, ο πρώτος χριστιανικότατος βασιλεύς της Γαλλίας, ήταν πάντα ανίκητος στους πολέμους. Πώς το κατόρθωνε? Επειδή αναπέθετε όλες του τις ελπίδες στο Θεό. Αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε από το εξής. Είχε ετοιμάσει το στρατό του για να διώξει τους Αριανούς από τη Γαλλία. Προτού όμως στραφεί εναντίον τους, έστειλε απεσταλμένους στο ναό του Αγίου Μαρτίνου, λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε, μήπως και λάβετε καμιά καλή πληροφορία από εκείνον τον ιερό οίκο». Και δίνοντάς τους αφιερώματα για τον Άγιο εκείνο χώρο, είπε: «Εάν, Κύριε, είσαι βοηθός μου και απεφάσιζες να μου παραδώσεις αυτόν τον άπιστο λαό, στείλε μου μια θεϊκή αποκάλυψη, ώστε να γνωρίσω στην είσοδο του ναού του Αγίου Μαρτίνου ότι θα με υπερασπιστείς». Όταν λοιπόν έφτασαν οι δούλοι, σύμφωνα με την προσταγή του βασιλέως στον καθορισμένο τόπο, και ενώ έμπαιναν στο ναό, άκουσαν το αντίφωνο που αναφέρεται στον 17ο ψαλμό: «Περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδε σας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου, και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων, και τους μισούντας με εξολόθρευσας». Μόλις το άκουσαν αυτό οι απεσταλμένοι, ευχαρίστησαν το Θεό, προσευχήθηκαν στον Άγιο Ομολογητή και χαρούμενοι ανήγγυλαν στο βασιλιά τα συμβάντα. Και ο ευσεβής εκείνος βασιλεύς, γεμάτος αγαλίαση, ενίκησε με τη βοήθεια του Θεού κατά τρόπο παράδοξο τους εχθρούς του και επέστρεψε θριαμβευτής στο θρόνο του. Για αυτόν τον ευσεβή βασιλιά όντως επροεφήτευσε ο Δαβίδ όταν είπε: «Ούτως λείψατε ευλογία παρακυρίου». Για τον Όθωνα, το βασιλιά της Γερμανίας, δεν αναφέρει η ιστορία πως οτιδήποτε ανελάμβανε το πραγματοποιούσε με επιτυχία. Ασφαλώς έτσι είναι. Και το πετύχαινε χάρη στη βοήθεια του Θεού, τον οποίον με ευλάβεια παρακαλούσε και όχι με την δύναμη των όπλων και των ύπων. Γι' αυτόν αναφέρει ο ιστορικός Λουιπράνδος ότι είχε μαζί του έναν πλουσιότατο και ισχυρότατο άρχοντα, ο οποίος, επειδή έβλεπε ότι πολλοί αποχωρούσαν από την βασιλική παράταξη, γεγονός που στεναχωρούσε το βασιλιά, σκέφτηκε πως ο βασιλεύς θα του ικανοποιούσε όλα του τα αιτήματα εξαιτίας του φόβου μήπως τον εγκαταλείψει και αυτός, όπως τόσοι άλλοι ενώπιον του επικειμένου πολέμου. Παρακαλεί λοιπόν τον βασιλιά να του χαρίσει ένα πολύ πλούσιο μοναστήρι, για να μπορέσει με τα εισοδήματα του μοναστηριού να θρέψει τους στρατιώτες του τάγματός του και να τους δώσει το οφειλόμενα συντηρητικό.

καλύτερα θα είναι για σένα. Τότε ο άρχοντας, καταντροπιασμένος, γονάτισε μπροστά στο βασιλιά και ομολογώντας το σφάλμα του είπε ότι εξαιτίας του αδελφού του που εμηχανεύεται να του αρπάξει τη βασιλεία ετόλμησε να προβάλλει αυτή την απέτηση. Επειδή όμως ο πιστός βασιλεύς έμεινε σταθερός στην απόφασή του, ο Θεός έτσι κατεβόδωσε την νίκη, ώστε και ο ίδιος ο αδελφός του ξυπόλυτος ήρθε και του εζήτησε με μεγάλη ταπείνωση συγγνώμη.

0: Εξίσου αξιοθαύμαστο είναι και εκείνο που αναφέρει ο καρδινάλιος Ιάκωβος ο Βιάτρικος στην ιστορία του. Λέει λοιπόν ότι στην Αντιόχεια ολίγοι χριστιανοί επολέμησαν με αναρρύθμιτο πλήθος βαρβάρων και τους συνίκησαν. Με ποια όμως τέχνη ήταν παρατεταγμένο το στράτευμα? Προπορευόταν η Αγία Λόγχη, με την οποία είχε κεντηθεί η άχροντος πλευρά του Θεανθρώπου Σωτήρος. Μόλις βγήκαν οι ευσεβείς από τα τείχη της πόλεως, αποβλέποντας όχι στη δύναμη των ανθρώπων, ούτε στο πλήθος των στρατιωτών, αλλά στο μεγάλο και ισχυρό Θεό, έπεσε αμέσως αρκετή δροσιά από τον ουρανό, η οποία επαρηγόρησε όχι μόνο τον λαό, αλλά ενδυνάμωσε και αυτά τα άλογα που ήταν τελείως εξασθενημένα. Βλέποντας λοιπόν ολοφάνερη τη βοήθεια του Θεού, έτρεξαν γενναία κατά των εχθρών και πολεμώντας με βραχίωνα ισχυρό, κατέκτησαν νίκη λαμπρή, εκείνοι οι λίγοι εναντίον του πλήθους των απίστων, από τους οποίους άλλους εφώνευσαν, άλλους εχμαλώτησαν και άλλους έτρεψαν σε φυγή.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Φώτης Κετσατζής.

Έτι δε ο μεθάει περαιλαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων και παρακολουθούντων.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της παραχράντου δεσπίνσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φυλάξε.

Η πρώτη σπίθα του ξεσηκωμού. Μέσα στη μικρή βυζαντινή εκκλησιά, κάτω από το τρεμάμενο φως των καντιλιών, ψέλνει ο Παπακοσμάς το μνημόσυνο για όλες τις ψυχές των αδικοχαμένων αδελφών. Με φωνή που τρέμει από συγκίνηση, ψάλλουν μαζί του άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ψάλλουν αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Μόλις τελειώνουν, η κυραπαράδοση παίρνει το δίσκο με το κόλυβο και φωνάζει τη Λινιό και την Ελευθερία για να τη βοηθήσουν. «Εδώ θα το μοιράσουμε, θιά?» «Όχι, θα το πάμε κάτω στο μαγειριό. Οι πατέρες έχουν κάνει φασολάδα για να φιλέψουν τον κόσμο. Μετά θα τους το μοιράσουμε». «Γιατί θιά ύστερα από τόσα πολλά χρόνια εμείς ακόμα κάνουμε μνημόσυνα?» «Γιατί έτσι βοηθάμε πολύ τους αδελφούς μας που βρίσκονται στον ουρανό και περιμένουν την Ανάστασή τους. Εμείς προσευχόμαστε να είναι οι ψυχές τους ήρεμες και αναπαυμένες, αλλά και αυτοί που είναι τώρα πιο κοντά στο Θεό προσεύχονται για μας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε πάντα ενωμένοι και μαζί αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού». «Και το σιτάρι γιατί το βράζουμε?» ρωτάει η Ελευθερία πάλι. «Γιατί συμβολίζει την Ανάσταση των σωμάτων. Όταν ο σπόρος του σιταριού μπει στη γη, μπορεί να σαπίζει στην αρχή, αλλά μετά φέρνει πολύ καρπό. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος θάβεται στη γη όπως το σιτάρι, αλλά ύστερα καρποφορεί στην αιώνια ζωή. Θυμάμαι πως όταν η μάνα μου συγχωρέθηκε, η γιαγιά μου μοίραζε ψωμί και λύες. Και αυτό είναι καλό. Παλαιότερα δίναμε και κρασί, τυρί ή ρύζι. Αυτοί που τα έπαιρναν εύχονταν για τους και κοιμημένους. Η ελεημοσύνη επίσης, παιδιά μου, βοηθάει πολύ όλες τις ψυχές. Τα κορίτσια βλέπουν το στόλισμα που έχει ο δίσκος και με θαυμασμό της λένε: «Μόνη σου το έκανες, μωρεθιά?» «Όχι, με βοήθησε και η Ορθοδοξία. Θα ρίσκει και είναι ζωγραφιά. Λυπάμαι να το χαλάσουμε». «Έλα τώρα, Λίνιο μου, πάρε το δίσκο και πήγαινε τον στο μαγειριό και εγώ αυτή τη βδομάδα θα έρθω στο σπίτι σας και θα σας μάθω να το στολίζετε έτσι όμορφα κι εσείς». Μόλις φεύγει η Λινιό, η κυραπαράδοση ψιθυρίζει στην Ελευθερία: «Να είναι καλά η μάνα σου που περιμάζεψε τα δυο αυτά ορφανά αδέλφια, το Γιώργη και τη Λινιό, και τα φροντίζει σαν παιδιά της. Ευτυχώς, θιά, που ο Θεός δεν αφήνει κανένα. Η μάνα μου έκανε ένα καλό και έτσι απέκτησα κι εγώ αδέλφια όπως ήθελα πάντα». Μέσα στο μαγειριό ο πατήρ Ιωακείμ έχει κατεβάσει την κατσαρόλα με τη φασολάδα και οι γυναίκες τον βοηθούν να μοιράσει στα πιάτα. Τα παιδιά εντωμεταξύ έχουν κυκλώσει την Ορθοδοξία και τη ζητούν επίμονα να τους πει μια ιστορία. «Φάτε πρώτα, ευλογημένα, που είστε νηστικά, και ύστερα τα λέμε. Εμείς θα τρώμε και εσύ θα μιλάς». Εκείνη γελάει. «Καλή είστε του λόγου σας. Εμένα νηστική θα με αφήσετε?» «Αφού και εδώ στο μοναστήρι έτσι κάνουν. Όταν οι καλόγεροι τρώνε, ένας τους δεν τρώει και τους μιλάει. Αυτός είναι ο αναγνώστης που τους διαβάζει. Ας είναι λοιπόν, μιας και είμαστε στο μοναστήρι, θα κάνουμε κι εμείς αυτό το τυπικό απόψε», λέει η Ορθοδοξία. Πες μας πάλι καμιά ιστορία». «Δεν μου λέτε καλύτερα εσείς το τραγούδι με το Διγενία Κρήτα που σας έμαθε η κυραπαράδοση?» Άλλο δεν θέλουν να ακούσουν τα παιδιά και με μια φωνή αρχίζουν όλα μαζί να τραγουδούν. Ο Διγενής, παιδί μικρό, παιδί αντριωμένο, από το χέρι του Θεού ήταν πρικισμένο. Πρώτος ήταν στο σχολείο, τα γράμματα αγαπούσε, σε όλα τα γονίσματα σαν αετός πετούσε. Σαν έγινε 12 χρονών, πήγε να κυνηγήσει και όλα τα άγρια θεριά να τα επολεμήσει.
πήρε στο χέρι το σπαθί και τρεις οριές κοντάρι, και με αρκούδες τα έβαλε και ένα άγριο λιοντάρι. Παλικαράκι έγινε, ακρίτας δοξασμένος, και φύλαγε τα σύνορα με τάρματα ζωσμένος. Σε όλο το Βυζάντιο ήτανε το καμάρι, γιατί κανείς δεν νίκησε το άξιο παλικάρι. Όλοι οι ληστές τον τρέμανε, οι εχθροί τον ευθονούσαν. Μέρα και νύχτα άγρυπνοι παντού τον κυνηγούσαν. Ο χάρος τον εζήλεψε και θέλει την ψυχή του, και σε αγώνα τον καλεί να μετρηθεί μαζί του. Τρεις μέρες επαλεύουνε σε μαρμαρένιο αλώνι. Τρέμει η γη, τρέμει ο ουρανός, και ο χάρος σε θυμώνει. Με δόλο και με παμπεσιά λαβώνει την καρδιά του, και κλαίνε όλη τα νιάτα του και την παλικαριά του. Μα ο Διγενής δεν χάθηκε, ο άξιος δεν πεθαίνει. Μες στις ψυχές πάντα θα ζει και θα τις ανασταίνει.

0: Παπακοσμάς οδηγεί όλους τους άντρες στο αρχονταρίκι. Εκεί έχουν στρωθεί δύο μεγάλες σοφράδες με ζεστή φασολάδα, ελιές και ψωμί. Ο καπετάν Γιάννης μαζί με τα παλικάρια του κάθονται κάτω στο σταυροπόδι και δίπλα του ο Νικόλας και ο Διαμαντής, αυτάδελφοι που είναι οι προεστοί του χωριού. Τα δύο αδέλφια, δίνοντας για χρόνια γερά μπαξίσκια στους Τούρκους, κατάφεραν να αποκτήσουν κάποια προνόμια για το καλό του χωριού τους. Ο Παπακοσμάς ευλογεί την τράπεζα και όλοι πίνουν λίγο κρασί και εύχονται να έχουν καλό παράδεισο οι ψυχές των κεκοιμημένων.
1: Μέρες το περίμενα να συναντηθούμε όλοι μαζί και να μιλήσουμε. Πιστεύω να μάθατε τα μαντάτα. Ήρθε πια η ώρα να αποτινάξουμε τον Τούρκικο ζυγό. Η πατρίδα ξεκινά μεγάλους αγώνες και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, είπε ο καπετάνιος. Ξέρεις, καπετάνια, τη λαχτάρα που έχουμε όλοι μας για το λυτρωμό του γένους. Φοβάμαι όμως μήπως και πάλι δεν καταφέρουμε να διώξουμε τον τύρανο. Γιατί κι άλλες φορές το προσπαθήσαμε, μα το μόνο που καταφέραμε ήταν να τον εξαγριώσουμε περισσότερο, είπε ο Νικόλας. Ακούστε με όλοι. Εγώ να ιστορίσω τα περασμένα δεν μπορώ, γιατί γράμματα πολλά δεν ξέρω. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να λησμονάμε τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας. Πριν από λίγο μνημονεύσαμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Σαν πως δεν ήξερε από την αρχή πως δεν θα νικούσε τον εχθρό. Πολέμησε όμως για να μην ντροπιάσει ούτε την πίστη μας, ούτε την τιμή της Ρωμανίας. Εμείς τάχα δεν είμαστε δικοί του απόγονοι. Γι' αυτό ένα λόγο θέλω να πω και ας με συγχωρέσει ο Θεός. Το καλύτερο μνημόσυνο για να αναπαυτούν οι ψυχές των προγόνων μας είναι να ελευθερώσουμε την πατρίδα και να δει και αυτό το βασανισμένο έθνος μια άσπρη μέρα. Να πολεμήσουμε και εμείς υπερπίστεως και πατρίδος. Και λέγω πρώτα υπερπίστεως, γιατί ο μόνος σύντροφός μας σε αυτόν τον αγώνα θα είναι ο Θεός. Εσύ, Παπακοσμά, τι λες? Η Ορθοδοξία θα μας βοηθήσει? Η Ορθοδοξία, παιδί μου, είναι πάντα μπροστά σε όλους μας τους αγώνες. Αυτές τις μέρες είχαμε εδώ και πατέρες που ήρθαν από το Άγιον Όρος με σκοπό να καλλιεργήσουν στις ψυχές των χριστιανών την ευλάβεια. Μήπως και έτσι σταματήσει το κύμα του εξισλαμισμού. Τόνισαν όμως ότι για να αφυπνιστεί ο λαός μας χρειάζεται να γίνουν και άλλα σχολεία ελληνικά. Έτσι θα φωτίζεται το μυαλό και θα γλυκαίνει η καρδιά, γιατί από την πολλή αμάθεια οι άνθρωποι αγρίεψαν και γίνανε σαν θηρία. Εχθές έφυγαν οι ευλογημένοι αυτοί μοναχοί. Ένας τράβηξε για τη Ρούμελη, άλλος για το Μοριά και άλλος για την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Η πατρίδα πρέπει να ελευθερωθεί, μα αυτό δεν γίνεται μόνο με τα όπλα. Χρειάζεται πολύ προσευχή και πολλές θυσίες. Εμείς, παπά μου, απαντά ο καπετάνιος. Εμείς, και λέω εμείς γιατί είναι πολύ στον αγώνα σαν του λόγου μας, αφήσαμε τις φαμελιές μας, το βιός μας και ζούμε σαν τα θηρία στις ράχες και τα βουνά. Πολλές φορές περάσαμε άγρυπνοι και νηστικοί. Φτάσαμε να τρώμε ακόμα και βελανίδια. Γιατί? Γιατί ξέρουμε πως χωρίς θυσίες τίποτα δεν γίνεται. Ο Νικόλας τον ακούει και συγκινημένος του λέει: «Ακού, καπετάνιε, στη στάνη που έχω εδώ παραπάνω μπαίνει ο παραγιός μου ο Γιωργάκης. Από εδώ και πέρα για ό,τι θέλετε και εκεί να πηγαίνετε. Εμείς θα προσπαθούμε από το χωριό να σας στέλνουμε τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Τι λέτε, χωριανοί?» «Όλοι είμαστε σύμφωνοι.» «Σε ευχαριστούμε, Νικόλα. Μα ακούστε με. Όπως όλοι με ξέρετε από παλιά, τα μασημένα λόγια δεν μ' αρέσουν. Πιότερο από το φαγί θέλουμε άρματα. Ο Διαμαντής και εσύ είστε έμποροι και βγαίνετε και παραόξω. Φροντίστε λοιπόν να μας βρείτε όπλα, γιατί αυτά είναι η πρώτη ανάγκη του αγώνα. Σε λίγες μέρες φεύγουμε με τον Νικόλα για τις χώρες του Δούναβη. Θα φτάσουμε μέχρι και τη Ρουσία,
0: λέει ο Διαμαντής.
1: Σας δίνουμε το λόγο της τιμής μας πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας στείλουμε βοήθεια. Σε ευχαριστούμε, Διαμαντή. Πολύ θα ευχόμαστε να γυρίσετε πίσω γεροί και με γεμάτα χέρια.
0: Ο Παπακοσμάς τους βάζει λίγο ακόμα κρασί και τους λέει:
1: Από ό,τι μας είπε η Ορθοδοξία, που γύρισε πριν λίγες μέρες από εκεί, όλες οι ελληνικές παροικίες έχουν ξεσηκωθεί. Μαζεύουν χρήματα και προσπαθούν να πείσουν και τις μεγάλες δυνάμεις να μας βοηθήσουν. Και εμείς μάθαμε ότι έχουν φτάσει εδώ κάποιοι Εγγλέζοι και Φραντσέζοι που αγαπούν πολύ την Ελλάδα. Ήρθανε, λένε, για συμπαράσταση και βοήθεια στο δίκαιο ξεσηκωμό μας. Μακάρι, παπά μου, μακάρι. Μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός και να βάλει και η Δύση ένα χεράκι στον αγώνα μας. Γιατί όσες φορές ήρθε αυτή σε σύγκρουση με τους Τούρκους, πάνω στην κλεφτουριά στηρίχτηκε. Εμάς όμως τόσα χρόνια μόνο υποσχέσεις και φαρμάκια μας ποτίζει.
0: Ο καπετάνιος σηκώνεται.
1: Ώρα να πηγαίνουμε. Λέω να φεύγουμε λίγοι-λίγοι. Μη δώσουμε στόχο στους αγαρινούς.
0: Ο Παπακοσμάς σηκώνεται κι αυτός και παίρνει το πετραχύλι του.
1: Ελάτε πρώτα να σας ευλογήσω και ύστερα φεύγετε.
0: Τα παλικάρια σηκώνονται, κάνουν το σταυρό τους και με ευλάβεια σκυβούν το κεφάλι τους κάτω από το πετραχύλι του Παπακοσμά.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

0: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
1: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
0: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 6 ακριβώς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η επόμενη Κυριακή λέγεται από την Εκκλησία μας Κυριακή μετά την Ύψωση. Το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής θα μας ερμηνεύσει στη συνέχεια ο κύριος Δημήτριος Τσαντίλας. Κύριε Καθηγητά, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Κυριακής μετά την Ύψωση, ο κύριος τονίζει ότι η βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος μαθητής του αποτελεί η αυταπάρνηση και η άρση του Σταυρού. Για ποια αυταπάρνηση μιλά ο Κύριος?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Κύριος στην Ευαγγελική περικοπή τονίζει στους Αποστόλους και σε όλο τον κόσμο ότι βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος μαθητής του αποτελεί η αυταπάρνηση και η άρση του Σταυρού. Καταρχήν, ξεκινώντας με τη φράση «ως της θέλει», δηλαδή «όποιος θέλει», ξεκαθαρίζει ότι δεν εκβιάζει κανέναν να τον ακολουθήσει. Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ως ελεύθερο πρόσωπο και δεν τον αντιμετωπίζει σαν ένα ανελεύθερο αντικείμενό του. Γι' αυτό του παρέχει όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής μόνον κατόπιν της ελεύθερης αποδοχής εκ μέρους του ανθρώπου. Ο Χριστός μιλάει με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Υπάρχουν πολλοί που σε κάθε εποχή ενθουσιάζονται προς στιγμήν από το μήνυμα του Ευαγγελίου και δείχνουν μια επιθυμία να συνταχθούν με τον Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Ακολουθία όμως του Χριστού σημαίνει διαρκή σχέση μαζί του, συνοδοιπορία μαζί του, όχι σε ένα μέρος του δρόμου αλλά σε όλο το δρόμο μέχρι το τέρμα. Τώρα, τι σημαίνει αυταπάρνηση για τον Χριστό, φαίνεται καλύτερα από τον δεύτερο όρο που θέτει ο Χριστός μας, αράτων των σταυρών αυτού. Αυτή είναι η πρακτική συνέπεια της αυταπαρνήσεως και καθορίζει τα όρια της. Ο Σταυρός είναι πάντοτε σύμβολο θυσίας. Ο Χριστός με την φράση αυτή δεν εννοεί απλώς το καθήκον. Εννοεί κάτι περισσότερο. Μια ζωή αδιάκοπης θυσίας και αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Όποιος απαρνείται τον εαυτόν του για χάρη του Χριστού γνωρίζει ότι θα είναι πάντοτε το θύμα. Κακά τα ψέματα. Κοινωνικές διακρίσεις και επιτυχίες μέσα σε μια κοινωνία που κατά κανόνα περιφρονεί τον Χριστό δεν είναι δυνατές για τους γνήσιους μαθητάς του. Για να βραβεύσει ο κόσμος τον χριστιανό πρέπει να τον δει να γίνεται δικός του, διότι ο κόσμος τον ίδιον φιλεί. Στη συνέχεια, αδελφή Δήμητρα, θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Υπάρχει η κοσμική και η θεία αυταπάρνηση. Εμείς θυσιάζουμε στερούμεθα μια ειδονή και ανάπαυση, αλλά πάντοτε για μια άλλη η οποία μας φαίνεται ειδονικότερα. Η θεία αυταπάρνηση μας λέει να συγχωρούμε για να μας συγχωρέσει ο Θεός. Μια άλλη διαφορά μεταξύ θείας και κοσμικής αυταπάρνησης είναι η εξής. Εμείς αγαπούμε και άλλους και άλλα αντικείμενα, το κέντρο όμως της αγάπης είμαι θα πάντοτε εμείς, ώστε πάσα προς ιονδήποτε αντικείμενο αγάπη μας να αντανακλάται πάλι σε μας, και επομένως ό,τι αγαπάμε το αγαπάμε για μας. Ο Θεός θέλει να αγαπάμε τους άλλους, αλλά το κέντρο της αγάπης να είναι ο Θεός. Αυτό είναι όλο το μυστήριο της θείας αυταπαρνήσεως. Όσοι θέλουμε να ακολουθήσουμε μέχρι τέλος τον Κύριο, ας τον παρακαλέσουμε θερμά να μας δώσει τον θείον φωτισμό, την δύναμη και τη χάρη του, ώστε να πάρουμε και εμείς τη μεγάλη απόφαση και να το πούμε με όλη μας την ψυχή: Κύριε, θα σε ακολουθήσουμε παντού, και στα ευχάριστα και στα δυσάριστα, και στα εύκολα και στα δύσκολα, και στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία, και στο ακρογιάλι και στην Γεσθημανή, και στο μυστικό δείπνο και στο πρετόριο, και στο θαδόρ της δόξης σου, αλλά και στο φοβερό Γολγοθά του πάθους σου. Τα ήχη σου θα ακολουθήσουμε. Για σένα και για τα θεία προσταγματά σου και χρήμα και χρόνο και αναπαύσεις και αυτή τη ζωή μας είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ως ελάχιστο δείγμα της αγάπης μας.
0: Κύριε Τσαντίλα, τι είναι ο Σταυρός του Κυρίου για τον κάθε χριστιανό?
1: Τι είναι ο Σταυρός? Για αυτόν που δεν πιστεύει δεν είναι τίποτα. Για αυτόν που πιστεύει στον Χριστό είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Ο Σταυρός είναι το κλειδί. Μια πόρτα ήταν κλειστή επί 5.000 χρόνια. Η πόρτα του Παραδείσου. Την έκλεισε ο Αδάμ και η Εύα και δεν μπορούσε κανείς να την ανοίξει. Πήγαν πατριάρχες, προφήτες, δίκαιοι, μα κανείς από αυτούς δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα. Και την άνοιξε ένας ληστής στο Γολγοθά την ώρα του Σταυρού. Την άνοιξε με κλειδί το «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Έτσι μπήκε στον Παράδεισο. Λοιπόν, ο Σταυρός είναι το κλειδί που ο ληστής άνοιξε τον Παράδεισο. Ο Σταυρός τι είναι? Είναι το κοφτερό σπαθί που κόβει κεφάλια δαιμόνων. Άμα έχεις το Σταυρό μαζί σου, δεν φοβάσαι τίποτε. Πέφτω, κάνω το Σταυρό μου και άγγελος είναι στο πλευρό μου. Ναι, ο Σταυρός είναι το σπαθί του χριστιανού που νικάει τον σατανά. Τι είναι ο Σταυρός του Χριστού? Είναι η σφραγίδα που σφραγίζεται ο χριστιανός. Σε κάθε πράξη και κάθε ακολουθία που γίνεται στην Εκκλησία, Θεία Λειτουργία, Όρθρος, Εσπερινός, Ιερά Μυστήρια, σε κάθε τι που βάζει το πετραχύλιο ο παπάς, γίνεται Σταυρός. Είναι απαραίτητη η σφραγίδα του Σταυρού. Όπως το χαρτί οποιασδήποτε αρχής χωρίς σφραγίδα είναι άκυρο, έτσι και για κάθε τι που κάνουμε στην Εκκλησία, ο Σταυρός είναι η σφραγίδα της χριστιανοσύνης. Τι είναι ο Σταυρός ακόμα? Είναι η σημαία μας. Πόσες σημαίες έχει η ανθρωπότης? Στα Ηνωμένα Έθνη κυματίζουν πλήθος σημαίες με διάφορα σήματα και χρώματα. Όταν μια μέρα όλες αυτές οι σημαίες θα έχουν καταργηθεί, τότε θα κυματίζει μόνο μια σημαία. Ο Σταυρός του Κυρίου. Εν τούτο νίκα. Αυτή είναι η σημαία μας, με την οποία νικούμε οι χριστιανοί μέσα στους αιώνας. Τι είναι ο Σταυρός? Είναι το σωσίβιο. Όπως όταν συμβεί ναυάγιο, αρπάζει τη σανίδα ο ναυαγός και σώζεται, έτσι μέσα στην τρικυμία του κόσμου και στα άγρια κύματα της ζωής, ο Σταυρός είναι το σωσίβιο που μας σώζει. Τι είναι ακόμα ο Σταυρός? Είναι το δέντρο που φύτευσε ο Χριστός μας στο Γολγοθά. 2.000 χρόνια προσπαθεί ο διάβολος να το ξεριζώσει, αλλά δεν θα μπορέσει, γιατί είναι ποτισμένο με το αίμα του Χριστού μας. Και ό,τι είναι ποτισμένο με το αίμα του Χριστού μας δεν ξεριζώνεται. Ο Σταυρός είναι το δέντρο το αθάνατο, εξού φαγόντες ζήσομεν, ουχή δε ως ο Αδάμ τεθνιξόμεθα. Ο Σταυρός, αδελφοί Δήμετρα, άλλοτε ετοιμάτω πολύ. Σήμερα ντρεπόμαστε να κάνουμε το Σταυρό μας. Και μόνο αυτό, υπάρχουν και γλώσσες που τον βλαστημούν. Ο Χριστέ, ο Παναγιά μας, ο Άγιοι, ό,τι είμαι Σταυρέ, ελεήσατε μας. Αξιώσατε μας να μετανοήσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, και να πούμε «Μνήστητη μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου».
0: Γιατί στις γιορτές του Σταυρού και όταν τέλουμε τον αγιασμό μαζί με το Σταυρό κρατάμε και βασιλικό? Και πώς εξηγείται η απεικόνηση μιας νεκροκεφαλής και δύο οστών στη βάση του Σταυρού?
1: Αδελφοί Δήμετρα, επάνω στο Γολγοθά και δίπλα από το ναό της Αφροδίτης ευλάστανε το αρωματώδες φυτό βασιλικός. Οι δωρολάτρε έκοβαν πάντοτε από το φυτό αυτό, το οποίο όμως ανεβλάστενε συνεχώς και σκορπούσε το άρωμά του σε όλο το λόφο, στο βάθος του οποίου ήταν θαμμένος ο Σταυρός του Κυρίου. Γι' αυτό στις γιορτές του Σταυρού, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και μεθαύριο, όπως και όταν τελούμε μικρό και μεγάλο αγιασμό, μαζί με το Σταυρό κρατούμε και βασιλικό. Τώρα, ως προς το δεύτερο, τη δεύτερη υποερώτηση για την νεκροκεφαλή και για τα δυο οστά που εικονίζονται στη βάση του Σταυρού, υπάρχει μια παλιά Ιουδαϊκή παράδοση που αναφέρει ότι κατά τον κατακλυσμό του Νόε, μέσα στην Κιβωτό, μαζί με όλα τα ζώα και τις τροφές, από Ευλάβεια προς τον Γενάρχη του παρέλαβε και τα οστά του Αδάμ, τα οποία όταν έληξε ο κατακλυσμός παρέδωσε στον υιό του τον Σιμ. Εκείνος ή οι απόγονοί του αργότερα τα έθαψαν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Η παράδοση συνεχίζει ότι ο Σταυρός του Κυρίου ετοποθετήθηκε ακριβώς στο ίδιο σημείο, επάνω δηλαδή από τα οστά του Αδάμ, και καθώς έρευσε το αίμα του από τον Σταυρό, από τις σχισμές του εδάφους, διοχετεύτηκε και περιέλουσε τα οστά του Αδάμ. Έτσι εξηγείται γιατί στη βάση του Σταυρού ζωγραφίζεται συνήθως μια νεκροκεφαλή και δύο οστά, υπενθυμίζουν τον σκελετό του Αδάμ. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας, σχολιάζοντας την παράδοση αυτή, γράφουν: «Οκονομήθη είναι εκεί υψωθεί ο ιατρός, όπου έκειτο ο ασθενής». Αυτό το αναφέρει ο Ιερός Αυγουστίνος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: «Ένθα ο θάνατος ευασίλευσε, εκεί και το τρόπιον εδιστήσε». Ή όπως εξηγεί κάποιος άλλος ερευνητής, είναι όπου ο παλαιός Αδάμ έπεσε υπό το θανάτου, εκεί και του νέου Αδάμ τρόπιον στή, λέγω δι των Σταυρών. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αλήθεια ας κρατήσουμε σήμερα. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όπλο κατά το διαβόλου, η δύναμη κατά της αμαρτίας, ο ιατρός κατά της ασθενείας, η ζωή που καταργεί το θάνατο. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι η ανάσταση για τον εκπεσόντα άνθρωπο.
0: Κύριε Τσαντήλα, στο πολιτήκιο του Σταυρού ψάλουμε «Σώσον Κύριε τον λαό σου και το σώμ φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα». Και στο κοντάκι επίσης ψάλουμε «Ο υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία». Σε ποιο πολίτευμα και σε ποια καινή πολιτεία αναφέρεται η ύμνη?
1: Πραγματικά στο απολυτίγιο του Σταυρού «Σώσον Κύριε το λαό σου» και τα είπα, και «το σών θυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα». Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Ασφαλώς όχι κάποια συγκεκριμένη μορφή πολιτεύματος, αλλά η καινή και κοινή πολιτεία του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία του, μέσα στην οποία εννοείται και κάθε άλλη χριστιανική ομάδα. Πιο καθαρά αυτό φαίνεται στο κοντάκιο του Σταυρού. «Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε» κτλ. Λοιπόν, η Χριστόνιμος πολιτεία είναι η χριστιανική πολιτεία, κοινώς η Εκκλησία, η οποία περιλαμβάνει και την πίστη και την ζωή και την πολιτεία των χριστιανών. Η Εκκλησία περιλαμβάνει και το ναό και το σχολείο και την κοινότητα, και οι πολιτικοί υπεύθυνοι, ίσως χωρίς να το ξέρουν ή να το πιστεύουν ή να το νιώθουν, εκτελούν εκκλησιαστικό έργο, έργο δικαιοσύνης και σωτηρίας. Έτσι εξηγείται ο αγιασμός και η ανάγνωση των ωραίων ευχών κατά την ανάληψη των καθηκόντων των. Άλλωστε, αυτοί είναι οι διάκονοι του λαού και όχι εξουσιαστές. Αδελφοί Δήμητρα, οι Απόστολοι, ταυτοχρόνως με το κήρυγμα της σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο, μερίμνησαν από την αρχή ώστε οι πιστεύοντες από κάθε τόπο να αποτελούν μια νέα πολιτεία, μια κοινότητα ειρήνης και αγάπης, μια αδελφότητα, μια πίμνη με κοινό πατέρα και ποιμένα. Η δε διάρθρωση της νέας κατά τόπους πολιτείας δεν ακολούθησε ούτε τις εβραϊκές υποκριτικές δομές, ούτε τις ινδουιστικές αρχές της κάστας, της διαίρεσης δηλαδή με βάση την κοινωνική τάξη ή την καταγωγή, ούτε τις δυναστικές ρωμαϊκές πρακτικές. Η νέα εν Χριστώ πολιτεία, ως κυβωτός σωτηρίας και κυψέλη φιλαδέλφου εργασίας, ακολούθησε αδελφικές και φιλάλληλες αρχές, όπως παραδείγματος χάρη την διακλήρου και εκλογών ανάδειξη των υπευθύνων, σύμφωνα με την δημοκρατική πρακτική των ελληνικών πολιτιών. Εννοείται ότι σκοπός των πολιτικών διαδικασιών δεν ήταν η ανάδειξη του ισχυρότερου ή του πλέον πανούργου, αλλά του πλέον ικανού, ειρηνικού, τιμίου και δικαίου προς κοινή πρόοδο και σωτηρία. Με τον τρόπο αυτόν κατορθώθηκε να γίνει πραγματικότητα η αδελφοποίηση των πιστών σε μία πίμη μένα πιμένα, ώστε ουδείς να θεωρεί κάτι ως ίδιον, αλλά να θεωρούνται τα πάντα κοινά εις πάντας. Ειν αυτής άπαντα κοινά, διαβάζουμε στις πράξεις, και ουδέ γαρ ενδεΐστης υπήρχεν εν αυτής. Όπως δηλαδή κοινωνούσαν από το κοινό ποτήριο, έτσι συμμετείχαν και οι πάντες, όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα κοινωνικά, οικονομικά και υλικά αγαθά. Άλλωστε, η καινή και κοινή πολιτεία, ο σώμα Χριστού, είναι θεανθρώπινος οργανισμός και έχει ανάγκη και από πνευματική τροφή δια της μυστηριακής και πνευματικής διεργασίας, αλλά και από υλική τροφή και από άλλα εφόδια δια της εργασίας, συνεργασίας και της φιλαδέλφου και δικαίας κατανομής. Η παραθεώρηση της αλήθειας αυτής από μέν τους ανατολικούς που υποτιμούν τις υλικές ανάγκες και από τους δυτικούς που υποτιμούν τις πνευματικές διεργασίες αποτελεί όχι μόνο μονοφυσιτική αίρεση, αλλά και αιτία να καταντήσει η Εκκλησία μια θρησκευτική σύναξη στην Ανατολή και ένας οικονομικός κολοσσός στη Δύση. Επομένως, αποφεύγοντας κάθε μονοφυσιτική θεώρηση, κάθε ινδουιστική απόκοσμη τακτική, κάθε ατομοκρατική, δεσποτική, κοσμική ή εξουσιαστική πρακτική, ας εργαστούμε ή μάλλον ας συνεργαστούμε όλοι, ώστε να εφαρμοστεί και στις μέρες μας η Αποστολική Πολιτεία, η πολιτεία δηλαδή της Ορθοδόξου Πίστεως, ζωής και κοινωνίας, για να εκλείψει η αδικία, η αλληλοεκμετάλλευση και η γενική απάτη. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε μαζί με την Ορθόδοξη Πίστη να έχουμε πνευματική ζωή και δίκαιη αγαπητική πολιτεία, γιατί φως χωρίς φωτοδότρα δύναμη δεν υπάρχει, ούτε και πολιτεία δικαιοσύνης, ειρήνης και αγάπης υφίσταται χωρίς τίμιος και δικαίως πιστούς και φιλαδέλφους πολίτες και πολιτικούς. Όσο περισσότερο φωτιζόμαστε, τόσο πιο πολύ φωτεινοί γινόμαστε και τόσο περισσότερο φως σκορπίζουμε γύρω μας για το κοινό καλό και την κοινή σωτηρία.
0: Στην Ευαγγελική Περικοπή ο Κύριος μιλά για την ασύγκριτη αξία της ψυχής. Ποια είναι γενικά η αξία του ανθρώπου, τι είναι η ψυχή και γιατί αυτή έχει ανυπολόγιστη αξία?
1: Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Μέσα στις λίγες λέξεις κρύβεται η ιεραρχία των αξιών της ζωής. Συνθέτει ο Κύριος το ύψιστο αγαθό και πλάθει τον αληθινό σκοπό της ζωής. Στο στίχο αυτό βρίσκεται το βαθύτερο νόημα της ύλης και του πνεύματος, της γης και του ουρανού. Ο στίχος θα έπρεπε να γραφεί στα μέγαρα των πλουσίων, στα γραφεία των εμπόρων, στις τράπεζες, στους ουρανοξύστες, στα κοινοβούλια, στις πρωθυπουργικές και προεδρικές κατοικίες και σε αυτές τις πλάκες των κημητηρίων, για να ακουστεί ότι η ψυχή μας έχει μεγαλύτερη αξία από τους θησαυρούς και τις τιμές ολοκλήρου του κόσμου. Τώρα, ο άνθρωπος, ως γνωστόν, αποτελείται από το σώμα και από την ψυχή. Το πρώτο κομμάτι του, το σώμα, και άλλη φορά είπαμε ότι είναι ένα ευτελές. Αν πάρουμε τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το σώμα του ανθρώπου και τα υπολογίσουμε σε ευρώ, θα δούμε ότι ένας μέτριος άνθρωπος έχει τόσο λίπος μόνο και μόνο για να φτιάξει 7 με 10 πλάκες σαπουνιού. Έχει σίδερο για να κάνουμε μόνο ένα καρφί. Έχει φόσφορο για να φτιάξουμε 3 με 4 κουτιά σπίρτα. Έχει μαγνήσιο μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί ένα καθαρτικό. Έχει κάρβουνα για να φτιάξουμε μερικά μολύβια. Και έχει τόσο ασβέστη για να βάψεις ένα μικρό δωμάτιο. Όλα αυτά τα υλικά, αν τα προσθέσουμε, δεν αξίζουν αδερφοδίμητρα περισσότερο από 100 ευρώ. Αυτή είναι η αξία του ανθρώπου ως σώμα. Ο Ιησούς, για να βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές του να αντιληφθούν τον κίνδυνο να χάσουν την αληθινή ζωή, τους υποβάλλει δύο ερωτήσεις. Με την πρώτη αναρωτιέται τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ζωή του, και με τη δεύτερη εκφράζει την απορία του τι είναι αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να δώσει αντάλλαγμα για τη ζωή του, εννοώντας την αληθινή ζωή. Και στις δύο ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε ότι η αληθινή ζωή είναι τόσο σημαντική και πολύτιμη ώστε δεν αξίζει να κερδίσει κανείς ακόμη και όλο τον κόσμο. Κανένα αντάλλαγμα δεν είναι αρκετό να εξαγοράσει την αληθινή ζωή. Και μόνο οι λέξεις που χρησιμοποιεί εδώ ο Χριστός για να μας περιγράψει την αξία της αληθινής ζωής, όπως κερδίζω, χάνω, αντάλλαγμα, αρκούν για να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς με τις ερωτήσεις του αυτές αναφέρεται στον επίγειο πλούτο. Τώρα να πούμε τι είναι ψυχή στον άνθρωπο. Αν ανοίξουμε το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, θα διαβάσουμε. Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Πνεύμα λοιπόν είναι η ψυχή, πνοή ζωής, την οποία φύσηξε ο Θεός τον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του και έτσι τον διαχώρισε από όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματά του. Πας ο κόσμος ψυχής ουκ αντάξιος, ο μεν παρήχεται η δε άφθαρτος, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, θέλοντας να τονίσει την ανυπολόγιστη αξία της ψυχής, αυτού του ατίμητου δώρου που μας χάρισε ο Θεός. Και γιατί έχει ανυπολόγιστη αξία η ψυχή μας? Γιατί είναι αθάνατη και θα μετέχει της ουρανίος βασιλείας. Αυτή την ψυχή όμως δεν την τιμούμε, αλλά την αγνοούμε και την περιφρονούμε. Και το χειρότερο, τολμούμε να την ανταλλάξουμε. Σαν τον Ισάβ που με ένα πιάτο φακές αντάλλαξε τα πρωτοτόκια, έτσι και εμείς με πρόσκαιρες απολαύσεις και ειδονές ανταλλάσσουμε την αθάνατη ψυχή που μας χάρισε ο Θεός. Το γράφει όμως τόσο ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ούτε τα πλούτη και οι δόξες και οι τιμές του κόσμου ολόκληρου δεν είναι αντάξια μιας και μόνης ψυχής. Δυστυχώς δεν κατανοούμε πως η απώλεια της ψυχής είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να πάθουμε. Γιατί αν χάσουμε την ψυχή μας, αν χωριστούμε δηλαδή από τον Θεό, η απώλεια αυτή θα είναι οριστική και αμετάκλητη. Ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία μας εξαγόρασε από την δουλεία της αμαρτίας. Άρα ανήκουμε στον Χριστό. Χριστός ημάς εξηγόρασε εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας. Μας αντάλλαξε με το Πανάγιο και Πανάχραντο αίμα του. Ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστετε γάρ τιμής. Ας νιώσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, πως η ψυχή μας αξίζει τόσο όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο κόσμος. Και μόνο το αίμα του Θεανθρώπου βρέθηκε εις άξιο αντάλλαγμά της. Ας φανούμε άξιοι αυτής της προσφοράς και ας ακολουθούμε τον Σταυρωμένο, σηκώνοντας με υπομονή και ελπίδα τον Σταυρό μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας και αληθινής ζωής.
0: Και κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, θα θέλατε όπως πάντα να μας δώσετε συνοπτικά τα μηνύματα του Ευαγγελίου της Κυριακής.
1: Στο χωριό μου, τη δεκαετία του 60, υπήρχε ένα αυτοκίνητο, ένα μικρό πουλμάκι του χωριού, που ο οδηγός ήταν ο Παπαθανάσης και είχε και ένα βοηθό, ένα νεαρό παιδί, ο οποίος ήταν ο εισπράκτορας. Αυτό το αυτοκίνητο, το πουλμάκι, μας πήγαινε κάθε μέρα από το χωριό μου σε ένα άλλο χωριό που απήχε 7 χιλιόμετρα, που ήταν το γυμνάσιο. Κάποια μέρα το πουλμάκι αυτό σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Έσβησε η μηχανή του. Τότε ο οδηγός, ο Παπαθανάσης, κατέβηκε από το πουλμάκι, προσπάθησε να δει τι βλάβη έχει το αυτοκίνητό του, μπήκε, έσκυψε και μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούσε να βρει τι ακριβώς συμβαίνει και δεν μπορούσε να διορθώσει κάποια βλάβη. Τότε ο μικρός βοηθός του το απαντάει: αφεντικό, χρειάζεται ανταλλεκτικό το αμάξι για να ξανακυκλοφορήσει. Κάθε φορά που βλέπω ανθρώπους χαλασμένους και αποσταμένους στο δρόμο της ζωής, σκέπτομαι το αυτοκίνητο, το πουλμάκι αυτό του χωριού μου, τον οδηγό και τον βοηθό του. Η ψυχή είναι μια μηχανή που σέρνει το ίδιο της το βάρος και το βάρος της ζωής σου. Την κυλάς σε χαλασμένους δρόμους της ζωής, φθήρεται. Χρειάζεται όμως σέρβις για να δεις τη μηχανή κατά πόσον λειτουργεί. Γιατί λοιπόν και εμείς να μην έχουμε για το μηχανισμό της ψυχής μας αυτή την έγνοια και τη φρονιμάδα? Παθαίνει μια βλάβη στο δρόμο της ζωής σου και προσπαθείς σαν τον οδηγό του χωριού μόνος σου να την φτιάξεις, ενώ χρειάζεται να πας την ψυχή σου στον γκαράζ, στον γκαράζ της Εκκλησίας. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που παθαίνουν. Αν όμως βάλουμε την ψυχή μας κάτω από το μικροσκόπιο, κάτω από το κομπιούτερ που λέγεται Ευαγγέλιο, τότε εκεί θα δούμε τις ζημιές οι οποίες υπάρχουν στην ψυχή. Θα δούμε ότι και κάτι, μια βλάβη που θα μας λέει ότι από εδώ πέρασε ο πόνος και έσπασε το ελαττήριο της χαράς και της ελπίδος. Από εκεί κατέβηκε ο πλούτος και σκέπασε με την κοπριά του όλα τα λεπτά σειρματάκια της ευγένειας και της εσπραχνίας. Από αλλού κατέβηκε το θολό ποτάμι της συντονής και λίγδωσε το αισθητήριο της αγνότητας, και από εκεί παρέκει πάλι ισόρμησε η κακία και η σκληρότητα και αποστεγνώσανε το λάδι της καλοσύνης και της αγάπης. Και με αυτή την άρρωστη, τη σπασμένη και χαλασμένη ψυχή κοιτάζεις, καλέ μου άνθρωπε, να ζήσεις και να εφρανθείς. Με αυτή την γυμνή και ξεχουρδισμένη ψυχή σου θέλεις να κάνεις τη συναυλία και την αρμονία της ζωής σου. Μην απορείς λοιπόν γιατί δεν πετυχαίνεις και γιατί φεύγεις από τη ζωή αυτή με τόσα θλιβερά παράπονα. Και όμως θα μπορούσες με νέα ανταλλακτικά να καινουργώσεις πάλι την ψυχή σου και να συνεχίσεις το δρόμο σου. Στο εργοστάσιο της θρησκείας του Χριστού μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Κάθε σκέψη που την κουράζει ο λογισμός, εκείνος την αναπαύει. Κάθε θάρρος που το συντρίβει η δυσκολία και η αποτυχία, εκείνος το δυναμώνει. Με αίσθημα που τολερώνει το πάθος και η αδυναμία, εκείνος το αγνίζει και το εξυψώνει. Είναι ο δημιουργός των ψυχών, ο ποιητής των ωραίων ψυχών, και κάθε συντριμμένη και αμαρτωλή ψυχή γίνεται πάλι στα χέρια του όμορφη και καλή σαν πρώτα. Κανένα πράγμα στον κόσμο αυτό δεν μπορεί να δοθεί για αντάλλαγμα της ψυχής μας. Όμως από τη χάρη και την πίστη του μπορούμε εμείς να πάρουμε κάθε ανταλλακτικό του που την ανασταίνει και την σώζει. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ, αδελφή Δήμητρα, είναι ότι η ζωή του χριστιανού είναι ένα συνεχές μαρτύριο που οπωσδήποτε θα καταλήξει στο σταυρό, στο τέλος. Γι' αυτό είναι τόσο κατηγορηματικός ο Χριστός στην πρόσκλησή του. Δεν δημιουργεί αυταπάτες όπως κάνουν συνήθως οι ηγέτες του κόσμου. Αυτοί υπόσχονται ευημερία, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, δόξα, καλοπέραση. Αν ο χριστιανός λυπάται γιατί δεν τον αναγνωρίζει και δεν τον τιμά ο κόσμος, σημαίνει πως δεν έχει αγαπήσει γνήσια τον Χριστό και λησμονεί τα λόγια του. «Η εμέ εδίωξα και ημάς διώξουσι». Η αυταπάρνηση, αδελφή Δήμητρα, και ο Σταυρός είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό. Τότε όμως και αυτά αποκτούν σημασία σωτηριολογική αν γίνονται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Ο κόσμος γνωρίζει πολλές θυσίες που δεν γίνονται ένεκεν του Χριστού και το Ευαγγελίο του. Όπως επίσης πρέπει να το παραδεχτούμε, δεν υπάρχει θυσία για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη που δεν γίνεται, έστω και αν το αγνοούμε, για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Όσο και αν ωφελούνται δυνάμεις αντίχριστες από τις θυσίες αυτές, η ιδεολογική όμως διαφορά ανάμεσα στη θυσία του χριστιανού και εκείνη των θυμάτων των διαφόρων ιδεολογιών του κόσμου συνίσταται στο ότι η πρώτη είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Ο χριστιανός θυσιάζεται όχι κατόπιν εντολής ή βίας, ελεύθερα, και στον αγώνα του δεν οθείται από το πάθος και τη μανία της εκδικήσεως, γιατί ξέρει πως η δική του πάλη δεν είναι προς αίμα και σάρκα και τον αντίπαλό του δεν τον αναζητά στον συνάνθρωπό του ή στην κοινωνία, αλλά πρώτα απ' όλα μέσα του. Το πεδίο της μάχης του χριστιανού είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το Ευαγγέλιο μας δίνει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να ελέγξουμε την αφοσίωσή μας στο Χριστό, να διαπιστώσουμε αν θέλουμε πόσο πραγματικά είμαστε δικοί του, δηλαδή ότι είμαστε δικοί του στο Χριστού μας. Αδελφή Δήμητρα, ευλογημένη συνήθεια των χριστιανών αποτελεί ο σταυρός που φορούν στο λαιμό. Συχνότατα αποδεικνύεται αδάπανος φύλακας και προστάτης τους. Εξίσου ανησυχητικό είναι να βλέπουμε σήμερα τους χριστιανούς υποτίθεται να κρεμούν άλλα πράγματα στο λαιμό τους. Γαλάζιες χάντρες για το μάτι, σημεία του ζωδιακού κύκλου, περίεργα μακριά δόντια, σταυρούς αναποτογυρισμένους, κλειδιά του νύρου, περιδέρια, παράξενα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς προς μεγάλη τέρψη των πονηρών πνευμάτων και του αρχηγού τους, που βλέπουν τους χριστιανούς να υποτιμούν ή μάλλον να αγνοούν τη φοβερή δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο οποίος εκμυδένισε και διέλυσε τις δυνάμεις του σκότους. Όχι λοιπόν μόνο επιβάλλεται να φοράμε το σταυρό μας, αλλά και να τον σχηματίζουμε σωστά, πράγμα στο οποίο επιμένει και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, δίνοντας σχετικές συμβουλές στις μητέρες. Συμβαίνει πολύ συχνά να ομολογούμε Ιησού Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα, να σχηματίζουμε σωστά το σημείο του Σταυρού επάνω μας, να συμμετέχουμε στο ποτήριο και παρά τα αυτά, όλα αυτά να μην φτάνουν στο βάθος της καρδιάς για να μας αλλάξουν. Παραμένουν στην επιφάνεια. Οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι αυτού του γεγονότος και να μην οριοποιούμε προβληματικές καταστάσεις. Ο χριστιανός, μοναχός, λαϊκός ή κληρικός, ζει στον τόπο του Σταυρού συνεσταυρωμένος με τον Σωτήρα. Κοπιάζει, αγωνίζεται, θλίβεται, αλλά και χαίρεται για την Ανάσταση που περιμένει, η οποία ωστόσο τον επισκέπτεται κάποτε και από εδώ. Υπάρχει όμως μια διαδικασία πολύ υποπτή και λανθάνουσα, αυτή της αυτοδικαίωσης και της πνευματικής αυτάρκειας. Το να νομίζει κανείς ότι δικαιώνεται μέσα από τα έργα του αποτελεί την έσχατη πλάνη, διότι μόνο η Θεία Χάρη, η Χάρη του Αγίου Πνεύματος σώζει. Έτσι η καινοδοξία, η οποία είναι και η βάση, το θεμέλιο όλων αυτών των λογισμών και βιωμάτων, υπογείως και υπορρήτως έχει αρχίσει το καταστρεπτικό της έργο. Οι λογισμοί αυτοί συν το χρόνο εμπλουτίζονται με κατάκριση, αίσθηση ιδιορυθμίας και διαφοράς από τους άλλους, άτακτη χαρά εναλλασσόμενη με άμετρη λύπη, αν και τεχνιέντος αυτή η τελευταία καλύπτεται φθόνο απέναντι σε όσους δεν αναγνωρίζουν την πνευματικότητά μας, έπαρση, ίαση, θυσίωση, όπως λένε οι πατέρες. Όλα αυτά απομακρύνουν την χάρη του Θεού από τη ζωή μας. Έτσι η διαδικασία αυτή μοιάζει με ένα υποβρύχιο σκουλίκι που πριονίζει το ξύλο του Σταυρού στο σημείο ακριβώς που έχει στηθεί, στο θεμέλιο, στη ρίζα του. Αν δεν πάρει είδηση ο πνευματικός ή ο πιστός την όλη διαδικασία, το αποτέλεσμα θα είναι γνωστό. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε την χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας διασώζει από τέτοιες διαστροφές της πνευματικής ζωής. Και για να τελειώσω, αδελφή Δήμετρα, θα πω κάτι. Τι γάρο φιλήσει άνθρωπον, ή αν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Το ερώτημα αυτό που απευθύνει ο Χριστός στο Ιερό Ευαγγέλιο στον άνθρωπο κάθε εποχής αξίζει να προβληματίσει και εμάς που ζούμε στον 21ο αιώνα της προόδου και του πολιτισμού. Είναι γεγονός πως ο σύγχρονος άνθρωπος χωρίς υπερβολή κέρδισε τον κόσμο όλων με τα τεχνικά και επιστημονικά επιτεύγματά του. Νίκησε τις μυστικές δυνάμεις της φύσεως, εξερεύνησε τα βάθη των ωκεανών, μίκρινε τις αποστάσεις με τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα του, πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι και ετοιμάζεται να κάνει νέα ταξίδια στους πλανήτες. Πολλαπλασίασε τα υλικά αγαθά με τις διάφορες βιομηχανίες και γέμισε τη ζωή του με ανέσεις, καλοριφέρ, air condition, ασανσέρ, τηλεόραση και τόσα άλλα. Αλήθεια, ρωτήσαμε τι οφειλήθηκε άραγε με όλα αυτά τα κοσμικά κέρδη του? Μήπως έγινε ευτυχισμένος, βρήκε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη χαρά? Ασφαλώς όχι. Αν ρίξουμε γύρω μας μια προσεκτική ματιά, θα διαπιστώσουμε πως σήμερα ο πλούσιος σε υλικά μέσα άνθρωπος με τη ζωή του γεμάτη ανέσεις νιώθει κουρασμένος, ανασφαλής και αγωνιά για τη ζωή του και τα αγαθά του. Κρατά στα χέρια του τεράστιες δυνάμεις και όμως πνίγεται από το άγχος και την απογοήτευση. Φοβάται και νιώθει σκλάβος της προόδου του. κινδυνεύει κάθε στιγμή η υγεία και η ζωή του από μια και μόνη έκρηξη που μπορεί να γίνει από κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο και να εξαφανίσει τα πάντα, σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες, υγεία και ζωή. Πόσο δίκιο είχε ο μαύρος ηγέτης Μαρτίνος Λούθερ Κίνγκ που αγωνίστηκε μέχρι θανάτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν έγραφε «Μάθαμε να πετούμε στον αέρα σαν τα πουλιά και να κολυμπούμε σαν τα ψάρια, αλλά δεν μάθαμε την απλή τέχνη να ζούμε και να αγαπιόμαστε σαν αδέλφια με κοινό πατέρα τον Θεό. Η αυθονία δεν μας έφερε ούτε ειρήνη του πνεύματος ούτε γαλήνη της ψυχής. Είναι γεγονός πως αυτή η αδιαφορία για την ψυχή και το ενδιαφέρον μόνο για το σώμα και την ύλη κατήντησε τον άνθρωπο σήμερα μια μηχανή και γι' αυτό τον έκανε δυστυχισμένο. Η ψυχή σήμερα φυτοζωεί, είναι πεινασμένη και διψασμένη γιατί ξεχάσαμε πως και αυτή έχει τις ανάγκες της. Χρειάζεται να τη θρέψουμε με την αλήθεια, να την δροσίσουμε με τις καθάριες πηγές του Ευαγγελικού Λόγου, να την ντύσουμε με την αρετή, να την δώσουμε το οξυγόνο της Θείας Λατρείας, να την ζεστάνουμε στον ήλιο της αγάπης. Είναι καιρός, αδερφή Δήμητρα, το μεγάλο λάθος που κάναμε στη ζωή μας να το διορθώσουμε. Να προσέξουμε την ψυχή μας, να την θρέψουμε με την χλώη των θείων μυστηρίων που μας προσφέρει η Εκκλησία, να την δυναμώσουμε με την προσευχή και να την ετοιμάσουμε για να ζήσει αιώνια κοντά στο Θεό. Γιατί η ψυχή είναι εκείνη που δίνει αξία στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Και αν ο άνθρωπος κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, έχασε το παν. Γιατί τα υλικά αγαθά είναι προσωρινά, ενώ η ψυχή είναι αθάνατη και γι' αυτό είναι προορισμένη να ζει αιώνια, δοξασμένη και ευτυχισμένη για πάντα, αρκεί να ζει θεάριστα. Για αυτή την ψυχή έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό ο Χριστός μας. Ας το καταλάβουμε. Είμαστε αγορασμένοι και λυτρωμένοι από το αίμα του Χριστού. Ας προσέξουμε λοιπόν να μην χάσουμε την ψυχή μας, γιατί αυτή θα είναι η μεγαλύτερη δυστυχία μας. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσεντίλα. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι ακροατές που μας ακούσατε και σήμερα. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, τον γνωστό πατέρα Ιωήλ, ο οποίος μας είναι γνωστός και από προηγούμενες εκπομπές. Σεβασμιότατε, πολλές φορές γίνεται λόγος για μια χριστιανική ζωή, για αυτό που λέμε την εν Χριστώ πνευματική ζωή. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το που είναι έτσι κάτι αφηρημένο, θα μπορούσαμε να το δούμε σαν μια ουσιαστική πραγματικότητα στην καθημερινή μας ζωή? Τι στοιχεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να έχουμε ώστε να ζούμε και να αισθανόμεθα την πληρότητα αυτής της εν Χριστώ ζωής?
1: Πρώτα σας ευχαριστώ που με ξανακαλέσατε. Βέβαια, θέλω να ομολογήσω ότι δεν
0: συνεχίζετε το πρόγραμμα.
1: Ναι. Λίγο πιο αραιό, αλλά ναι, θα το κάνουμε πιο πυκνό. Ναι. Και ότι δεν έρχομαι σε ανίκιον χώρο, αλλά σε οικίον.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ που μου είπατε πάλι να έρθω αυτή τη φορά για να θίξουμε αυτό το πνευματικό θέμα. Θα ήθελα να αρχίσω να σχολιάζω την ερώτησή σας με κάτι που έχει σχέση με ένα πρόσωπο του Αγίου Όρους. Να, επειδή έχουμε και ώρα, μου δίνετε έτσι την άδεια να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Όταν ήμουνα 18-19 ετών, έτσι νέος, ήμουνα φοιτητής τότε εκεί στη θεολογία στην Αθήνα, είχα πάει στο Άγιον Όρος για δεύτερη φορά, θυμάμαι, μαζί με έναν άλλον συμφοιτητή μου, τώρα ηγούμενο σε κάποιο μοναστήρι. Και πήγαμε στη Μονή Ιβύρων. Μπορεί να τον είχατε ακούσει κι εσείς. Ήταν εκεί στη Μονή Ιβύρων ένας προσμονάριος, ευλαβέστατος προσμονάριος, όταν ήταν ακόμη ιδιόρυθμος η Μονή, ο πατήρ Αθανάσιος, ο Ιβυρίτης. Πιστεύω να τον έχετε
0: γνωστός,
1: ακούσει.
0: Είναι μια ιστορική προσωπικότητα.
1: Τον είχατε γνωρίσει, ναι, καμιά φορά τον είχατε γνωρίσει. Ήταν πολύ σοφός άνθρωπος και πολύ προσγειωμένος. Και ήταν προσμονάριος εκεί στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Περιποίητο, όπως ξέρετε, ο προσμονάριος προσμένει εκεί στο. Περιποίητο το παρεκκλήσιο, αυτά. Και εμείς προσκυνήσαμε και στο τέλος, αφού έγινε ο εσπερινός, μας πήρε εκεί στην άκρη και κατά τη συνήθειά του μας μίλησε. Πριν σας πω όμως τι μας είπε, να πω λίγο από την ιστορία αυτού του, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει σχέση με το θέμα μας. Λέει, αυτός, όπως ξέρετε, αν ξέρετε, έχει γράψει και ένα βιβλιαράκι, ο πατήρ Θεόκλητος ο Δινησιάτης, τον θεωρούσε

0: αυτός ήταν σε μια ανθούσα ελληνική κοινότητα και ως αρχιμανδρίτης που ήταν και είχε τις δραστηριότητες εκεί της κοινότητας, είχε μαζέψει αρκετά χρήματα. Θα μου πείτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Είναι όποιος έχει πάει στο εξωτερικό και έχει δει τους ιερείς εκεί, είναι ευνόητον ότι πολλοί από τους ιερείς μας εκεί έχουν την δυνατότητα να μαζέψουν χρήματα και μάλιστα αρκετά. Όταν στην Ελλάδα πιστεύω οι ιερείς δεν θα παίρναν τίποτα τότε την εποχή εκείνη, και αφού από το Δαμασκηνό άρχισαν να παίρνουν 500 δραχμές νομίζω, και είχε μαζέψει αρκετά χρήματα. Τότε λέγει, αν δεν κάνω λάθος, η Σύνοδος Πατριαρχείου Αλεξανδρίας τον εξέλεξε επίσκοπο. Και αυτός όταν εξελέγει επίσκοπος πήγε και βρήκε τον πνευματικό του. Εδώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ποιος ήταν ο πνευματικός. Είχα ακούσει όμως ότι πρέπει να ήταν κάποιος ιερομόναχος Ιωάννης εκεί σε κάποιο παρακλήσιο των Αθηνών στην Περιόνιμος, που μετά νομίζω έγινε και Αργολίδος, επίσκοπος Αργολίδος, και παραιτήθη, πήγε στο Άγιον Όρος. Θα τον έχετε ακούσει.
1: Έχουμε μια ιστορία τέτοια.
0: Ένας ευλαβέστατος έτσι, νομίζω ότι αυτός ήταν. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω. Ο οποίος τον εξομολόγησε και του είπε, δεν μπορείς να γίνεις επίσκοπος, ούτε και μπορείς καν να λειτουργήσεις από εδώ και πέρα. Τους λόγους δεν ξέρω για ποιους. Τι εξομολογήθηκε, τι είπε, δεν είπε. Αυτός φαίνεται συγκλονίστηκε ολόκληρος και έκτοτε δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Ήταν μεν προσμονάριος, αλλά το πετραχύρι του δεν το έβαλε. Έτσι είχα πληροφορηθεί. Αλλά γιατί τα λέω αυτά, λέω για να δείξω την ποιότητα του ανδρός, ότι πόσο έτσι σπουδαίος άνθρωπος ήταν και είχε ευαισθησίες πνευματικές μέσα του. Δεν ήταν ένας κληρικός όπου τα παρέτρεχε και μπορούσε να είχε και στην καρδιά του ογκόλυθους και να εξασκούσε και το ποιματικό του λειτουργήμα. Γύρισε πίσω, αρνήθηκε να γίνει λέει επίσκοπος και μετά έφυγε από εκεί και πήρε και τα χρήματά του και πήγε στην Αθήνα. Τότε συνέβη ο πόλεμος του 40. Όπως ξέρετε, στον πόλεμο του 40, λόγω του πολέμου, όσοι είχαν χάρτινα νομίσματα τα έχασαν όλα. Έχασαν την ονομαστική τους αξία. Εγώ γνώρισα και εδώ στην Μητρόπολη που πυρετώ αρκετούς οι οποίοι μου είπαν πόσο, τι είχαν αποθηκεύσει στα σπίτια τους και ήρθε ο πόλεμος και τους τα πήρε όλα. Ήρε άπαντα. Λοιπόν και αυτός ο κακομοίρης, ο ευλαβέστατος αυτός, κατόπιν ευλαβέστατος και πολύ έτσι σοφός, τα χρήματα που είχε μαζέψει και τα οποία προφανώς τα είχε διότι θα ένιωθε ότι από εδώ και πέρα η ζωή του θα είχε και κάποια σχέση με αυτά. Θα μπορούσε έτσι να ζήσει άνετα κλπ. Τα έχασε όλα. Συγκλονίστηκε από το γεγονός αυτό. Και πήγε και έβαλε μέσα στο κελί του μια επιγραφή που είπε του Κυρίου, λόγος του Κυρίου που έλεγε «Ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει». Λέει όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, λέει ο Κύριος σκορπίζει. Ναι, συγκλονίστηκε ολόκληρος, πήγε στο Άγιον Όρος, έμεινε προσμονάριος στην Παναγία και έζησε τα υπόλοιπα της ζωής του με βαθιά μετάνοια, με πάρα πολύ συντριβή εσωτερική, με ταπείνωση πάρα πολύ. Ήταν σπουδαίος και σοφός άνθρωπος και διδάσκοντας στους ανθρώπους. Ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Και αυτό φαίνεται το γεγονός και πολλά άλλα τον είχαν συγκλονίσει και έλεγε όποιος πήγαινε εκεί, γιατί μου το είπε και σε μέναν και στον άλλον που είχα μαζί, μας μάζεψε εκεί κοντά στο τέλος του Εσπερινού και άρχισε να μας μιλάει. Θυμάμαι μάλιστα και τα θέματα που μας έλεγε ότι για την Παναγία, προσκυνήσαμε την Παναγία την Πορταρίτσα και είπε όλες οι εικόνες της Παναγίας έχουν τη χάρη τους. Βέβαια εμείς δεν πρέπει λέει, να υπερυψώνουμε μία και να καταβιβάζουμε άλλη εικόνα της Παναγίας. Όλες οι εικόνες λέει. Και είπε μάλιστα ότι η 7η Οικουμενική Σύνοδος όταν απεφάσισε και είπε για την τιμή στις εικόνες δεν ανέφερε καμιά εικόνα της Παναγίας με το όνομά της, αλλά είπε γενικά η εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου. Αλλά εμείς λέει έχουμε εδώ την Πορταρίτσα που κάνει θαύματα και επίνεσε την εικόνα εκεί. Και μου είπε τότε ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Μας είπε, τον οποίο θυμάμαι μέχρι σήμερα και το ακούω και τώρα να κυκλοφορεί. Φαίνεται θα το έλεγε συχνά. Λέει, εάν ο άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, δεν καταλάβει ότι ο προορισμός της ζωής του είναι η βασιλεία των ουρανών, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί άνθρωπος

0: αλλά να είχε γεννηθεί ένα πλάσμα άλογο, ένα βόδι ας πούμε, μεγαλύτερη αξία έχει από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταλάβει τον προορισμό της ζωής του, ότι προορίζεται για τη βασιλεία των ουρανών, ότι έχει πλαστεί όχι για να τσαλαβουτάει στην αμαρτία αλλά για να πάει στη βασιλεία των ουρανών. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μέχρι τώρα που έχουν περάσει πόσα, 34 χρόνια, 35. Είναι εναργέστατο μπροστά μου ότι αυτό που μου είπε ο γέροντας καθισμένος εκεί, απέριτος ήταν, μάλιστα έχει και έναν όγκο εδώ στο λαιμό μου σαν να το θυμάμαι τώρα, έτσι με τρίο αναστήματος, κάθισε εκεί στο πεζούλι και άρχισε να μιλάει και να λέει για τον προορισμό της ζωής και να λέει ότι καλύτερα να είσαι ένα άλογο, ένα ζώο, ένα βόδι, παρά να είσαι χριστιανός ο οποίος έχεις διαγράψει τον προορισμό της ζωής σου που είναι η βασιλεία των ουρανών. Νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινάει η αληθινή εν Χριστώ ζωή, η πνευματική ζωή, ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει, ο κάθε χριστιανός, δυστυχώς λόγω ο κάθε χριστιανός, γιατί επειδή όλοι έχουμε την αυτή του χριστιανού, την ιδιότητα του χριστιανού, στην πατρίδα μας ενώ, εν τούτης όλοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το περιεχόμενο της λέξης χριστιανός ορθόδοξος, δηλαδή ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ποιος είναι ο προορισμός. Γιατί ακούω πολλούς στη ζωή τους έχουν βάλει στόχους, έτσι δεν είναι? Ο άλλος λέει ότι, μου έλεγε ένας, ότι εμένα στη ζωή μου ο στόχος μου είναι να κάνω ταξίδια σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσω κόσμο. Τώρα πώς ήθελα να τα γνωρίσει δεν ξέρω. Προφανώς τα ταξίδια αυτά θα συνοδευόντουσαν και με πολλά άλλα τα οποία δεν θα ήταν και κατά Θεού, ή ήταν περίεργος. Περίεργος να γνωρίσει και άλλα πράγματα, αυτό τον γέμιζε. Σκεφτείτε πόσο ρηχό πράγμα είναι να σου γεμίζει τη ζωή, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα και άνθρωποι που δεν ήταν ευκαταφρόνητοι και μέσα από τον άβλιο χώρο της Εκκλησίας γνώριζαν ότι να πάμε και εκεί, να πάμε και εκεί, να πάμε και εκεί, να πάμε και εκεί. Αυτό τους γέμιζε έτσι. Αυτή η κίνηση να τρέχουν από εδώ και από εκεί τους γέμιζε. Ή ο άλλος σου λέει ότι σκοπός της ζωής μας είναι να κάνουμε ένα γερό κομπόδεμα, να αποκτήσουμε χρήματα. Αυτό που έκανε και ο Ιερομόναχος, και στο τέλος χτύπησε το κεφάλι του και έγραψε αυτή την επιγραφή: ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Ο αντίπαλος του Θεού, δηλαδή τα λεφτά, τα χρήματα, να είναι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Σε έναν άλλον μπορεί να είναι τα παιδιά του, λέει να σπουδάσω, εγώ θέλω να σπουδάζω, σκοπός της ζωής μου είναι να σπουδάσω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου. Ή ο άλλος μπορεί να έχει και αμαρτωλές έτσι διασκεδάσεις, αμαρτωλές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μια φορά μου διηγήθηκε ένας αγιορείτης μοναχός για μια ομάδα παιδιών που πήγαν και τον επισκέφθηκαν, που είχαν μπλέξει στη μαγεία, σε αυτά τα σατανιστικά κινήματα, και λέει ήταν έτοιμοι μέσα σε αυτά τα στους σατανιστές, όχι αυτά τα μέτρη και τα αυτά, να παραδώσουν την ψυχή τους στον σατανά, αρκεί να έχουν δύο ανταλλάγματα τα οποία τα θεωρούσαν τα πιο πολύτιμα στη ζωή τους, να τους δώσει ο Θεός χρήματα και να τους δώσει και γυναίκες να απολαμβάνουν τα σαρκικά πράγματα. Βλέπετε ότι στη ζωή του κάθε άνθρωπος έχει βάλει ένα στόχο. Και λέει αυτός ο ιερομόναχος, ο περίφημος, που είχα την τιμή να τον γνωρίσω έτσι και να το αυτό, λέει αν δεν βάλεις στη ζωή σου στόχο, ότι ο προορισμός, ότι το τέλος, το τέρμα της ζωής σου, της βιολογικής σου ζωής, πρέπει να είναι η βασιλεία των ουρανών, αν και αυτό βιώνεται από αυτήν εδώ τη γη. Δηλαδή η κύρια ασχολία σου είναι πώς θα έχεις μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, πώς θα ζήσεις μια αληθινή πνευματική ζωή. Μετά θα περιπέσεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Και κάνει κανείς το σταυρό του όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν την ηλικία τους, τι στόχους έχουν βάλει στη ζωή τους. Τι στόχους. Στεναχωριέται μάλιστα όταν βλέπει να είναι και χριστιανοί και να είναι και κληρικοί μάλιστα καμιά φορά. Τι στόχους έχουν βάλει στη ζωή τους και όταν δεν τους επιτυγχάνουν να μαραζώνουν, να στεναχωριούνται, να θλίβονται. Πολλές φορές να αποκτούν και ψυχολογικές έτσι, καταστάσεις άσχημες, διότι δεν επετεύχθη ο αρχικός σκοπός της ζωής τους. Αλλά εδώ όταν βάλει κανείς τη βασιλεία των ουρανών σαν στόχο, είναι αυτό ένα μεγάλο πεδίο. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να μην νιώσει την επέμβαση του Θεού, την ευλογία του Θεού, και ότι αν αγωνιστεί οπωσδήποτε θα έχει κάποιο μήνυμα από τον Θεό. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο της αληθινής εν Χριστώ ζωής. Έτσι, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Ναι, σημασμένοτατε έχετε δίκιο. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό έχει και ζει και βιώνει την αλήθεια αυτού του πιστεύματός του, νιώθει μια πληρότητα. Όταν δεν μπορούμε να βιώσουμε αυτά, είτε είμαστε κληρικοί είτε λαϊκοί, τότε ψάχνουμε τα υποκατάστατα, όπως ακριβώς αυτά λέτε. Είτε να γεμίσουμε τη ζωή μας με τα μπιχλιμπίδια, με τις οικοδρομές, με τον τουρισμό, με τα εξωτερικά στολίδια, με την αποθήκευση υλικών αγαθών, με το να φτιάξουμε το κομπόδιμο, να έχουμε καταθέσεις ομόλογα, μετοχές στα χρηματιστήρια. Νομίζουμε ότι αυτό θα γεμίσει τη ζωή μας. Αλλά έχοντας όλα αυτά, οδηγούμεθα σε μια άλλη κατάσταση, όπως ακριβώς είπατε, ότι καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί άνθρωποι.
0: Αυτό το έλεγε και μου έκανε εντύπωση, διότι έτσι οδηγεί το άνθρωπο στην καταστροφή, έτσι δεν είναι? Και αφού θα φτάσει, γιατί το τέλος ενός ανθρώπου που δεν έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να έχει μια ζωντανή επαφή με τον Θεό, αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, να έχεις μέσα σου την αληθινή ζωή που είναι ο Χριστός. Οπωσδήποτε, γιατί όταν λέμε, μιλάμε για κόλαση ή για καταδίκη, αυτό εννοούμε, ότι ο άνθρωπος, φυσικά δεν εννοούμε ούτε φωτιές ούτε καζάνια ούτε τίποτα. Αυτά
1: τα είναι, έχουμε μέσα μας.
0: Ναι.
1: Όταν μας καίει.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος μένει, θα καταλήξει να είναι μια ύπαρξη που δεν θα έχει μέσα του ζωή. Δηλαδή στην καταστροφή θα είναι αυτό το πράγμα. Θα είναι η καταστροφή του, είναι η καταστροφή του. Ο Αββάς Δωρόθεος έλεγε για κάποιον στις πρακτικές ομιλίες του, ρώτησε ένας αδελφός έναν γέροντα και του είπε ότι στη ζωή μου προτιμώ τον θάνατο, θέλω να πεθάνω. Και του λέει, γιατί θέλεις να πεθάνεις? Λέει, γιατί έχω πολλές θλίψεις. Λέγει, επειδή δεν υπομένεις στις θλίψεις, προτιμάς τον θάνατο. Αλλά αν ήξερες τι ακριβώς είναι η αιωνία κόλαση, οι θλίψεις αυτές θα σου φαινόντουσαν πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε από αυτήν εδώ τη ζωή να καταλάβουμε τι γίνεται στην άλλη, πολλά πράγματα χάνουν έτσι τη βαρύτητά τους, νιώθουν μια πλήξη, μια ανία, χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν έχουμε στόχο, ας πούμε, τον Θεό. Δεν έχουμε στόχο να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό. Οπότε πολλές από τις δραστηριότητες μας φέρονται ανιαρές και βρίσκουμε διέξοδο σε αυτά τα πράγματα που είπαμε και προηγουμένως. Που είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ ταπεινά για έναν άνθρωπο που αγωνίζεται. Όχι ότι αυτά τα κατακρίνουμε, για όνομα του Θεού, έτσι δεν είναι? Το να πάει κανείς ένα ταξίδι, μια εκδρομή, το να μαζέψει λίγα χρήματα για την οικογένειά του, για να ζήσει, αυτά δεν είναι αμαρτία. Αλλά όταν είναι σκοπός της ζωής μας αυτά τα πράγματα, ακόμη και ο αθλητισμός, ακόμη και ο αθλητισμός. Έχω ακούσει νέα παιδιά να λένε ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να αποκτήσω εκείνο το, να νικήσω, να πάρω εκείνο το έπαθλο. Και καταλαβαίνω ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή, όταν φτάνει στο σημείο να έχει θεοποιήσει την μπάλα ή ένα έπαθλο ή ένα αγώνισμα, πάει να πει ότι μέσα του ο Χριστός απουσιάζει, η ζωή δεν υπάρχει πραγματική. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει η πλήξη, θα έρθει η ανία, θα έρθουν πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέει και ο Αββάς Δωρόθεος, εάν λέει πολλά πράγματα για τα οποία θλιβόμεθα εδώ στη ζωή αυτή, είναι διότι δεν έχουμε καταλάβει τα εκεί. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα θάνατον, ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Υπάρχει, ας πούμε, η Βασιλεία των Ουρανών, όπου είναι μια απέραντη έτσι εν Χριστώ ζωή, που σου δίδει όλες τις προϋποθέσεις να είσαι όρθιος και να ζεις με πραγματικά πνευματικές καταστάσεις. Όπως υπάρχει και η καταδίκη, η κόλαση με την έννοια που την είπα προηγουμένως, για να μην ακούν οι ακροατές μας κόλαση και νομίζουν ότι είναι κανένα καζάνι που βράζουμε. Αλλά η κόλαση είναι η στέρηση της ζωής του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει με τα πάθη του, ζει μέσα στα πάθη του, δεν έχει τη μνήμη του Θεού. Πώς λέει εκεί ο ψαλμωδός, εμνήστην του Θεού και εφράνθη. Ακούστε, πολύ ωραία έκφραση. Εμνήστην του Θεού και εφράνθη. Θυμήθηκα τον Θεό και χάρηκα. Ο άλλος που δεν έχει τον Θεό σαν σκοπό της ζωής του, θα θυμάται την μπάλα, θα θυμάται τις ανηθικότητες, θα θυμάται τα χρήματα, θα θυμάται χίλια δύο πράγματα και θα χαίρεται με αυτά. Αυτό λέω ότι είναι. Το πρώτο στόχος είναι, το πρώτο προσόν είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε για ποιον λόγο ζούμε στη ζωή αυτή και πού πορευόμεθα.
1: Σεβασμιότατε, ο προφήτης Ισαΐας έλεγε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, που με στέλνεις να πω τι να κηρύξω, δεν υπάρχουν άνθρωποι. ή ακόμη ότι γεννήκατε όλο σάρκα οι άνθρωποι, είναι όλο σάρκα και δεν έχουν, ας πω, δεν σκέπτονται τίποτε το πνευματικό. Η καρδιά του ανθρώπου επαχύνθη, οι σκέψεις του εσκοτίστη, η ακοή του βουβάθηκε και ούτω καθεξής. Μήπως αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων της εποχής μας και σκεπτόμεθα με τα πλέον κοσμικά αισθήματα και έχουμε τα φρονήματα του κόσμου και δεν έχουμε τα φρονήματα του Θεού και εξέλιπαν οι πνευματικοί άνθρωποι. Γίναμε σάρκινοι και δεν είμαστε άνθρωποι του πνεύματος. Και μήπως αν επισέλθουμε λίγο στο χώρο της Εκκλησίας να δούμε, υπάρχουν χριστιανοί που είναι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί το λέμε σήμερα. Λέμε αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος και έχει ενδιαφέροντα. Εκκλησιάζεται, προσεύχεται, εξομολογείται, κοινωνεί των αχράντων μυστήριων, ασκείται στην αρετή, στην αγιότητα, κάνει την ελεημοσύνη του, παρέχει τον εαυτό του παράδειγμα και υπόδειγμα ζωής. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανθρώπου που βιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια της πίστεως και επομένως είναι, όπως λέμε, πνευματικός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι. Αυτό που είπατε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή υπήρχαν εποχές μέσα στην Εκκλησία που υπήρχαν μεγάλα πνευματικά αναστήματα, όπου οι άνθρωποι κατέφευγαν εκεί, έβλεπαν το Ευαγγέλιο να ενσαρκώνεται στη ζωή των ανθρώπων αυτών και οπότε χαιρόνισαν πάρα πολύ. Δεν θυμάστε εκείνο τον Αβά που είπε, εγώ δεν είμαι μοναχός αλλά είδα μοναχούς, γνώρισα μοναχούς. Και πολλοί από τους γεροντάτες μας το λέγανε, εγώ δεν είμαι αλλά γνώρισα τον γεροντά μου, ο οποίος ήταν έτσι και έτσι. Και εμείς το λέμε καμιά φορά, δεν το λέμε, γνωρίσαμε γεροντάδες. Η εποχή μας, παρόλο που η χάρη του Θεού παραμένει ακμαία όπως και παλαιότερα, ο Χριστός δεν χάνει τη δύναμή του και στη σημερινή εποχή θα αναδείξει έτσι ανθρώπους που θα έχουν αυτά τα πατερικά στοιχεία που είχαν οι γεροντάδες των προηγουμένων και οι πατέρες πνευματικοί των προηγουμένων γενεών. Αλλά στην εποχή μας διακρίνεται αυτή η πτωχία, που παρατηρείται αυτή η πτωχία να βρούμε πτωχία πνευματικών ανθρώπων. Και δεν σας κάνει εντύπωση, άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως ευλαβείς, ευλαβείς, οι οποίοι έκαναν, που χιλιάδες άνθρωποι υπήρχαν στους περασμένους αιώνες τέτοιοι. Άνθρωποι στην εποχή μας ευλαβείς, συνεπείς στην πνευματική του ζωή, οι άλλοι θέλουν να τους ανακηρύξουν αγίως. Η σπάνης των μεγάλων πνευματικών αναστημάτων αναγκάζει πολλούς από εμάς ευλαβείς απλώς ανθρώπους να τους χαρακτηρίζουμε αγίους και να τους αποδίδουμε και ιδιότητες οι οποίες αναφέρονται σε ανθρώπους που μέσα στην Εκκλησία μας θαυματουργούσαν και λοιπά. Μου κάνει εντύπωση ότι τον κάθε ευλαβή άνθρωπο που είναι αξιέπαινος, οι άλλοι τον βλέπουν στη σημερινή εποχή σαν Άγιο, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος τροπορτινά συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι και αυτό ένα σημείο φτώχειας της εποχής μας. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ένας θεολόγος και ιερεύς λέει ότι πρέπει να είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, να αναζητήσουμε το Θεό, να ζήσουμε τον αληθινό Θεό, να βρούμε την αληθινή ζωή. Έτσι. Γιατί πολλοί από εμάς τους χριστιανούς έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Είμαστε χριστιανοί. Ένα δικό μας Ευαγγέλιο και έχουμε ένα δικό μας τρόπο ζωής, τον οποίο έχουμε βαπτίσει ότι είναι χριστιανικός. Και έχει εμένα εξωτερικά τα τυπικά αυτά σημεία, το ότι εκκλησιάζεται, έχει επαφή κάποιο με το πνευματικό, δεν έχει κάνει κάποιο κακό, αλλά μια ουσιαστική μεταβολή δεν υπάρχει μέσα μας. Σε πολλούς από εμάς βλέπετε παραμένουν τα πάθη ολοζώντανα. Και αυτό το είχε παρατηρήσει και ο Κύριος στο θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του. Για θυμηθείτε μετά το θαύμα των πέντε άρτων, ο κόσμος με φανατισμό ακολουθούσε τον Χριστό. Δεν το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και αναγκάστηκε ο Χριστός, λέει, ξέρω γιατί, διότι
1: σας έλεγε το οικονομικό πρόβλημα.
0: Τρεις φορές την ημέρα. Μάλιστα, ένας θεολόγος λέει, ήλπιζαν ότι το θαύμα αυτό θα το έκανε τρεις φορές την ημέρα ο Κύριος και θα του έλεγε το, λέει, διότι σας προσέφερα την τροφή. και τότε τους έκανε την ωραία διδασκαλία ότι δεν πρέπει να έχετε κύριο σκοπό τη ζωή σας την βρώση, την απολυμένη, αλλά τη βρώση την μένουσα. Ήταν σαφής ο Χριστός.
1: Ναι. Σεβασμιότατε, ναι. Η Εκκλησία μπορεί να διαφορεί στο κοινωνικό δράμα αυτό που παρουσιάζει και η εποχή μας, όλες οι εποχές, ιδιαιτέρως στην εποχή μας που είναι περισσότερον οξύ το πρόβλημα. Η Εκκλησία μπορεί να διαφορεί για το εάν ο άνθρωπος είναι χορτάτος ή νηστικός.
0: Όχι, αυτό είναι και από τα κύρια μελήματα, ναι, της Εκκλησίας. Η αγάπη πρέπει να γίνεται και μάλιστα αδιάκριτα, χωρίς να κοιτάζουμε αν ένας είναι χριστιανός ή είναι μουσουλμάνος ή είναι ειδωλολάτρης. Η αγάπη, η φιλανθρωπία πρέπει να γίνεται αδιάκριτα σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμη και σε αυτούς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και στους απατεώνες ακόμη που έρχονται να επιγνώσει, να σε εξαπατήσουν και να σου ζητήσουν κάτι, μην τους διώχνεις. Πρέπει να τους δώσεις λίγα χρήματα. Εγώ εκεί τώρα που πήγα στην Μητρόπολη και έχουμε βάλει εκεί το φιλόπτωχο ταμείο, εγώ τους είπα ότι επιθυμία μου είναι να μην φύγει κανένας, έστω και απατεώνας. Γιατί ξέρω, καταλαβαίνω ότι έρχονται αρκετοί με σύστημα.
1: Αλήθεια, σεβασμιότατε, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα?
0: Με σύστημα, δεν βλέπω, γιατί έρχονται και σε μένα και μου λένε και διάφορα πράγματα που καταλαβαίνω ότι είναι ψευδή. Έτσι. Ψευδή. Καταλαβαίνω, δεν είναι. Ψευδή. Από την πείρα μου που έχω, καταλαβαίνω ότι απέναντί μου αυτός μου λέει ψέματα. Δηλαδή, και μάλιστα καμιά φορά με και ψέματα τόσο πολύ αυτά. Τα έχει συντάξει τόσο ωραία και τόσο έτσι, ναι, τα σερβί. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ βαρύ να έρθει ένας άνθρωπος έστω και να σου ζητήσει έτσι και να τον διώξει. Και έχω πει εκεί στον ιερέα ότι έστω και λίγα ευρώ πρέπει να τους δίνουμε. Ας είναι και απατεώνες. Και πολλοί άλλοι βέβαια που έρχονται, ναι, και έχουν μεγάλη ανάγκη, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα, ναι, το οποίο όλους μας απασχολεί,
0: ναι,
1: σεβασμιότατε.
0: Και έρχονται εκεί μερικοί, έλα δώσω 2-3 ευρώ, 4. Καμιά φορά έρχονται και μερικοί μεθυσμένοι έτσι. Αυτά, δεσπότη μου, δώστε μου κανένα φράγκο. Δώστε 4-5 ευρώ. Λέω, να μην φύγει έτσι με την ιδέα ότι δεν του κατησυχημένος. Γιατί σέβομαι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια εικόνα του Θεού, έστω και στραπατσαρισμένη. Και θα πρέπει να του δώσεις έστω και κάτι. Αφού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, εμπνεύστηκα από εκεί. Τα έχω διαβάσει πολλές φορές. Λέει, και με άλογο να έρθει ένας να σου ζητάει ελεημοσύνη, δώσ' του κάτι.
1: Να σας πω, ναι, όμως ένα προβληματισμό που, ναι, συνέβη ένα περιστατικό τις ημέρες αυτές. Ναι. Ήρθε κάποιος νεαρός, ο οποίος με αναζητούσε. Τον δέχθηκα. Με όλη του εμφάνιση μου έδειχνε ότι ένας υποψήφιος ιερεύς. Μου λέει ότι τελείωσα την εκκλησιαστική σχολή της Νεαπόλεως, θα πάω στην ανωτέρα εκκλησιαστική, θα με χειροτονήσει ο τάδε επίσκοπος. Είμαι τώρα, έχω και μια γυναίκα η οποία ήταν Ιαχωβού και βαφτίστηκε και λοιπά, και ο πεθρός μου με έδιωξε και τώρα ήρθα ο το στόπ από εκεί εδώ και λοιπά, και τώρα στις 15 του μηνός θα χειρτονηθώ στην τάδε ενορία, σας καλώ να έρθείτε. Εγώ δεν είχα καμιά υπόνοια και καμιά υποψία, μάλιστα του έδωσα και δύο βιβλία περί ιεροσύνης, το είπα έτσι όπως μιλάω, δεν είχα καμία υπόνοια ότι είναι παραμύθι όλη αυτή η ιστορία. Οπότε ειδοποιώ και την αδελφή η οποία είναι εκεί στο οικονομικό, να δώσω ένα φάκελο να φύγει, και το δώσε ένα ποσό εκεί πέρα. Περίμενα να έρθει για ταράσα, αλλά δεν ήρθε. Παίρνω το δεσπότη, λέω σεβασμιότατε, έχετε. Λέει, πότε, ποιον, δεν ξέρω τίποτε. Μα λέει, τώρα στις 15 το μηνός, λέω, θα έχουμε τη χειροτονία του. Λέει, πρόκειται περί απάτης. Βέβαια ένιωσα άσχημα μέσα, γιατί δεν συνηθίζω να...
0: Εντάξει, είναι απατεώνες, ναι, πολύ τέτοιο.
1: Αλλά δεν είχε κανένα δείγμα, είχε αφήσει και τα γένια του, ήταν και είχε και ένα πρόσωπο έτσι που εύκολα μπορούσε να σε παρασύρει.
0: Μα εγώ το έχω καταλάβει, ναι, πολλές φορές, να σου έρχεται να σου λέει τώρα έχω ένα δικαστήριο και πρέπει να τα πληρώσω, ναι, ή τώρα να έρχεται μετά από λίγες μέρες να πάω εκεί, τελείωσε αυτά. Τα κατάλαβα, λέω, δώσ' του λίγα ευρώ για να φύγει, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να τον διώξω, ναι, κατησχημένο, επειδή τον θεωρώ ότι είναι εικόνα του Θεού. Με 2-3 ευρώ μια Μητρόπολη δεν θα πάθει τίποτα, ούτε και εμείς βέβαια. Ναι. Ναι.
1: Μήπως έτσι όμως, σεβασμιότατε, συνεργούμε στο να αυξάνεται η επαιτία.
0: Εντάξει,
1: και να...
0: μπορεί να είναι και αυτό, αλλά μπορεί, ναι, όμως ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο πάρα πολύ μεγάλο, ναι, και κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει η φύση του και να δει ότι... Υπήρχαν και μερικοί που εν επιγνώση του δίνανε, ξέρανε. Εγώ σε μερικού είδα.
1: Έχουμε και αυτό του Μυρίλ, την περίπτωση, εντάξει, εκεί του, ναι, ναι, Ογκό.
0: Γι' αυτό και το πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να γίνεται εγώ, ότι, γιατί μου κάνατε το ερώτημα αν πρέπει να διαφερόμεθα πάρα πολύ έτσι, ναι. Και ξέρετε υπάρχει μεγάλη δυστυχία. Μην βλέπετε που η πατρίδα μας έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυστυχία. Έκανα το σταυρό μου εγώ αυτούς τους 4-5 μήνες που είμαι έτσι αυτό, να δείτε πόση δυστυχία υπάρχει στους ανθρώπους. Αυτές οι τράπεζες έχουν καταφάει έτσι τους ανθρώπους με τους τόκους και τα επιτόκια και ό,τι άλλο.
1: Τους παίρνουν τις περιουσίες.
0: Και τα κατασχετήρια και τα άλλα κλπ. Και βέβαια εμείς δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα, αλλά σαν Μητρόπουλο όμως είπα εκεί και επειδή περνάνε και από το γραφείο ότι δεν θα διώξετε κανένα, έστω και αν είναι απατεώνας με 2-3 ευρώ, επειδή είναι και εικόνα του Θεού.
1: Οπότε θα έχετε πολλούς επισκέπτες. Έχουμε, αλλά... αυτό θα είμαι και εγώ σημασμένο, γιατί δεν θα με διώξετε
0: χωρίς. Αλλά σας λέγω, λέω το σκεπτικό μου ποιο είναι ότι δεν θα ήθελα έτσι, εγώ για να φτάσει ο άλλος εκεί να παρακαλάει, να εγκαιτεύει. Να φωνάζει έστω και ψεύτηκα, λέω 2-3 ευρώ αξίζει να του δώσει. Ναι, αλλά υπάρχουν και. Αυτά βέβαια είναι εξαιρέσεις. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από αυτούς είναι απατεώνες. Αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να έρχεται ένας άνθρωπος και να τον διώχνει να λύτει. Γάιδρα, ξέρω εγώ, φύγει από εδώ πέρα. Διότι είσαι απατεώνες. Το θεωρώ πάρα πολύ έτσι. Και στη ζωή μου έτσι έκανα. Αλλά και άλλους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά δεν θεωρώ όμως ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι αυτό. Έτσι. Αυτό μπορεί να το κάνει κανείς. Και σε άλλους μη χριστιανούς, και σε μη χριστιανούς, εδώ στην Αθήνα άκουσα, στη Ζωοδόχο πηγή εκεί, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο Άγιος Δημητριάδος στη Σύνοδο της Ιεραρχίας. Υπάρχει κάποιος ιερεύς, ο οποίος κάθε μέρα παραθέτει γεύμα σε 100 Κούρδους. Κούρδους της περιοχής του. Και μάλιστα αυτοί, όχι μόνο τρώγανε, αλλά δεν του δείχνουν και ποτέ συμπάθεια. Δηλαδή τρώγανε σκεφτικοί, σιωπηλοί, σηκωνόντουσαν και φεύγανε μέχρι ότου. Αυτό το έκανε όμως με συνέπεια. Δηλαδή δεν σταματούσε να τους παραθέτει κάθε μέρα αυτό το γεύμα σε αυτούς όλους τους μετανάστες που είναι εκεί. Οπότε αυτοί προβληματίστηκαν. Και ένας από αυτούς ο αρχηγός του είπε: Γιατί το κάνεις, λέει, αφού εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Λέει: Εγώ δεν το κάνω για εσάς, το κάνω για τον Εσταυρωμένο. Και έδειξε τον Εσταυρωμένο εκεί. Επειδή ακριβώς όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού. Το είπε με απλότητα ο άνθρωπος και χωρίς επιτίδευση. Και την άλλη φορά λέει ήρθαν όλοι με ένα σταυρό φορώντας το λαιμό τους. Δεν έγιναν με χριστιανοί, αλλά κατάλαβαν ότι είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος ανιδιωτελώς τους υπηρετούσε. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της αδιακρήτου αγάπης.
1: Ναι. Σεβασμιότατε, αν όλοι μας είμαστε χριστιανοί και ζούσαμε πνευματική ζωή και ζούσαμε αυτό που, τουλάχιστον πιστεύουμε, οπωσδήποτε θα ήταν διαφορετική και η τοποθέτησή μας έναντι των λαθρομεταναστών και των μεταναστών αυτών που νομίμως ή παρανόμως βρίσκονται. Γιατί θα μπορούσαμε να τους δώσουμε μια καινούργια όθηση, μια άλλη γεύση της ζωής, να τους, χωρίς να τους περιφρονήσουμε, να τους δείξουμε τον πολιτισμό μας, την ανωτερότητά μας, την καλοσύνη μας, την ευγένειά μας και έτσι να τους προβληματίσουμε και ως προς τον τρόπο της πίστεώς του και να τους εντάξουμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι, γιατί σας λέω ότι επειδή με ρωτήσατε εμβόλυμα μέσα εδώ, ότι δεν αδιαφορούμε για το κοινωνικό πρόβλημα, αλλά ένας χριστιανός όμως δεν είναι σκοπός της ζωής του να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα, που είναι βασικό και πολύ σοβαρό. Αλλά θα λέγαμε ο στόχος της ζωής του είναι να γνωρίσει το Θεό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Να αναπτυχθεί πνευματικά και το τέλος του να είναι να έχει μια μόνιμη επαφή με ζωντανή με το Θεό. Αυτό είναι η βασιλεία του Ουρανού. Να χαίρεται συνεχώς τη ζωή του Θεού μέσα του.
1: Σεβασμιότατε, τώρα κάνετε αυτό το έργο που κάνετε και πριν ο Σύρο Κυρίκας. Τώρα είσαστε επίσκοπος και οι ευθύνες σας μεγάλωσαν. Περισσότερο έχετε όμως και περισσότερες δυνατότητες. Τι ως φρένεστε, τι αντιλαμβάνεστε, τι θέλει το πλήρωμα της Εκκλησίας, να του καλύψετε τις οικονομικές του ανάγκες ή να του θρέψετε πνευματικά ώστε να ζήσει αυτό που πιστεύει και να καλλιεργήσει τον ψυχικό του κόσμο και να πριτανεύσει το πνεύμα του Χριστού μέσα στη δική του τη ζωή.
0: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτήσετε θα σας απαντήσω ειλικρινά. Εγώ τώρα επειδή ανέλαβα εκεί τη διοίκηση της Μητροπόλου. Τους είπα ότι το ταμείο που έχουμε το φιλόπτωχο όλο θα πάει στους πτωχούς, δεν θα πάει πουθενά αλλού σε καμιά άλλη δραστηριότητα και την τελευταία δραχμή που μας έδωσαν οι άνθρωποι θα τη διαθέσουμε στους πτωχούς. Είναι βασική αυτή. Αλλά νομίζω ότι η πιο σπουδαία εργασία ενός επισκόπου και των κληρικών είναι να τους συνδέσει τους ανθρώπους μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι νόμιζαν ότι όταν θα γίνω επίσκοπος θα σταματήσω να εξομολογώ και να κηρύττω και αυτά. Και όταν σου είπα θα συνεχίσω, είχαν μια πολύ μεγάλη χαρά. Και να σας πω την αλήθεια ότι εγώ θεωρώ το κύριο έργο του επισκόπου αυτό. Και όλα τα άλλα τα θεωρώ δεύτερα.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει ο επίσκοπος να λειτουργεί, να κηρύττει και να εξομολογεί. Αυτά είναι τα κύρια έργα του και μετά όλα τα άλλα είναι η βοήθεια σε αυτή την κυρία πνευματική εργασία. Και τη συνεχίζω. Βέβαια, πάρα πολλοί μου είπαν: θα κουραστείς, θα το παρατήσεις. Λέω κι εγώ: όταν κουραστώ, θα το παρατήσω. Τώρα ακόμη έτσι
2: κρατάνε, λέω.
0: Όταν κουραστώ. Αλλά δεν το λέω αυτό για προσέπαινο. Καταλαβαίνω, επειδή τόσα χρόνια έκανα αυτή την πνευματική εργασία, ότι ο κόσμος δεν θα θέλει να μας βλέπει μόνο να τους δίδουμε αυτό το υλικό ψωμί, αλλά να τους πάρουμε από το χέρι, να τους δείξουμε ποιος είναι ο προορισμός της ζωής τους. Και άλλωστε και ο Κύριος το έβαλε με το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του, γι' αυτό το λόγο. Θυμάστε εκεί τι είπε, έλεγε ο νόμος ότι να δίδεται το 1/10 στους πτωχούς. Και μερικοί, οι γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς της εποχής εκείνη, στρεψόδικοι, ερμήνευσαν τον νόμο με έναν τρόπο που τους συνέφερε. Λέει, αν αυτά τα χρήματα που είναι να δώσετε στους γονείς σας ή στους φτωχούς, πείτε τα αφιερώνουμε στο ναό, μπορείτε να εγκαταλείψετε τους γονείς σας και να τα δώσετε τα χρήματα στο ναό. Φυσικά τα χρήματα του ναού δεν τα παίρναν αυτοί. Έτσι, στο τέλος κατέληγαν σε αυτούς. Και ο Κύριος τους σύλλεξε αυστηρά και τους είπε ότι ακυρώσατε την εντολή του Θεού για να τηρήσετε μικροπρεπείς παραδόσεις ανθρώπων. Αν είναι δηλαδή εμείς που είμαστε κληρικοί να υπηρετούμε τέτοιες παραδόσεις οι οποίες στο τέλος θα ωφελούν εμάς αλλά θα βλάπτουν τον κόσμο να πλησιάσει το Θεό, τότε η αποστολή μας έχει αποτύχει, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει μέσα από τα αυτά, έναν κληρικό δεν το σώζει ούτε οι λαμπρές τελετές οι οποίες πρέπει να γίνονται, αλλήμον δεν το λέω, δεν είμαι εναντίον αυτό τον άνθρωπο, ούτε οι θρησκευτικές έτσι θρησκευτικές γιορτές με τα λαμπρό τους. Μακάρι να έχουμε όλη την ικανότητα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Είναι και μια έτσι παρουσίαση, είναι και λίγο εξεζητημένη της Εκκλησίας προς τον κόσμο, ότι δεν είμαστε νεκροί άνθρωποι, ότι μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που οι άλλοι τα θεωρούν το άπαν της ζωής τους. Αλλά νομίζω η κυρία εργασία είναι να δώσουμε στον κόσμο την βρώση την μένουσαν, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η βρώση? Ο Χριστός. Αν δηλαδή δεν καταλάβει ο άλλος ότι ο προορισμός της ζωής του είναι να συνδεθεί διαπαντός, διαβίου και μετά τον βίο του με τον Χριστό, τότε δεν έχει καμιά αξία η αποστολή μας. Έτσι δεν είναι, Πάτερ Θεόφιλε? Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, γράφοντας την επιστολή του, λέει ότι «Μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαρά, ή να ακούω τα ημά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα». Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, έλεγε «Μεγάλη χαρά έχω όταν ακούω τα παιδιά μου να περπατάνε μέσα στην αλήθεια». Ποια είναι όμως αυτή η αλήθεια? Ότι Ιησούς Χριστός ήλθε να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτο σημείο εγώ, όπως έλεγε ο Παύλος. Και ο Παύλος έλεγε και το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Δηλαδή όλα ήταν που συγκεντρωνόταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό δεν είναι αφηρημένο, είναι μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ο άλλος είναι άνθρωπος ταπεινός, συμμετέχει στα μυστήρια, ξέρω εγώ, κάνει την ελεημοσύνη του, πορεύεται τη ζωή του, αντέχει τις θλίψεις. Το μυαλό του είναι στραμμένο στην Ιερουσαλήμ, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν είναι κολλημένος σε πράγματα τα οποία είπαμε προηγουμένως και τα οποία μπορεί να του δίδουν μια πρόσκαιρη χαρά, πρόσκαιρη. Και θέλω να σας πω ότι πολλά από αυτά που έχουν επιλέξει σαν στόχο της ζωής τους, τους δίδουν στιγμές χαράς. Και τι χαράς, έτσι, αμαρτωλής χαράς. Δεν τους δίδουν αυτή την εσωτερική γαλήνη, την πραότητα, μια πληρότητα που δίδει η χάρη του Θεού. Μόνο η χάρη του Θεού σε γεμίζει.
1: Μετά από λίγο θα αισθάνονται το κενό
0: και ακόμη χειρότερο. Ακόμη χειρότερο, διότι η αμαρτία είναι αδιφάγος. Αδιφάγος, είναι σαν τον Άδη που δεν χορταίνει ποτέ. Όσο πέφτεις μέσα εκεί, τόσο περισσότερο είναι μια μέγγενης εκεί, μέγγενη που σε κρατάει συνέχεια δέσμιο, δεν σε αφήνει ποτέ να ελευθερωθείς. Εν αντιθέσει με τη χάρη του Θεού που σου δίνει μια ελευθερία καταπληκτική, καταπληκτική ελευθερία. Και έναντι των θλίψεων και έναντι των απειλών και όλων των άλλων. Γι' αυτό και λέει και ο Βάζ Δωρόθεος, λέει ότι θλίβεσαι διότι ποτέ σου δεν έχεις βάλει στόχο ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Αν έβαζε στόχο, λέει, την άλλη ζωή, αυτά θα σου φαινόταν ότι είναι πολύ μικρά.
1: Μα σεβασμιότατε, ο χριστιανός που διαβάζει, που πιστεύει, που μελετά και εντρυφά στις γραφές, γνωρίζει ότι δια πολλών θλίψεων δι εισηλθήν ημάς στην βασιλεία των ουρανών. Ότι αν δεν περάσουμε τον κυκαιώνα των θλίψεων, δεν θα περάσουμε στην βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, αποτελεί το εισιτήριο η δοκιμασία και οι θλίψεις, ο πόνος, η αρρώστια και όλα αυτά που τα λέμε εμείς με μια λέξη μας.
2: Ναι, ένα στοιχείο. Ναι. Ένα στοιχείο. Και ο Γέροντας Παΐσιος σε ένα βιβλίο του γράφει, λέει, έχω παρατηρήσει ότι έχει καλλιεργηθεί ένα κοσμικό φρόνημα σε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν κάνει ένα δικό τους Ευαγγέλιο, ένα Ευαγγέλιο στα μέτρα τους. Λέει μερικά έτσι ναι. Στοιχεία ωραία. Λέει, ο χριστιανός πρέπει να έχει, λένε αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που είπαμε προηγουμένως, λέει, για στάσου, εγώ πρέπει να έχω και καταθέσει την τράπεζα και διαμερίσματα και αυτά. Δεν πρέπει να είμαι φτωχοσυμπέθερος. Ο χριστιανός έχει μια αξιοπρέπεια. Έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
2: Και την αξιοπρέπεια, με πίσω από την αξιοπρέπεια κρύβουν το πάθος της φιλαργυρίας, της φιλονεξίας.
1: Και της ελλείψεως εμπιστοσύνης στην βρόνια του Θεού.
2: Αυτό η λέξη αξιοπρέπεια είναι, ή λένε, δεν πρέπει να φανεί κατά κάποιο τρόπο κορόιδος στους ανθρώπους. Το είχε πιάσει ο Γέροντας πολύ σωστά. Δηλαδή, πολλοί από εμάς λέμε, τι θα με πιάσει και κορόιδο και όλα. Χριστιανός είμαι, αλλά κορόιδο δεν είμαι. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι που τα είχαν θυσιάσει όλα ήταν κορόιδα. Μου κάνει εντύπωση εκεί που λέει στο γεροντικό, είναι ακραίο παράδειγμα αλλά θα το πω έτσι, που λέει ότι ένας γέροντας γύρισε το κελί του και είδε να του κλέβουν το κελί και δεν στεναχωρήθηκε, αλλά μπήκε μέσα και βρήκε ένα σκαλιστήρι, λέει, το ξεχάσατε και αυτό, πάρτε το και αυτό. Δηλαδή αυτό, που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, άμα τον πάρει ένας κοσμικός άνθρωπος, μεγάλο κορόιδο ήτανε. Αντί να πάρει το σκαλισί και να το φέρει στο κεφάλι, έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτός, ναι. Είναι τα κοσμικά δικαιώματα. Δηλαδή αυτό που δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή είναι η παραφύση, η κατάσταση είναι η πλεονεξία. Η καταφύση είναι να διεκδικήσεις τα δικά μου και τα δικά σου. Αλλά τα υπέρ την φύση είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Και όσοι σε αγκαρεύσει μίλιον ένα, είπαγε μετά αυτού δύο. Και αν σου ζητήσει το χιτώνα, δώσε και το ημάτιο. Πράγμα που δεν το δέχει τη λογική του ανθρώπου. Αλλά για έναν όμως που έχει βάλει στόχο τη βασιλεία του Θεού, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εδώ βλέπετε, λέει, να παρατήσει τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέλφια, τη συγγενή σου, και πρέπει να τους βάλει σε δεύτερη μοίρα, και πρώτη αγάπη στη ζωή σου θα είμαι εγώ. Έτσι δεν λέει ο Χριστός. Αν λοιπόν δεν βάλουμε πρώτη μας μέσα στην καρδιά μας, την πρώτη θέση δεν την έχει ο Θεός, θα την καταλάβουν όλα τα άλλα που είπατε προηγουμένως. Και λέει παρακάτω. Τα αντιμετωπίζουν, δηλαδή, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, σε ένα από τα ωραία του βιβλία, με μια κοσμική λογική και δικαιοσύνη. Αυτό το δικαιούμαι, σου λέει, δεν τον αδικώ, αλλά δεν θέλω και να με αδικεί. Είδατε, η κοσμική αυτή.
1: Αντίληψη.
2: Ναι. Να έχει εντωμεταξύ και αναπαυμένο τον λογισμό του ότι έχει δίκιο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ διεκδίκησα τα δικά μου, την περιουσία μου, τα αυτά μου. Δεν τον αδίκησα. Δεν τολμάει ο άλλος να πάρει κάτι που είναι δικό του, γιατί θα τον κυνηγήσει. Θα πει ο άλλος, λέει, το δικό μου, αυτό είναι δικό μου, το δικαιούμαι. Και στους πνευματικούς ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Και στους πνευματικούς, το τονίζω έτσι.
1: Ναι.
2: Και έχω θλιβεί πάρα πολύ. Δεν κάνουν την παραμικρή υποχώρηση, όταν πρόκειται να γίνει κάτι. Σου λέει, το δικαιούμαι, είναι δικαίωμά μου. Είναι το δικαίωμά μου. Μα το δικαίωμα στον πατερικό λόγο είναι πίσω από τη λέξη δικαίωμα, κρύβεται μια αμαρτία. Η φιλαυτία δεν κρύβεται. Δεν είναι και τόσο. Ας πούμε, καλή πνευματική κατάσταση. Ανθρωπίνως, εντάξει. Δικαιούσε το σπίτι να το πάρεις, αλλά δεν θα πρέπει όμως να σου χρωστάει και ο Θεός τίποτα για αυτή σου την ενέργεια. Το υπέρ την φύση, όταν ξεπεράσεις, κάνει μια υπέρβαση του εαυτού σου, τότε θα μπορείς να πεις στο Θεό ότι δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Δηλαδή, ενώ ο κόσμος λέει να κάνουμε αυτό το πράγμα, εγώ έκανα το αντελώς αντίθετο. Μια δικαιοσύνη που ο κόσμος δεν την παραδέχεται με τη λογική του και λέει παρακάτω. Και βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο, σε ένα τέτοιο, όλα τα δικαιώματα τα κοσμικά. Και λέει πολύ χαρακτηριστικό, το συνήθιζε να το λέει αυτό, λέει, φιλότιμο δεν έχει. Η λέξη φιλότιμο είναι ελληνική λέξη. Δεν απαντάται σε καμιά άλλη γλώσσα. Το φιλότιμο, λέει, τον έπιασε στο φιλότιμο και του τα πήρε, έτσι δεν λέει, ο λαός μας. Και οι άνθρωποι οι πνευματικοί, φιλότιμο, δηλαδή, δεν αισθάνονται δυσκολία να υποχωρήσουν, να θυσιάσουν τα δικαιώματά τους, να δώσουν και τον εαυτό τους πολλές φορές για τον διπλανό του. ή στην πορεία της ζωής τους να θυσιάσουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι τα θεωρούν δικαιώματά τους. Λέει φιλότιμο, λέει ο ένας τέτοιος άνθρωπος, ας είναι και πνευματικός, δεν έχει. Γι' αυτό και δεν προχωράει στην πνευματική ζωή. Παραμένει τι, στάσιμος. Δεν βλέπετε. Όλα τα χρόνια εκεί είναι ένας καλός τυπικά εξωτερικά χριστιανός. Δεν προχωράει πνευματικά, ούτε και εμπνέει. Άμα τον πλησιάσεις έτσι και του μιλήσεις, δεν σε εμπνέει. Σε αποθεί περισσότερο παρά σε εμπνέει. Και λέει παρακάτω, δεν έχει τίποτε δικό του. Έχει φτιάξει ένα δικό του Ευαγγέλιο και δεν έχει καμιά συγγένεια με το Θεό. Δεν έχει συγγένεια με το Θεό, διότι λέει κάπου εδώ ο Γύρω Παΐσος, εάν είχε και ο Χριστός αυτή την κοσμική λογική, το δικό μου και το δικό σου, έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι πολλοί άνθρωποι. Τα δικά μου εκεί και τα δικά σου
1: το
2: εδώ.
1: Το τιμόνι, ναι, και το τεσόν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ούτε εσύ να μπαίνει στα δικά μου, ούτε εγώ στα δικά σου. Για να περνάμε καλά. Η λογική αυτή που επικρατεί σήμερα στους περισσότερους από εμάς. Λέει, αν είχε και ο Χριστός τέτοια, το λέει με ένα απλό τρόπο. Αν είχε και ο Χριστός, λέει, αυτή τη λογική που έχουν σήμερα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα άφηνε τον ουράνιο θρόνο του να κατέβει στη γη, να ταλαιπωρηθεί και να σταυρωθεί από εμάς.
1: Και επειδή και το κλίμα των ημερών είναι παρόμοιο, λέμε ότι γίνονται πάρα πολλά. Τσαπίσαμε, διαλυθήκαμε.

0: ειδικότητα, καθαρά η ιατρική, την φύση ιατρική, την αποκαταστήσατε αυτή πρώτη για να μπορέσει να αποκαθιστά μετά και τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Και κλείνοντας σε αυτό, σαν επίλογο, θέλω να φωνάξετε και πάλι ποιοι πρέπει να δέχονται τη βοήθεια του φυσιάτρου.
1: Όλοι οι ασθενείς σε ιδιωτικό επίπεδο που έχουν πόνους είτε μυοσκελετικής φύσης είτε νευρολογικές και ρευματολογικές παθήσεις που ακριβώς χρήζουν ανακούφισης συμπτωμάτων. Γενικά ο ασθενής δεν πρέπει να ζει με πόνο. Αυτό είναι κάτι παλιακό, το οποίο πλέον η σύγχρονη ιατρική και φυσιατρική μας δίνει τη δυνατότητα ο ασθενής να είναι ανακουφισμένος πόνου, εφόσον έχει ενεργό ρόλο όμως μέσα σε αυτό και θέλει να ακολουθήσει οδηγίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά υπηρετήσατε τον ρόλο σας σήμερα και μετά από πολλές προσπάθειες για να έρθετε, πράγματι άξιζε τον κόπο να περιμένουμε τόσο καιρό για να γευθούμε αυτά τα δώρα που μας φέρνετε σαν φυσίατρος, σαν ένας γιατρός που είναι η ανακούφιση του πόνου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μεγάλη μου τιμή που ήμουν εδώ.
0: Ο κύριος Νικόλαος Πολύδωρας, φυσίατρος, πλέον ξέρουμε τι σημαίνει και το ένα και το άλλο. Σήμερα απομυθοποίησε πάρα πολλά πράγματα, έβαλε στη θέση τους άλλα τόσα και εμάς μας ευχαρίστησε με την βαριά και βαθιά υπόσχεσή του ότι όταν πονέσουμε θα μας πάρει σύντομα τον πόνο.

Φίλε θεατές και ακροατές, χαίρετε. Στις 19 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του Μακρύ του Εμπάτμου. Στη συνέχεια από την πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Αγαπημένου στην Πάτμο θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική

Thank you.

Michael.

Θεία ενωσεύσουση του Ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα κατευθυγή τη λαβρή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έβδο τη δύση αυτού. Ένα κότο και εγγέννη τον ει. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκιόμοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί την έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εις οποία επίησας επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επετάνου και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκο, ούτως πονέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσεύρους δοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα. Τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίζεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, καλό το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μην υπάρχει να αυτού σε βλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού, έθους κότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Θάψατε μετά τον πατέρα μου εν το σπηλαίο, ο εστίεν το αγρό νεφρών του κεντέου, εν το σπηλαίο το διπλό του απέναντι μαυρή εγγύ Χαναάν, ο εκτίσα του Αβραάμ το σπήλαιο παρά εφρών του κεντέου, εκτίσει μνημείου. Εκεί

του αυρού και του σπηλαίου, το όντως εν αυτό παρά τον Υιόν χέτ, και κατέπαυσεν Ιακώβ επιτάσσον της Υιής αυτού, και εξάρας τους πόδας αυτού επί την κλίνην, εξέλιπε και προσετέθη προς τον λαό.

0: ορκιστά οστά Ιωσήφ με θεαυτού, όρκο γάρ, όρκισε ψηλούς Ισραήλεων. Επισκοπή, επικέφεται ημάς Κύριος, και συγχαμίσετε μου τα οστά ενδέφερ με θυμούν. Εξάραντε δε η Ισραήλ εξοχώς. Εστρατοπέδευσαν εν οθόν παραδιαίμου. Ο δε Θεός, η γη το αυτόν ημέρας μένες Κύριον εφέλης. Δείξε αυτή την οδόν. Την δε νύχτα εν στήλο πυρός που εξέλιπε δε ο στήλος της εφέλης ημέρας και ο στήλος του πυρός την τόδος εναντίον του λαού. Αγνώ.
1: Σοφία Σολομόντος, το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
1: Κύριε ψυχέ, Κύριε Θεού, και ομοιάστητε από τον βάσανο. Έδωσαν οι βαθμοί τα πρώτα πεθράνε. Και ερωμήθη κάπω τη διέρθωση αυτών και η αυτών πορεία σύνθημα. Η δε τη σύνθημα τη δίνει. Σιγά εν όψη ανθρώπων εάν πολλαστώσει, η ελπίς αυτών αθανασία σύρου. Και ο λίγα πελευθέντες μεγάλα υπεργεστηθήσονται, ότι ο Θεός επίρασε αυτούς και έβρε αυτούς αξίους σε αυτούς. Ως Χριστόν έχει πονευτηρίο ευεργήματα αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επιστροφής αυτών αναλάμψη και ως πληθύρες εν καράβι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει από τον Κύριος τους αιώνας. Υπεμειθώτερες επ' αυτό, συνήθως την αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσβαίνουν στην αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της σωτής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Υπομερ πάντες εξ όλης ψυχής.

σύγχρονο κυρίαντε σπεράτα από την αμαρτή του συγκάθινη μα. Ευλογητό, κύριο Θεό, πατριωτικών και νετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε Θεό, επί μα καθά περιορίσαμε εξέ. Ευλογητό, κύριε Δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε Θεός, εις τον αιώνα, τα έργα του χειρός σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είχε αρήν.

προστασίες των τιμίων επουρανίων φίων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου.

και διάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς.

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αΐνων Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτουστή Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Επιστηθίου Φίλου Παρθένου, Ηγαπημένου Ιωάννου, του Θεολόγου, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά, Προχώρου και Φιλίππου, των Διακόνων, των Εναγείς Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγύρης Νεκταρίου Πεταπόλεως και Λεοντίου Ιεροσολύμων, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου, Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου, Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, Ιγνατίου του Θεοφόρου, Πατριάρχου Αντιοχίας, Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης, Κοσμάτου Ετωλού και Πλάτωνος του Νέου, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασχύση Λαμψάντων, Χριστοδούλου του Θαυματουργού Μακαρίου του Καλογερά, Γερασίμου του Βυζαντίου, των Διδασκάλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαχήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσου Μποναφιλοχίου του Νέου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών, δώρησιν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός

Love all.

0: σου εν ότι ήταν η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εμείς ενέργειες είμαστε στην πλευρά, αλλά είσαι εμάς στην πλευρά.

του συντηρίου και εξ αυτών πενταχής κυλίους άνδρας φορτάσας, αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίδων και το έλαιον και πλήθυνον εν τη Αγία σου μεγάλη εκκλησία, η ιεράμονη και νησοτάφτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, σε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας Αγίασον, ο Θησίου Ευλογών και Αγιάζοντας σύμπαντα, μυστέο Θεός ημών,

0: αστερικός λόγος στον όσιο να φιλόγερο τον εμπάρκο που είχε μαθεί δέσποτα Άγιε ευλόγησο.
1: Αγιτός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε φιλεόρτο πάντων τα συστήματα και εμείς τις δυσάμενοι πανήγυροι εγκομείων άπτες καταστέψομαι. Ο νέων ενωσίης πατράς κερατόσφορων και ασκητήν και απλανή ψυχών κυβερνήτη αμφιλόγιον πάντων.

εμπόρευμα πολίτικο, οσίλιο και μαρτύριο και αγιασμού δώρων Ορθοδόξου Ιερόπατος. Η μικρά... Yeah.

היושב-ראש,

Κομπλασμένου φυτέλου ευράνου πίσω τελάει. Αθανασία με αρεστή τη μνήμη αυτού. Προσέλνει η τιμή και ο έπαινος των Αγίων.

διασμένος ευθυγείας του πρόσωπου Αθανάσιου, που δέποτε εθύλασε κατά τα στήλου στα νοσήμου σημαίνα την Τετάρτη και την Παρασκευή, και ήρξανε και κρατεύουν το πνεύμα του, μιλούμενο σοφίας και χάρη.

και τρόφιμα, η προτροπή του αφού αναδόχου επισκόπου αφιλοκλήρου στην περίπτωση των μονήλων.

תרגיע.

οικονομούς του πιστεύοντος και εγκρατευομένου, καθαρός εστί πάντοτε και οθεί.

Κυρία Βήκος και Θεσσάρων ετών, παρά το πνευματικό αφιέρωτος και το ελληνικό καθίσματι, το εμπλεκόμενο.

דירות

του Ισοβέρνου, τα τέλος, η ενεργή συναναστραφή αυτού με τα τόση μεταλλίδιου του θαυμαστικού και αορυγίου επισκόπου, οδήγησαν τον ασκητή λαμπλόγιο της αορυγίας τελειότητας, ούτως ο νεοφανής ούτως της ησυχίας ένας

ήδη στο τιμή. Δεν μπούσε σε αυτό. Ο θελισμό

εμφύστευε. Πάντα τα ελίγματα να πηρεί και εσπάρει. Ανασωσά

επισκόπτο ψυχολογών, όπως καταπέμψει να ψηλώσει αυτόν την χάρη του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος. Παρεκάλεσε τον Κύριο όπως διατηρήσει αυτόν εν το αυτού φόβο άκρη της τελευταίας πηγής διακονία.

Κύριο, εις τον βάθο που ως εστίν των αναγκύρων αγγέλων, των υπηρετούντων της ουρανής. Και όπως οι άγγελοι διαλάβεις Χριστό συντούνται, ούτω και εσύ έρχομαι αναλώσεις.

σπόρος της ευσεβίας έβρισκε γόνιμο έμβος. Ο γέροντας Μιλόγιος το 1225 διορίστη προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως. Επί 10 συναυταέλη έζη την ιερότητα του

και ο Κύριος επέτρεψε τον πειρασμό του.

הגיע רב עיר,

πόλου της εξορίας αυτού, εν έτη 1939, ο Αμφιλόχιος επέστρεψε πανηγυρικός εις πάνω. Έφερε λόγη στην ανάπτυξη της μονής του Ευαγγελισμού και την πνευματική ολοκλήρωση των ελαφτήμων σου σώμα. Η φροντίσου όμως αυτού δεν

οικονομία της Εκκλησίας εις εξομολογουμένους. Η ευχή του Ιησού δεν έλειπε ποτέ από τα κύρη και την καρδία του μεγάλου αυτού.

βασιλός τους πάσες τις προνασμούσες της αυτού ευλογίας, παρέλευε την

Δόξα ψήσιο και πηγή Συρία από την Τουρκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου.

εσύ επέταξας πάντα στους εκπέροντας τη ματέως οπότε σαν αρτολόγος συνέντησας. Το κυρίως ότι είναι ο λαός και προηγηγία σου.

άνθρωπος έτοιμος και αλληλεγγυμένος να αναπληρώσει διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ ανεγκαίρεω και περιμνήσω υπέρ της αμαρτίας. Ιδέα εμπρίμους δώσει και κρατέω και περιμένει. Και επιχείρησαν τη ζητή.

όντως εντραπιός του όφη την δύναμή σου και τη δόξη σου, ότι κρίζουν το λαιό σου υπερζωάς με κύλιμα περαισίσει. Ούτου το σε βλόγγι σου σε τη ζωή μου.

And this orchestra will never sell the Kevin's point also, και τη σκέπτονται λίγο σε βαλιά σου. Εγώ λίγη ψυχή μου πίσω μου δεν τελάβεται.

κύριος ο άνθρωπος απολύτως ελεγχθείς ελεύθερος. Ο συγγραμματή κατέκοπτε εν τάφο όλου τεχνίστη σκέφτηκε αυτή σε τη σκυρός που απόσπισαν. Εθεντόμελα από κατά τάφο σκοτεινή και σκιά θανάτου. Εδεμένη στρίτη, ο θυμός

τόσο απόσπρο μου, στο όσο είμαι εγώ και κόπησα κανέον τόσο, ζωτής δεν ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμένει ήρθε ο νεαρκές μου, οι φοβερές μίσου εξεταραξάμε, εκύπλωσάμε, ως ήρω όλη τη μέρα περιέσκομαι άμα. Εμάδρες μου φίλων και

μέρος αυτών, ότι αυτός έπρεπε το πλάσμα ημών εμνήσιο του σεσμένου. Άνθρωπος ο συμπόρτος εν ημέρα.

ψυχή αυτοί πληγούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται το Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το προθεσκοτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου το Κύριον. Εν παντή το προθεσκοτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου το Κύριον. Κύριε Ισάωσο, προσεφήλη μου ενός επιθέησή μου, εν τέλει θεία

ότι τη σύμπησα. Γνώρισα με κύριε, ο δόνε μη πορέσουμε του προσέρε ψυχή μου. Εξελίγουμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέβηκο. Δίδαξό με του πίτου τελειμά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαπώ, οδηγεί με υγεία ευθεία. Έτσι και το πνεύμα σου, κύριε, εσύ.

0: Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρού σου υποπόδιον των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν της λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεωσφόρου εγέννησάσαι. Όμως εκείριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινή εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλά σε πηγής πολλών. Εκυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλή. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επίησατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τη φοβουμένη αυτών, μνηστίζεται εις τον αιώνα διαθήκη αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούν αυτή κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίση, πιστέ πάσε δουλε αυτού, εστηριγμένη εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένη αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον, εν δες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενεάν ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσει ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ους αλευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριχτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν εδώ και τη πένηση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένητα, του καθίσε αυτών με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν εν οίκο, μητέρα επιτέκνησε φρενωμένη. Εν εξόδο Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ικρή και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σύε στη θάλασσα ότι έφυγε, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε στα οπίσω. Τα όρια ότι σκυρτήσατε ως ικρή και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλέφυγη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψατο την πέτρα τη λίμνα υδάτων και την ακρότομον τη πηγά υδάτων. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλά ή το ονόματί σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστεινε ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ού λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται. Ότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ού κοσφρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσι, ού φωνήσουσι εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριων, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών, ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών. Ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί η Κύριος εφ' ημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένη μη στο Κυρίο, το ποιήσατε των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, τη δε γη έδωκεν της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκροί εν έσους είσαι, Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε, Κύριος, της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ούσο αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχων μου οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου ευρωσάν με. Θλίψιν και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμιν. Ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε. Ότι εξήλυτο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξου Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ εταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Ας ευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Ας ευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφ' ημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτο δίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτο δίκος Ααρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι' πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθώς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψος επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και οφοβηθήσω με την ποιήση μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθέν επί Κύριων ή πεπιθέν επ' άνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριων ή ελπίζειν επάρχουσι. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν μου σημέλησε Κυρίων και εξεκάφτησαν ως πήρεναν κάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γένετό μου σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας σε σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκα πουθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επαιδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρεδοκέ με. Ανοίξατε έμοι πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές, εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επικουσάς μου και εγένου μου η σωτηρία. Λίθωνον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήθης κεφαλήν γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή σημών. Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξήκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήνεν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι πήκουσάς μου και εγένου μου η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

Ευλογημένο Ελέος και κατά το πτήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το ανώνυμα επιπλέον πίνωνε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ανώπιόν με στη διαπαντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ανώπιόν σου επίησα. Όπως άδικη ο Θησέν Τρόης και νικήσε το κρίνον θες. Ιδού βαρέν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες συγκίσησε με ημίτε. Ιδού βαρ αλήθεια νικάψε στα άθρα και τα κλήφια της οφείας σου την γλωσσά σου. Κραντιείς με ισόπου και καθαρεστήσουν με κοινείς με και υπέρθειο να ευχαριστήσουν. Από τις μη εργαλίασιν και ευχαριστούν εργαλιάσιν και ευχαριστέας ταπεινωμένα. Από όσο ψούν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόν και πάσα στις ανομίες με εξάρτησαν. Καρδία καθαρά αντίσουν είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές και κέντσουν τις εγκάρτησαν. Μία απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απαινούν. Από όλους με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό του. Διδάξον όμως σε σωδού σου και σε μη σε φυσέ επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας που καλλιάστε η γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου άνοιξη στο στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη σία νεδοκάνω καρτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τριμμένη. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξουδενός. Αγάθημον, Κύριε, εν διευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί τα στήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη Σία δικαιοσύνη αναφορά και προκαρτώματα. Τότε αν ήσουν εκ το θυσία στηριών σου μόνο.

Αγίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια,

ομολογάζομεν προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου πρόφητου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου, πατρών.

0: οίκοα, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και δόξασά σου την θεότητα. Πριν πικρογόνος μετέβαλε, ξύλο Μωυσής, πηγάς εν ερήμο πάλε, το σταυρό προς την ευσέβειαν των εθνών προφαίνων την μετάθεσιν.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς την δυνάμη σου.
0: Ο βυθόκολπος άμενος τέμνουσαν ανέδοκε η Ορδάνης ξύλο, το σταυρό και το βαπτίσματι, την τομήν της πλάνης τεκμερώμενος.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς την δυνάμη σου.
0: Ιερός προστιβάζεται ο τετραμερής λαός προηγούμενος, της εν τύπος μαρτυρίου σκηνής, σταυρωτή πιστάξεση κλαιζόμενος.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς την δυνάμη σου.
0: Θαυμαστός εφαπλούμενος τα σιλιακά σβολάς εξικόντησεν ο σταυρός και διηγήσαν το ουρανί την δόξαν του Θεού ημών.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
0: Των μοναστών έμψυχον όφθης παράδειγμα, ιερέων τύπος εχρημάτισας και των θελόντων διαρετής το Θεό δουλεύειν, σοφός εγένου διδάσκαλος, διέργων σου και λόγων αμφιλόχιε Πάτερ, ρητορεύσας των λόγων της πίστεως.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
0: Εν τη μονή του Θεολόγου διέπρεψας, ως θεράπων του Θεού πιστότατος και ευδοκίας τη θεϊκή αυτής ανεδείχθης, η ακοστρόφος πολύπυρος, εν χρόνης της χειμέρης, δυναστών αλλοδόξων, της δουλείας σοφέ αμφιλόχιε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
0: Ήρθεις εκ γης τες αρετές εποχούμενος, προς το θείον ύψος της Θεώσεως, της δε λειψάνης σου με θυμών, των πιστών σου τέκνων μένεις αή αμφιλόχιε, διό σε εφημούμεν κατά χρέος εν ύμνης, ως πατέρα αγάπης ανάπλεον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
0: Θύσα σε αυτόν θύμα κυρίω ευπρόσδεκτον, τι ασκήσει πάτερ αμφιλόχιε, αντιμισθίαν εν ουρανής άφθαρτον εκτίσω, ως ισορός των λειψάνων σου κηρύττει ασυγήτως, απελάβνουσα πάθη εξ ανθρώπων ψυχήστε και σώματος.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι.
0: Από τις γης ευωδιάζοντα όφθησαν τα οστά σου, Πάτερ αμφιλόχιε, αθησαυρίζουσα της μητρός του ηγαπημένου, νύν η μονή επαγάλεται. Αυτή νουν μη ελείπεις, τες ευχές σου στηρίζων και φυλά των απαύστος εκθλίψεων.
1: Και νύν και η και σε όνος των αιώνων αμήν.
0: Ράβδο της εις υπερφυούς αντιλήψεως, σωτηρίας προς νομάς με ήθινον, τον πλανηθέντα μήτερα γνή, εν τες ανωδίες των φιλιδών ονορέξεων. Σε γάρ επικαλούμε την αμόλυντο νύμφη του Θεού και δεσπότου της κτήσεως.
2: Ω τρεις μακάρις των ξύλων, ενώ ετάφη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, δύο πέπτο και ενώ ξύλο απατήσας, το ενσίδε λεαστής Θεό το προσπαγέν της αρκή, το παρέχοντι την ειρήνη τες ψυχές ημών.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου.
2: Σε το αείδημο ξύλων, ενώ ετάφη Χριστός, η την εδέμ φυλάτουσα στρεφωμένη ρομφαία, σταυρέ ιδέστη, το φρικτόν δε χερουβή μίξε το σύπαγέντη Χριστό, το παρέχοντι την ειρήνη τες ψυχές ημών.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου.
2: Υποχθονίων δυνάμεις αντίπαλοι του σταυρού, φρύτος συγχαρατώμενων το σημείο εν αέριο πολλούσι, ουρανίων γηγενών γένος δεγόνι κάμπτη Χριστό, το παρέχοντι την ειρήνη τες ψυχές ημών.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου.
2: Μαρμαριές ακυράτης, φανής ο θείος σταυρό, σε σκοτισμένη έθνηση της εν πλάνη απάτη στο θείο φέγγος, απαστράψας οικιή το εν αυτό παγέντη Χριστό, το παρέχοντι την ειρήνη τες ψυχές ημών.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
2: Τη εκομιδή εκ του τάφου των λειψάνων σου συγκροτήσαντες νυν πόθο εορτήνη πιστή σε εφημούμεν αμφιλόχιε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
2: Χέρι στη χαράν εν υψίστης την ατέρμονα, φυτοκόμος χρηματίσας αρετών εν το κόσμο θεοφόρε αμφιλόχιε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
2: Ουρανόθεν λαβών παρακλήτου την ενέργεια, νενεούργησας ανθρώπων τες ψυχάς διδαχών σου το αρότρο αμφιλόχιε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
2: Χάρις του Θεού εις κινούσα εν τη θήκη σου, σωτηρία να περγάζεται ψυχών και σωμάτων θεραπείαν αμφιλόχιε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Έσω βοηθός, αντιλήπτορ και υπέρμαχος, ευπροσδέκτη σου ευχές προς τον Θεόν, τη μονή σου εις αιώνας αμφιλόχιε.
1: Και ρίν και ήχες όνος των αιώνων αμήν.
2: Είδε συμπαθώς της ψυχής μου την ασθένεια και παράσχουμε υγεία στα θυράνη των μέγαν ιατρών Χριστών και Ίσασα.
0: Νοτίου θυρός εν σπλάχνης παλάμας Ιωνάς, σταυροειδός διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς, όθεν τριήμερος εκδής, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε, τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριημέρο εγέρση των κόσμων φωτίσαντος.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου.
0: Ο γύρα καμφθής και νόσο τριχωθείς, ανορθού το Ιακώβ, χείρας αμύψας, την ενέργειαν φαίνων του ζωηφόρου Σταυρού, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησε, ο εν τούτος αρκεί προσπαγής Θεός και την ψυχόλεθρο νόσων της πλάνης απείλασε.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου.
0: Νεαζούσε εστίς παλάμας ο Θείος Ισραήλ, σταυροειδός κάρεσε δήλου, ως πρεσβύτερον κλαίος ο νομολάτρης λαός, υποπτευθείς ο θενούτος εξυπατήστε, ου κυλίωσε των ζωηφόρων τύπων. Υπερέξει λαός γάρ Χριστού του Θεού, νεοπαγής ανεβώα, σταυρό τυχιζόμενος.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Σαρκός νεκρός ασορμάς, ασκητικής αγωνίσμαση, αγιοσύνης φεδρών, επόφθης ανάκτορων, σίγαραμ φιλόχιε το Θεό εν φόβο εκ νεότητος εδούλευσας.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Αράμενος των σταυρών, υπερμεγέθης διήνυσας αγώνας επί της γης και πάσαν ενίκησας δαιμόνων επίθεσιν, εν Χριστού το κράτη Θεομάκαραμ φιλόχιε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Λειψάνων σου ισορός, ως ιατρίων αδάπανων, ασθενειών χαλεπών, ιάτε τους πάσχοντας σοφέαν φιλόχιε και εχθρών διώκει αοράτων την ενέργειαν.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Λειψάνων σου ιερών, την εκ του τάφου γεραίροντες πιστός ανακομιδήν, σοφέαν φιλόχιε, των σών αντιλήψεων την μεγίστην χάριν εκδεχόμεθα οι άθλοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Εχέγγυον αληθές της κρατεάς προστασίας, μονή σου η ευαγής, την θήκην σου έχουσα σοφέαν φιλόχιε, εξ αυτής λαμβάνει ευλογία σου δωρήματα.
1: Και νύν και οίκες σου αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Λαμβάσει φωτολαμπής του μυστικού απαυγάσματος, των φωτισμών του εξού αδύτως εκλάμψαντος, ανάτιλον πάναγνε τη εσκοτισμένη εν της πάθης η καρδία μου.

Αμήν. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την

0: ευωδή αναπνέοντα ζωή τη θεία, εκ του τάφου όφθησαν τα λείψανά σου. Αμφιλοχείο δεκάτη ενάτη φαάνθησαν ως θέα γήθεν. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, τροφίμου, Σαββατίου και δωρημέδοντος. Πνέοντες εν, τρόφιμε και δωρημέδων, ένα ξύφους δέχεστε και βίου τέλος. Ξεστής, σιδηρή, Σαββάτη ως οξέσιν, η Σαββατισμόν θείων ως Μάρτης φτάνει. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Έκνον πρόσταγμα τυράννου δισεβούς, λαούς εκλώνησε πνέων απειλής και δυσφημίας θεοστιγούς. Όμως τρισπέδα σου και δημάτωσε θυμός θηριώδης σου πυρ βρώμιον. Αλλά τυχού τη δροσοβόλο πνεύμα τη πυρή συνόντε έψαλον, ο υπερήμητο των πατέρων και ημών Θεό ευλογητό.
2: Σταυρέ του Χριστού, όσων είμαστε δυνάμει.
1: Ξύλου γευσάμενο ο πρώτο εμβρωτή, φθορά παρόκησε. Ρίψη χαρ ζωή, ατιμωτάτη κατακριθή. Όλο το γέννη σωματοφθόρο τη, ω λίμη τη νόσου μετέδοκεν. Αλεμπρικό τη γηγενή ανάκληση σταυρού το ξύλων κράζομεν, ο υπερήμητο των πατέρων και ημών Θεό ευλογητό.
2: Σταυρέ του Χριστού, όσων είμαστε δυνάμει.
1: Έλυσε πρόσταγμα Θεού παρακοή και ξύλων είναι και θάνατο βρωτή, το μη ευκαίρο μεταληφθέν. Εν ασφαλεία τη ερητή μου δε εντεύθεν ζωή στο ξύλων ήργετο. Ο νυκτιλόχου δισθανού συνέωξε ευγνωμοσύνη κράζοντος, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσει.
2: Σταυρέ του Χριστού, όσων είμαστε δυνάμεις.
1: Ράβδου προσπτήσετε το άκρον Ιωσήφ, ο γεννησόμενα βλέπων Ισραήλ της βασιλείας των κρατεών, όπως συνέξει ο υπερένδοξος σταυρός προδηλών. Ούτως γάρ της βασιλεύση, τροπιούχων κάφημα και φως της πίστη κράζουση, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσι.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
1: Στήλος οράθης φωτοφόρος, εκρατεία σου σαφώς προσομιλήσας, παρακρήτου πυρή και μοναστών υγιής οβοόντων, αμφιλόχιε ο Θεός ευλογητώσι.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
1: Όλος το θείο συνεκράθης αμφιλόχιε φωτίτες αρετές σου και ανέτειλας φως ανέσπερον το κόσμο, τον ευσεβώς τιμόντων σε τα πορεία καταβγάζων.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
1: Πάντες εκ πόθου προσιώντες αμφιλόχιε της θείης σου λειψάνης, πειρασμών συμφορών, κινδύνων, νοσημάτων και θλίψεων ριόμεθα, διό ύμνης ετοιμόμεν.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
1: Δεύτε τη θήκη του Οσίου, με τα πίστεως θερμής υποκληθόμεν εκβοώντες αυτό, υγειασμένε Πάτερ, τον τέκνο σου μνημόνευε εορτήν συ συγκροτούντων.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Χάριν και ρώση και ειρήνη να αμφιλόχιε, την πείμνη σου χορήγη καυχωμένη τη εις λειψάνης και βοώση, ευλογητός η Κύριε ο Θεός εις τους αιώνας.
2: Και νύν και ή και σου όνος των αιώνων, αμήν.
1: Λάμπρινον μήτερ την ψυχή μου τη εις χάριτος απλέτο φωτιοβγία, ή του κόσμου το φως Χριστόν το ζωοδότη υπερφυός και ίσασα εις ανθρώπων σωτηρίαν.
0: Ευλογείτε παιδες της τριάδος εις άριθμη δημιουργών Πατέρα Θεών, υμνείτε τον συγκαταβάντα λόγων και το πύρις δρόσων μεταποιήσαντα και υπεριψούτε το πάση ζωήν παρέχων πνεύμα Πανάγιον εις τους αιώνας.
2: Σταυρέ του Χριστού, όσον είμαστε δυνάμεις.
0: Υψουμένου ξύλου ραντισθέντος ενέματι του σαρκοθέντος λόγου Θεού, υμνείτε των ουρανών δυνάμεις βρωτών την ανάκληση νεορτά. Λαοί προσκυνείτε Χριστού των Σταυρών, διού το κόσμο Ανάστασης εις τους αιώνας.
2: Σταυρέ του Χριστού, όσον είμαστε δυνάμεις σου.
0: Γηγενείς παλάμες, οικονόμη της χάριτος, σταυρώνου έστι Χριστός ο Θεός, υψούτε ιεροπρεπός και λόγχοι Θεού λόγου σώμα αντιτορίσασαν. Ιδέτωσαν έθνη πάντα το σωτήριον του Θεού, δοξάζοντα εις τους αιώνας.
2: Σταυρέ του Χριστού, όσον είμαστε δυνάμεις
0: σου. Η τη θεία ψήφο προκριθέντες αγάλεστε χριστιανών πιστή βασιλής, καυχάστε το τροπεοφόρο όπλο λαχώντες θεώθεν σταυρών των τίμιων, εν τούτο γάρ φύλλα πολέμων, θράσος επιζητούντα, σκεδάνεται εις τους αιώνας.

0: του Θεού πρέσβευε τεϊμών.
1: Της οπτασίας της μυστικής εξιώθης αμφιλόχιε, ευχόμενος απαύστος, διό και δοξάζει Θεός το λείψανόν σου.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε τεϊμών.
1: Ψυχή στο σκάφος, ασκητικός προσορμήσας αμφιλόχιε, Κυρίου το λιμένη, Θεός εως θείας γαλήνης απολάβης.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
1: Τα ολβιούντα Χριστούς πιστούς χαρίσμας υπλήστης, αμφιλόχιε Θεόφρον, λείψανά σου, τιμόμεν ενούντες τον θαυμαστό σαντάσε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών.
1: Μέμνης ο πάντων παρεστικός το δεσπότη αμφιλόχιε, των σε υμνολογούντων και ασπαζωμένων λειψάνων σου την κόνην.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό.
1: Η αγαπημένου Μητρός μονήν την Αγία να αμφιλόχιε, συντήρης αιώνας, αγιαζομένην τιμή σου λειψάνης.
0: Και νυν και ήκες ο όνος των αιώνων αμήν.
1: Όλων κλείσων της θεαυγούς χάριτό σου, απελάβνουσα το σκότος των παθών μου, ή να σε γεραίρω την και χαριτωμένην.

0: σου πατρός ημών Κυρίου Ιερομονάχου, των αδελφών ημών, των ιερέων Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ιησού,
0: έτσι δεόμεθα υπέρ της Μητρός ημών Χριστών ύμφης μοναχής, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάρρων.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αγών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην διαρκεία του μεγάλη εκκλησία, τη ιεράμονη και του σωτάφη και το γεννηπαντή, εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Την Κυρία Θεοτόκες.
0: Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύν και αεί και σε όλους εν τωμή. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Δέσποτα Άγιε Ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνόμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αμφιλοχίου του εν Πάτμο, που την ανακομιδήν των Ιερών αυτού Λειψάνων εορτάζομεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό.

0: 8 παρατέταρτο αν δεν κάνω
1: λάθος. Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου στην Πάτμο παρακολουθήσαμε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές την πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία επί τη ορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του Εμπάτμο. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με την ίδια Ιερά Μονή για τη μετάδοση της πανηγυρικής αρχιερατικής θείας λειτουργίας. Ο Όσιος Αμφιλόχιος, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

www.news.tv4e.gr. Η καθημερινή έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σας είναι εδώ. Με θέματα εκκλησιαστικά, εθνικά, ιστορικά, ομογένειας, ιεραποστολικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα. news.tv4e.gr. Όλα είναι εδώ.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευρισκόμεθα προσφυλής μας ακροατέ προς το τέλος της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, την οποία μας αξίωσε ο Κύριος να διαβάσουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας της Φιλιππισίας. Ακούσαμε τη θεϊκή διδαχή του Αποστόλου Παύλου και πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλοι μας κάτι είχαμε ωφέλιμο να ακούσουμε, κάτι να πάρουμε να οικοδομηθούμε, κάποιο μήνυμα να στηριχθούμε και όλοι μας να ωφεληθούμε. Όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση και αγαθή διάθεση, ακούοντας τον Λόγο του Θεού, μπορεί να οικοδομηθεί και να στηριχθεί. Γιατί ο Λόγος του Θεού τους εν σκότη φωτίζει, τους πλανεμένους επαναφέρει στην ευθείαν οδόν, τους πεσμένους ανορθώνει, τους ραθύμους οδηγεί σε γρήγορσιν, τους πεινασμένους τρέφει, τους διψασμένους ποτίζει, τους αδυνάτους δυναμώνει και τους νεκρούς από την αμαρτία οδηγεί εις την Ανάσταση. Μέχρι τώρα ακούσαμε τα ωφέλιμα και επικοδομητικά μαθήματα του Αποστόλου Παύλου, με τα οποία εκάλυψε όλο το φάσμα της πνευματικής μας ζωής. Τώρα από τον 23ο στίχο δίδει τις συμβολές του και τις ευχές του σε όλους τους πιστούς, ευκαιρία να τις ακούσουμε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελής και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Εύχομαι ο Θεός από τον οποίον πηγάζει η πραγματική ειρήνη να σας αγιάζει ολόκληρους και ολόκληρος ο νου σας και η ψυχή και το σώμα σας να διατηρηθούν άμεμπτα κατά την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παραπάνω ο Απόστολος Παύλος μας συμβούλευσε τι πρέπει να προσέξουμε για τον αγιασμό μας και μάλιστα μας συνέστησε να ξεχωρίζουμε το καλό, το σωτήριο, το θεάρεστο και να το κρατούμε. Τώρα στο στίχο αυτό εκφράζει την ευχή να μας αγιάσει ολοκλήρους ο Θεός της ειρήνης ψυχικά και σωματικά. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να καταστήσει τις προσπάθειές μας με τη χάρη το έργο, πράξη και ζωή. Ναι, ο Θεός της ειρήνης θα μας κάνει καθ' ολοκληρίαν Αγίους και μετόχους της ειρήνης. Η ειρήνη είναι καρπός της αγιότητος, είναι η ευτυχέστερη κατάσταση της ψυχής μέσα στην οποία απολαμβάνει τη μακαριότητά της. Η αμαρτία επέφερε τη διάσταση, την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Έφερε τη σύγχυση, την ενοχή, την αναστάτωση και αναταραχή. Η αγιότητα φέρνει τη συμφιλίωση, την αποκατάσταση και πολυπόθητη ειρήνη στον άνθρωπο. Ο αλυτριωμένος άνθρωπος επανεντάσσεται και ανακτά τη θέση του κοντά στο Θεό. Είναι ασφαλής, γαλήνιος, ειρηνικός. Εδώ δεν υπάρχει επικίνδυνη ομιχλώδης κατάσταση των πειρασμών, των προκλήσεων, των ενοχών και τύψεων. Η ψυχή ζει πλέον ελεύθερη, διαυγής, απειλαγμένη από τα παραπάνω νοσηρά πλέγματα. Ζει την ειρήνη σε όλες τις διαστάσεις, διότι ζει την αμεσότητα των σχέσεών της με το Θεό της ειρήνης. Ο άνθρωπος που έχει ειρήνη με το Θεό
έχει ειρήνη και με τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του. Όταν ρυθμίζει τις σχέσεις του και τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον χαριτώνει, τον ενισχύει στον αγώνα του και νικάει τις αδυναμίες του, νεκρώνει τα πάθη του, απαλλάσσεται από τις ενοχές του και αποκτά την ειρήνη στην ψυχή του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να βρίσκεται σε εμπόλεμο κατάσταση με τον συνάνθρωπό του και προς αυτήν την κατεύθυνση επιτυγχάνει τη συμφιλίωση. Η αγιότητα δεν μπορεί να είναι στο χριστιανισμό αποσπασματική αλλά καθολική. Καθ' ολοκληρίαν Άγιος ο χριστιανός ψυχείται και σώματι. Σε όλο του το είναι, σε όλες του τις εκδηλώσεις της ζωής ολόκληρος Άγιος ο πιστός. Και γίνεται Άγιος όταν διατηρεί το σώμα του αγνό και καθαρό από κάθε ρήπο, όταν έχει χέρια που ενεργούν και επιτελούν πράξεις αγαθοεργίας και αγάπης, όταν τα απλώνει για να σκουπίσει τα δάκρυα του πονεμένου, όταν τα κάνει στήριγμα σε αυτόν που τρικλίζει είτε από φυσική αδυναμία είτε από πνευματική ανεπάρκεια, όταν μοιράζει το ψωμί και τα αγαθά του με εκείνον που πεινά και δυστυχεί, όταν τα κινεί ερμηνεύοντας τους κτύπους της καρδιάς και χαϊδεύει το πικραμένο παιδί που δεν γνώρισε τη γονική αγάπη και στοργή. Είναι Άγιος ο πιστός όταν έχει πόδια που βαδίζουν το δρόμο της αλήθειας, της πίστεως και της αγάπης. Όταν τον οδηγούν στην εκκλησία για τις γλυκές λατρευτικές συναντήσεις με το Θεό, όταν φθάνουν στο ιερό εξομολογητήριο και τον φέρνουν για το λουτρό της ψυχής και εκεί αφήνει όλες του τις αμαρτίες, τις συνοχές, τα βάρη που βαραίνουν και σκοτίζουν την ψυχή, τις ανταρσίες του κατά του θελήματος του Θεού, και εξέρχεται καθαρός, λαμπρός, αναγεννημένος, φωτισμένος, αγιασμένος όλος ο άνθρωπος. Είναι Άγιος ο πιστός όταν έχει καθαρά τα μάτια ώστε να βλέπουν τα μεγαλεία του Θεού στον κόσμο και να μην σκοντάφτουν στα λάθη και τα σφάλματα των συνανθρώπων, αλλά να παρατηρούν τις αρετές και τα χαρίσματα αυτών. Έχει αγιασμένα τα μάτια ο χριστιανός που θα τραβήξει το βλέμμα του από τα ρυπαρά και αμαρτωλά θεάματα. Είναι Άγιος ο χριστιανός όταν δεν διαθέτει τα αυτιά του στους ψιθυρισμούς του πονηρού, στα άσεμνα άσματα και βρώμικα λόγια, όταν δεν αρέσκεται να ακούει την καταλιαλιά, τη συκοφαντία, αλλά όταν ακούει πρόθυμα το λόγο του Θεού και υπακούει στο θέλημα αυτού. Ναι, έχει τότε αγιασμένα τα αυτιά του. Ένας Άγιος, ο πιστός, όταν η γλώσσα του μιλάει την αλήθεια, είναι καθαρή, προσεύχεται και υμνεί και δοξολογεί τον Κύριο. Όταν έχει γλώσσα πρόθυμη πάντα για ένα καλό και ωφέλιμο λόγο, όταν είναι έτοιμη να παρηγορήσει, να συγχωρέσει, να επενέσει, να ελέγξει, όταν είναι ανάγκη, να συγχαρεί, να ομολογήσει την πίστη σε κάθε περίπτωση. Τότε η γλώσσα αγιασμένη είναι όργανο άξιο της αποστολής του. Είναι Άγιος ο άνθρωπος όταν έχει μια καρδιά που χτυπά από αγάπη για εκείνον και τους συνανθρώπους του, τους αδελφούς του. Όταν έχει μια σκέψη που σκέφτεται και λογίζεται τα αγαθά και θεάριστα, τότε έχει νου Χριστού και καρδιά Χριστού. Ο άνθρωπος
που πετυχαίνει το εναγιασμό του είναι μια καινούρια σελίδα της ζωής του Χριστού επάνω στη γη. Τότε είναι όλος Άγιος. Κάποτε ένας δικηγόρος ρώτησε τον πνευματικό του: «Πάτερ μου, έχω, ξέρετε, μεγάλη οικογένεια και πρέπει από τώρα να σκεφτώ το μέλλον των παιδιών μου. Σας παρακαλώ, υποδείξατε μου το καλύτερο επάγγελμα για να είναι το περισσότερο ωφέλιμο για τα παιδιά μου. Ένα επάγγελμα με λίγες απώλειες και πολλά κέρδη». «Αφού είναι έτσι», απήντησε ο σοφός ιερέας, «δεν πρέπει να διστάσεις να κάνεις τα παιδιά σου να είναι άγια. Το επάγγελμα του Αγίου είναι το καλύτερο απ' όλα. Καμία απώλεια, αφού ο Θεός ανταμείβει και τις μικρότερες θυσίες μας. Έχει τα μεγαλύτερα κέρδη, αφού το επάγγελμα του Αγίου μας κάνει να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Κάνε μας, Κύριε, Αγίους, και ήθε να ευρεθούμε άμεμπτοι κατά την έλευσή Σου».

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλω.

Ελεησόμενο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ας ευείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφης.

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Της Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Λαρίσης, Λουκάς Ιμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου.

των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Σύλλεως γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούν, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσουκαλυβίτη. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος σπαρμού Ολύμπου.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

να κρυφθούμε. Αυτός είναι ο ωραίος πλούτος. Συχνά ο πατήρ Δαμασκηνός συνήθιζε να λέγει: «Το κοινόβιον είναι πανεπιστήμιο της ταπεινώσεως με διδάσκαλον τον πρώτο υπήκον, τον εσταυρωμένο Χριστόν». Γι' αυτό οι έξυπνοι μοναχοί, εδώ που τα λέμε, εταπείνωσαν τον εαυτό τους, έμειναν κρυμμένοι, εξυφανίστησαν. Η ταπείνωση είναι ο αναβατήρ που μας ανεβάζει κοντά στο Θεό και κατεβάζει το έλεος του Θεού σε μας. Εφαρμόζοντας σε όλο του το βίο το λάθε βιό σας, ο γέροντας κατόρθωσε να μείνει κρυμμένος από τα μάτια των ανθρώπων και γνωστός μόνο στο Θεό, καθώς εκάλυπτε με τη χλένα της ταπεινώσεως τα ολόφωτα βιώματά του. Ο πολλής κόσμος αγνοούσε τα μέτρα των αρετών του και των πνευματικών του αναβάσεων. Ακόμη και οι αδερφές που καθημερινά ζούσαν κοντά του ένιωθαν μεν ότι είχαν δίπλα τους ένα γνήσιο φίλο του Θεού, έναν επίγειο άγγελο, αλλά δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν το ύψος της εν Χριστώ τελειότητός του. Διότι μόνο άνθρωποι που ζουν μέσα στο φως και έχουν ανάλογες πνευματικές αισθήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν την Χριστοίδια ενός Αγίου. Κάποτε μια ομάδα μεγαραίων επισκέφθηκε τον αείδημο γέροντα Παΐσιο στο Άγιον Όρος για να ζητήσει πνευματική καθοδήγηση και εκείνος τους είπε: «Εσείς έχετε κοντά σας έναν κρυμμένο Άγιο, τον πατέρα Δαμασκηνό, και ήρθατε σε μένα?» Βαθία κατάνοιξη νιώθει κανείς όταν διαβάζει τους λόγους του παππού. «Το κελί μου πρέπει να το κάνω μία κρύπτη, μία σπηλιά ασκητική, ένα ιερόν κρυσφύγετον, όπου θα κρύβω όλες τις θείες διαθέσεις της ψυχής μου, κάθε πνευματική εργασία, την αγάπη μου προς το Θεό. Αυτός είναι ο πλούτος και το μεγαλείο της εν Χριστώ ζωής. Να κρυφθούμε. Αυτός είναι ο ωραίος πλούτος, ο ωραίος και αιώνιος. Να κρύπτουμε τον αγώνα μας από τα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό αγαπώ το κελί μου, το μοναστήρι μου. Είναι η κρύπτη μου. Το μοναστήρι μας είναι το κρυσφύγετό μου, η μετάνοιά μου. Την καμαρώνω, τη λατρεύω, την πιστεύω και τη ζω. Γι' αυτό αγαπώ το μοναστήρι μου. Απεφάσισα να τελειώσω εδώ μέσα τη ζωή μου, εδώ μέσα να ταφώ, για να ζήσω από εκεί και πέρα». Και λέμε: «Λατρεύω τη μετάνοιά μου, λατρεύω και προσκυνώ τη μετάνοιά μου και την απολαμβάνω». Η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας μας αγνίζει συνεχώς την ύπαρξή μας και θα μας φέρει όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερη καθαρότητα, μέχρι να μας παραστήσει ενώπιον του Θεού. Η άβλαξ της ταπεινώσεως υπογείως οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού.

Βλέπει απεραντοσύνες και ελπίδες άπειρες. Συχνά ο γέροντας επανελάμβανε ότι με τις δύο πτέρυγες της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής απαλλάσσεται κανείς από την ύλη και τα φρονήματα του παρόντος κόσμου και μπορεί να υψώνεται στους υπερκοσμίους ορίζοντες της Θείας Γνώσεως. Με τις διδαχές του λοιπόν αρτοποιούσε τα μεστομένα στάχια της βιωτής του και τα προσέφερε στις ψυχές. Όποιος αγαπά τον Θεό είναι ελεύθερος να μπαίνει στο διαστημόπλιο του. Μάλλον ο ίδιος γίνεται διαστημόπλιο με την προσευχή του και τότε κάνει μετάβαση εις υπεραρήτους δόξας με ανοιχτούς πλέον οφθαλμούς γεμάτους φως δια της ταπεινώσεως και της δωρεάς του Θεού. Βλέπει απεραντοσύνες και ελπίδες άπειρες. Δεν κάνει απλώς μετάβαση από τον παρόντα κόσμο στον άλλον και από τα λυπηρά στα ευχάριστα, αλλά μετάβαση εις απεριγράπτους δόξες του Θεού. Τι δόξες έχει στα ουράνια ο Θεός? Εμείς γνωρίζουμε των θείων θρόνων, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, τους Αγίους, αλλά τι θα είναι οι θείες δόξες? Και όμως, αν ταπεινωθούμε, αν αξιωθούμε της αγάπης του, θα μας τα κάνει όλα γνωστά, θα μας παρουσιάσει όλον τον εαυτό του. Εάν ταπεινωθούμε, ό,τι έχει ο Θεός, ό,τι βλέπει ο Θεός, θα ευδοκίσει να τα είδομε και εμείς οι άνθρωποι, επειδή θέλει να γίνουμε θεοί κατά χάριν.

αποταγή, ξενιτεία, ακτιμοσύνη. Είμαστε όλοι εμείς επαναστάτε. Όταν ο πατήρ Δαμασκηνός απεφάσισε να ζήσει για τον Χριστό, αμέσως ενεκρώθηκε για τον κόσμο. Κάθε μέρη βναχοϊκή και ματέα φροντίδα έσβησαν για πάντα από τα ενδιαφέροντά του. Έτσι μπορούσε να διακηρύττει: ο Θεός θα δεχθεί στα σαγκάλας του εκείνους που έμειναν γυμνοί, χωρίς τίποτε, χωρίς κανένα περίβλημα του παρόντος αιώνος. Με την καταφρόνηση των παρόντων και την τελή αυταπάρνηση έγινε επαναστάτης του Χριστού, όπως έλεγε: «Ή με τον Χριστό θα είναι κανείς ή με τον κόσμο. Αρνούμε τον παρόντα κόσμον μόνο και μόνο για να μην μου γίνει τροχοπέδι στην πνευματική μου πορεία, που πρέπει να είναι σύντομη και ανάλαφρη». Εκείνος που απειρνήθη τους πάντας και τα πάντα εδόθη στο Χριστό μέχρι θανάτου και είναι Άγιος. Η αφιέρωση προϋποθέτει μία αυταπάρνηση ολοκληρωτική, απάρνηση της περιουσίας, των πτυχίων, του κόσμου, ακόμη και των γονέων, των φίλων, των πάντων. Χρειάζεται μία επανάσταση, εδώ που τα λέμε, για να ξεκολλήσουμε από όλα αυτά. Και είμαστε όλοι εμείς επαναστάτε, αφού κάναμε το βήμα και επαναστατήσαμε. Πρέπει να κερδίσουμε και την ελευθερία μας, να ελευθερωθούμε από τον μεγαλύτερο εχθρό, τον εαυτό μας. Ο γέροντας δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τη δόξα του κόσμου, όμως αγωνιούσε για τη σωτηρία των ανθρώπων και με μεγάλη ευσπλαχνία προσευχόταν για τις ψυχές υπερών ο Χριστός εσταυρώθη. Πολλές φορές επαναλάμβανε: «Αρνούμεθα τον παρόντα κόσμον χάρη του ουρανίου, δεν αρνούμεθα όμως τις εικόνες του Θεού, γιατί η ωρεοποίηση αυτών των εικόνων είναι η μέρημνα των μοναχών και το κύριο αίτημα των προσευχών τους. Η αληθινή αγωνία του μοναχού είναι πώς θα σωθεί ο κόσμος και πώς θα έλθουν οι πάντες εις μετάνοια και σωτηρία». Αποταγή για τον παππού δεν εσήμαινε μόνο την απελευθέρωσή του από τα κτιστά και την ύλη, αλλά και την τελεία εχμαλωσία του από το Θεό. Αφότου εγνώρισε τον Κύριο, ένιωθε ξένος σε αυτή τη γη. Με τη φιλοσυγγένεια σβήνει ο αίρος προς το Θεό. Σύμφητη με την αυθεντική αποταγή του ήταν και η ολοκληρωτική ξενιτεία του. Στο πρόσωπο των ελαχίστων αδερφών έβλεπε τον ξένον Ιησού. Αισθανόταν όλους τους ανθρώπους ειδικούς του και δεν τους διεχώριζε από τους φυσικούς συγγενείς, τους οποίους αφότου αφιερώθηκε στο Θεό είχε εμπιστευτεί οριστικά στην πατρική φροντίδα του Θεού. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας τα εθεωρούσε συγγενείς του και άπλωνε την αγάπη του σε όλη την ανθρωπότητα. Εμείς, έλεγε, χάριν του Κυρίου αφήσαμε τους γονείς και τους συγγενείς μας στα χέρια του Θεού και εκάναμε οικογένειά μας όλη την Εκκλησία. Τώρα έχουμε μόνο ένα ιερό καθήκον προς τους συγγενείς, να προσευχόμεθα να τους σώσει ο Θεός, διότι μας έφεραν στον κόσμο. Από εκεί και πέρα τους εμπιστευόμαστε στο Θεό, ο οποίος τους αναλαμβάνει εφόσον εμείς τους έχουμε εγκαταλείψει. Μόνο προσευχή λοιπόν για αυτούς, όχι απασχόληση. Να γνωρίζετε ότι η μέρημνα για τους συγγενείς ζημιώνει πάρα πολύ και εμάς
και εκείνους, επειδή μας απαγκιστρώνει από το Θεό και μας αγκιστρώνει στον κόσμο. Με τη φιλοσυγγένεια σβήνει ο προς τον Θεόν έρος και προς την αδερφότητα αγάπη. Για να βοηθήσουμε πραγματικά τους συγγενείς και τον κόσμο, πρέπει να αγιάσουμε. Το παν είναι η προσευχή. Μόνο με την προσευχή και τον αγιασμό θα βοηθήσουμε. Αν αγκαλιάζομαι με αγαπητική προσευχή του συγγενείς μας και τον κόσμο και εμείς πλησιάζουμε περισσότερο στο Θεό και εκείνοι σώζονται με την προσευχητική αγάπη.

«Δώσ' μου μια μισή δραχμή». Η προσήλωση του παππού στην αγάπη του Θεού είχε σβήσει κάθε επιθυμία προς απόκτηση υλικών αγαθών. Μόνο θησαυρό του είχε την πτωχία. Ο μοναχός έλεγε, εφόσον επιδιώκει την άειλη ζωή των αγγέλων, δεν πρέπει να έχει ουδε μία προσήλωση στα χωικά πράγματα του κόσμου τούτου, τα εφήμερα και πρόσκαιρα. Μοναδική του απασχόληση έχει την κατάληψη του ακαταλείπτου. Ο γέροντας μόλις έπαιρνε το μισθό του, τον παρέδιδε αμέσως στο κοινόβιο και δεν εκρατούσε τίποτε για τον εαυτό του. Μάλιστα, δεν επήγαινε στο κελί του πριν αποθέσει τα χρήματα. Έτσι δεν είχε επάνω του ούτε δραχμή. Εάν ήθελε να δώσει ελεημοσύνη, ήδη επίστωνε κατά την εξομολόγηση κάποια ανάγκη για οικονομική βοήθεια, ζητούσε χρήματα από τη γερόντισσα με πολύ συστολή, σαν να μην είχε κανένα δικαίωμα. Εγνώριζε ότι η ακτιμοσύνη είναι ανωτέρα και αυτής της ελεημοσύνης. Όσες φορές κατέβαινε στα μέγαρα για ποιμαντική διακονία, εζητούσε και πάλι χρήματα από τη γερόντισσα λέγοντας, «Σε παρακαλώ γερόντισσα, μου δίνεις κανένα ταλιράκι για κερί». Και άλλοτε, «Γερόντισσα, το αυτοκίνητο θέλει βενζίνη, θα μου δώσεις καμία δραχμή». Μία αδερφή με συγκίνηση ενθυμείται ένα γεγονός που συνέβη το 1966, όταν ακόμη ήταν λαϊκή στην πλατεία Ομονίας Αθηνών. Μία ημέρα ο παππούς, η γερόντισσα και η αδερφή αυτή εξεκίνησαν να επισκεφθούν ένα ορφανοτροφείο στην περιοχή Πατησίων. Προχωρούσαν προς την Ομόνια για να επιβιβαστούν στο τρόλεϊ. Ο γέροντας με την προσοχή και την αυστηρότητα που τον διέκρινε είχε συστήσει στη γερόντισσα και την αδερφή να μην βαδίζουν δίπλα του, αλλά να τον ακολουθούν σε απόσταση 3 μέτρων. Όταν όμως έφτασα στη στάση του τρόλεϊ, το πλήθος τον παρέσυρε και βρέθηκε μέσα στο όχημα, περιμένοντας με αγωνία τη γερόντισσα και την αδερφή. Μόλις λοιπόν είδε το τρόλεϊ να ξεκινάει, χωρίς να έχει προλάβει να επιβιβαστεί η γερόντισσα, πετάχθηκε στο παράθυρο φωνάζοντας με την συνήθι του απλότητα, «Γερόντισσα, δώσ' μου μια μισή δραχμή για το εισιτήριο». Ο κόσμος που ευρισκόταν εκεί κατάπληκτος έλεγε, «Να που και σήμερα υπάρχουν παπάδες πραγματικοί». Κάτι παρόμοιο συνέβη επίσης όταν ο παππούς αναγκάστηκε κάποτε να ταξιδεύσει απρόοπτα με το λεωφορείο της γραμμής Αλεποχώρη Μέγαρα. Ανοίγοντας το πορτοφόλι του για να πληρώσει το εισιτήριο, ευρήκε μέσα μόνο βίδες, παξιμάδια και άλλα παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία συνήθως έφερε πάνω του για τις πρώτες ανάγκες ως συντηρητής της μονής. Τροπιασμένος, είπε στον εισπράκτορα, «Με συγχωρείτε, δεν έχω χρήματα, θα βρω τρόπο να σας τα στείλω». Τότε επετάχθηκαν οι συνεπιβάτες και έσπευσαν ποιος να πρωτοπληρώσει το εισιτήριο αυτού του πτωχού παπά. Αλλά πώς να μην καταφρονούσε τα κάτω εκείνος που είχε γευθεί τη γλυκύτητα τον Άνω και σαν υψηπέτης αετός του πνεύματος ανερχόταν στα εθέρια ύψη. Γι' αυτό μπορούσε να πλέκει εγκόμια για την εκούσια πτωχία, τονίζοντας τις αδερφές, «Να μιμούμεθα τον διημάς πτωχεύσαντα ουράνιο βασιλέα, ο οποίος δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει». Τα πολύτιμα δώρα που έχουμε να προσφέρουμε στον ουράνιο νηφίο είναι η τελεία πτωχία και η ακτιμοσύνη. Αν έχουμε μέριμνα για τα βιωτικά, είμαστε αδικαιολόγητοι, γιατί ο Κύριος έχει αναλάβει να μας θρέψει. Αυτός ο ουράνιος πατέρας που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και προνοεί για όλη την κτήση, δεν θα φροντίσει και για μας που αφιερωθήκαμε σε εκείνον?
μας τρέφει με το σώμα και το αίμα του και θα μας συστερήσει το ψωμί. Εμείς πρέπει να ζητάμε μόνο τη βασιλεία του, γιατί αυτή είναι η χαρά του Θεού. Επιποθεί να γίνομαι συγκληρονόμη της βασιλείας του.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Ελιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.